0: Καρολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
2: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
1: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
2: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
1: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: άλλαξε. Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
3: We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more waves. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Κανάλι 1 90,4.
1: Come closer.
2: Can't be like that.
1: Right here.

Satisfaction Jackson.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις

0: 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
1: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολύ κριτική.

0: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια ιατροφική κλήρυνση ALS.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Παρουσίαση, Σάκης Τανιμανίδης, Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
8: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή...

0: Μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
1: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
0: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
1: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολύ κριτική.

0: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
3: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
2: Τι ώρα?
3: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
2: Τι 8.30, παιδί μου?
3: 8.
2: Τι 8?
3: 7.
2: 7. Τι 7? Στις 6. Και σε μεναρθείς πρέπει να ξυπνάς στις 5.
3: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου?
4: Θα κάνεις εκπομπή?
3: Ό,τι θέλω θα κάνω.
4: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως?
3: Ό,τι θέλω θα πω.

Έλα Δημητράκη, good morning. How are you και τι με κάμνεις για που λένε Σαλονίκη. Λοιπόν, ελπίζω να είμαστε όλοι καλά. Εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4 είναι η εκπομπή με Τζιν και Μαύρα Γυαλιά. Δημήτρης Μεσχέ Παπαδάκης, φου, father δηλαδή, στην ρύθμιση του ήχου. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 7. Σήμερα πόσο Δημητράκη? Στρογγυλέψαμε, στρογγυλέψαμε, 10 η ώρα. Καλά είναι, καλά είναι. Αυτά σου λέω να κάνεις, εσύ δεν τα κάνεις. Λοιπόν, πάμε, πάμε, εδώ.

0: Έλα ρε Δημητράκη, έλα, έλα, γιατί ξέρεις, χωρίς τα γυαλιά δεν ακούω. Βέβαια, είναι, ξέρεις, ξαναναγλέσωση η αίσθηση. 69-51, θα το βρω. 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας, τις καλημέρες σας και οτιδήποτε άλλο έχετε να μας πείτε. Τι είναι εδώ, κάτσε να δω τι έχουμε. Λοιπόν, 10 είπαμε, Δημητράκη, έτσι, 10, μην χαθούμε μέσα στον χρόνο. Είχαμε πάλι, λέει, υπήρξε κατάρριψη απάτσι. Έχεις διαβάσει, έχεις κάνει, ε? Μου έρχονται εμένα πρωί που κοιμάμαι, κρέγγι, ειδήσεις. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάντως είμαστε εδώ για να σας ξυπνήσουμε όσο γίνεται πιο καλά. Τώρα χαρούμενο, αυτό επιδιώκουμε, αλλά τι πετυχαίνουμε δεν ξέρουμε, όλα αυτά που συμβαίνουν. Τι έχουμε δράσεις, ιστορίες, ο δράστης λέει κατακρεούργησε. Τι είναι ρε πρωί-πρωί αυτά τα παιδί. Ναι, τη μάνα λέει άκουσε τις φωνές και πήγε να σώσει τη μητέρα της. Λοιπόν, έχουμε λύση, κατάλαβες τι γίνεται, έτσι. Λοιπόν, λύνουμε τα ζητήματά μας μόνο με τέτοια πράγματα. Έχουμε και ετοιμάζονται και οι βουλευτές που θα βουλεύονται για μας. Α, ποιος σόπλησε, λέει το χέρι. Αχ, ρε φίλε, πού πας. Good morning. Λοιπόν, οι Ιρανοί κατέληψαν το απάτη στα στενά του Ορμούζ. Λοιπόν, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρρευση του απάτη. Άμεση απάντηση της Τεχεράνης. Χάμος. Πού είναι η Κεχηρία. Προλάβεις να βάλεις πιο φθηνά βενζίνη, Δημητράκη, πετρελαιάκι τη βάζεις. Ε? Φούλα ρε πάλι. Κάτω από δύο εγώ, λοιπόν, που έχω βενζίνη. Τι χάμος γίνεται. Λοιπόν, ναι. Τρία δισεκατομμύρια δολάρια στο Ιράν ως αντάλλαγμα για την Εκεχηρία. Τι είναι τρία δισεκατομμύρια, μωρέ. Δισεκατομμύρια, ομόλυ... ναι, δισεκατομμύρια. Εντάξει, στα δώσω εκεί πέρα. Να κάνουμε ένα νέρα, να Δημητράκη. Λοιπόν, για να πάμε από τα δικά μας. Κύκλωμα, λέει, της πολεοδομίας. Α, το λέγαμε χθες, ρε. Το λέγαμε χθες. Πού ήταν αυτό, κάπου, όχι στην Αθήνα. Κύκλωμα πολεοδομίες, φωτογραφίες, λέει, ντοκουμέντα για την 50χρονη αρχηγό. Χαμός. Σε ώρα συναλλαγής. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Πού ήταν αυτό. Λοιπόν, ποιος εξασφάλισε, η φωτογραφία λέει που εξασφάλισε το Κουνενέ Γκρου. GR δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, ναι. Άμα, Δημητράκη, αυτά είναι. Πας να κάνεις τη δουλειά σου και έχεις εκεί πέρα τους επιτίδιους και σου λέει τόσα θες. Διαφορετικά καταλαβαίνεις τι γίνεται. Πολεοδομία είναι αυτή, θα σου βγάλω τίποτα. Πρόστιμο, σου βγάλω κανένα τέτοιο, έτσι. Δημητράκη. Λοιπόν, 6 συλλήψεις έχουν γίνει μέχρι ώρας και τώρα αφορά, λέει, και που μέχρι τώρα αφορά σε 5 υπαλλήλους και μία ιδιώτη μηχανικό. Όλες οι γυναίκες και χωμένες εκεί πέρα. Λοιπόν, τα χρήματα φαίνεται, που φαίνεται να ζήτησαν από τους πολίτες ήταν 1.000 ευρώ μέχρι και 30.000. Έτσι. Ωραία, φίλε. Οικονομήσανε. Λοιπόν, θύμισε μου, δεν μου λέει η είδηση που έγινε αυτό. Κάπου εκτός δεν ήτανε. Δημητράκη, δεν τη λέγαμε χθες, μωρέ. Δεν λέει τον τόπο σε ποια πολεοδομία. Λοιπόν, να ξέρουμε τι γίνεται, να πάμε να βγάλουμε και εμείς φωτογραφίες. Λοιπόν, φεύγω από αυτή. Φεύγω από αυτή την είδηση και σε πάω. Έχουμε, εντάξει, το Αίγιο, το τηλεφωνικό. Το έχεις δει, έτσι. Επιμένει, λέει, ο Ιταλός ότι κοιμόταν τη στιγμή των δολοφονιών. Ο Λεκές, λέει, στην μπλούζα που έριξε φως, λέει, στο άγριο έγκλημα. Νάστε. Χαμός. Λοιπόν, φύγαμε και από εκεί. Δεν έχουμε αφήσει. Έχουμε Πάτρα, έχουμε Αίγιο. Έρχεται από εδώ, κατάλαβες. Έρχεται με νομό. Καλά, εδώ κάνουμε εξαγωγή εμείς εδώ στην Αττική. Λοιπόν, τι έχει. Επιμένει, λέει, η αστάθεια του καιρού, καταιγίδες στα υπηρετικά και τέτοια. Καλά, θα τα δούμε αυτά. Λοιπόν, έχουμε και τη δίκη για τον Μπον. Οριοθετείται η φωτιά στα Πεύκα. Στα Πεύκα Θεσσαλονίκης. Χαμός, αρχίσαμε. Αν μου πεις και αρχίσαν κιόλας, έτσι. Λοιπόν, εχθές είχε και ένα νέο σεισμό 4,1 στην Εύβοια. Εντάξει, κουνάει πολύ. Λογικό δεν είναι. Δημητράκη, βέβαια, μετά από τόσα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Τι άλλο έχουμε, Δημητράκη, κάτσε να δω εδώ, γιατί μας στέλνουν και μηνύματα. Ότι μου λένε ακόμα κοιμάται αυτό, παιδί. Δεν έχει σχολάσει. Λοιπόν, γυναικοκτονία, Καλαμάτα. Είχαμε και άλλη. Στην Καλαμάτα. Ναι. Εδώ, βλέπω, εδώ πέρα. Ανακοίνωση λέει από τα παιδικά. Ναι, για τα δύο παιδιά. Α, ναι, εντάξει. Λοιπόν, άλλο είναι αυτό. Λοιπόν, είναι η συνέχεια, μάλλον. Είναι η συνέχεια. Τι άλλο είχαμε. Ώρα να τραγουδήσει, Δημητράκη. Άντε, πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε σε λίγο. Έλα, πάμε.
1: Bonjour, madame.
2: Vous parlez français?
1: Oui, madame.
2: Ah, et moi, je suis madame Pélagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, les mouchoirs, l'escalier, toilette, very sexe, j'en m'en fous.
1: Pardon?
2: Τι pardon? Μιλάς ή δεν μιλάς γαλλικά?
1: Μιλάω, κυρία μου.
2: Και δεν κατάλαβες τη σούπα?
1: Όχι.
2: Και δεν είχες καλό δάσκαλο.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα, να ξέρουμε τι μας γίνεται εδώ πέρα, τι έχουμε, τι δεν έχουμε. Να φύγω από αυτές τις ειδήσεις, από πάνω αγχώσανε, γιατί έχουμε στην Τρίπολη, λέει, πλημμύρισαν σπίτια, καταστήματα από δυνατή καταιγίδα. Μουσώνες θα έχουμε σε λίγο, Δημητράκη, μουσώνες, μουσώνες. Κάτσε κάτω από την μπάρα, Δημήτρη. Κάτσε κάτω από την μπάρα. Ξέρεις γιατί σου το λέω. Τρώει μια μπάρα το παλικάρι. Αυτή η μπάρα είναι που μπορεί να κάτσει κάτω από την μπάρα. Λοιπόν, ναι, σε λίγο θα έχουμε τέτοιο. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, για να σε πάω και λίγο στο εξωτερικό να δούμε τι γίνεται, να μας ανοίξει και εκεί η καρδιά. Είπαμε, ο Τραμπ λέει κατηγορεί το Ιράν για την εκεχηρία λόγω της, δηλώνει ότι για την κατάρριψη του, κατηγορεί το Ιράν για την κατάρριψη του ελικοπτέρου, του Απάτσι. Εμείς έναν Ινδιάνο είδαμε, λέει, δεν ξέραμε. Εσείς με τους Ινδιάνους δεν τα πηγαίνατε καλά, λέει, το Ιράν στους Αμερικάνους. Λοιπόν, δηλώνει, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα αντιδράσουν και αντιδράσανε, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι, ναι, χαμός. Δυστυχώς, καταλαβαίνεις, δεν βρίσκεις άκρη. Εδώ μπαίνουν και ποιος θα νικήσει και ποιος θα φύγει, έτσι, αντί να σταματήσουν τα μπαμπούμ για να γλιτώσει και ο άμαχος πληθυσμός και κατέρωθαν. Αλλά τέλος πάντων, νέο κύμα επιθέσεων, λέει, στο Ιράν, σύστημα ράμινας και ραντάρ στο στόχαστρο των Ηνωμένων, στον Αμερικανικών δυνάμεων. Χαμός. Τι άλλο έχουμε? Λοιπόν, αποδεσμευμένα τα Ashent 3 δις, έτσι, για, από ΗΠΑ στο Ιράν, για να σταματήσουν τις επιθέσεις στο Ισραήλ. Έχουμε, πληρώνουμε τώρα, καταλάβες. Ναι, ναι, χαμός γίνεται. Λοιπόν, τι έγινε στο Belfast, που λες, στη Βρετανία. Επεισόδια στο Belfast, διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα, γιατί εδώ έχει γίνει χαμός. Διαδηλωτές απέκλεισαν τους δρόμους στη Βόρεια Ιρλανδία και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσα τους σε ένα λεωφορείο. Την επόμενη μια αιματηρή επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν. Όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων και βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Χαμός είναι, αντίπεινα, κατάλαβες τι γίνεται, χαμός. Γι' αυτό έχουν αποκλείσει ολόκληρη περιοχή εκεί. Θα δούμε τι θα γίνει. Άλλα ιστορίες, και εκεί στο Belfast δεν έχουν και πρόβλημα, είναι εκπαιδευμένοι, έτσι. Λοιπόν, τι άλλο, μάλιστα, το Ισραήλ βομβαρδίζει τον Λίβανο παρά τις προειδοποιήσεις ναι. Του Τραμπ σε 99 έχουν σταματήσει.
1: Ήθελες να μάθεις που γίνανε τα...
0: Ποια?
1: Κύκλημα πολεοδομίας γράφηνα.
0: Πού ρε, στο Δήμο Κηφισιάς. Στο Δήμο Κηφισιάς, ναι. Ωραία. Μάλιστα. Ωραία. Γιατί είχαμε κι άλλο ένα τέτοιο εκτός Αττικής, από ό,τι θυμάσαι προχθές, έτσι. Είναι άλλο, ναι, ναι. Ψάχνουν να δουν τι γίνεται. Κατάλαβες, στις τακτοποιήσεις και όλα αυτά τα τέτοια λένε, γιατί να μην φάμε κανένα φραγκάκι. Κατάλαβες τι, να μην βγάλουμε κανένα φραγκάκι. Ωραία, ωραία, μπράβο. Τουλάχιστον μπράβο που τις πιάνουν, ρε παιδί μου. Μπράβο που τις πιάνουν. Και τις πιάνουν, όχι ελεκτικές. Υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός αυτό, ή τις πιάνουν από καταγγελίες πολιτών. Καταγγελίες πολιτών με φωτογραφίες και με τέτοια, και έλα εδώ να σου πω. Μπράβο τους δηλαδή οι πολίτες, γιατί φτάνουν στο. Ξέρεις αυτό που θα οδηγήσει, έτσι. Κάποια στιγμή. Στην αυτοκυρία, δεν κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, σου λέει, αφού δεν βγάζετε εσείς άκρη, πού είναι οι μηχανικοί, πώς το λένε, οι κρατικοί μηχανισμοί, οι ηλεκτρικοί, στα εσωτερικά ζητήματα. Πουθενά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημητράκη, πολύ μιλάς. Έλα, Δημητράκη, πολύ μιλάς και θα με στεναχωρήσεις. Πάω, πηγαίνω. Εδώ δεν βρίζουμε. Πηγαίνω, πάμε.
2: Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
3: Χαιρετώ την χαριτόβρη των δεσποσίνων Μάρθα, το άνθος των κομματριών.
2: Πάντοτε κολακευτικός, τέλος πάντων.
3: Μήπως αποφασίσετε να αγοράσετε την ελληνική γραμματική?
2: Όχι, ήθελα τους άθλιους, του Βίκτορ του Ουγγού.
3: Ουγγό.
2: Γιατί καλέ, πώς λέμε, ο Μουγγός του Μουγγού.

0: Άντε ρε ουρανιά, και τώρα που θα αφήσω τη δουλειά στο πεινά, θα πάμε οι δυο μας ένα ταξιδάκι στην Ιταλία.
1: Τι να κάνουμε?
0: Να δούμε τις αρχαιότητες.
1: Αρχαιότητες?
0: Αρχαιότητες, μάλιστα. Οι Ιταλοί θα μας δείχνουν τα αρχαία και εγώ θα τους δείχνω εσένα.
2: Χαμηλά.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη. Είναι και το πώς εγώ άνοιξε εγώ τα ακουστικά. Έχουμε μια διάλεξη εδώ πέρα. Έχουμε μια συνομιλία να βρούμε τα καδέκα στα Δημητράκη. Το φου. Ο father, άρε, father, τι τραβά. Έχει το γιο στο σπίτι, έχει εδώ εμά. Λοιπόν, με τις ιδιαιτεροποιίες μας, τι έχουμε εδώ για τον Ιταλό, ψάχνουμε έτσι. Χαμός. Φεύγω από τον Ιταλό, Δημητράκη. Παπαδεμένο στα κλίματα και σε αυτά. Γιατί έχω λίγο χρόνο για να δω τι γίνεται εδώ πέρα με τα καθέκαστα. Να φύγω από όλα αυτά τα μπαμπούμ. Και πού θα σε πάω, Δημητράκη, θα σε πάω να σε πω τον καιρό, να ξέρεις τι γίνεται, πώς θα ντυθείς. Πάντως έχει μια λιακάδα έξω. Ωραία, δροσιά και όλα τώρα το πρωί. Αργότερα δεν ξέρω τι θα γίνει. Έριξε βροχή, ναι. Είχε συννεφιά όμως, Δημητράκη, εχθές. Είχε. Τι θα την έκανε τόση συννεφιά πια. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα έβρεχε. Λοιπόν, για να δω εδώ πέρα τι καλό έχουμε. Δημητράκη, λοιπόν, σε λέω τι θα κάνει στην Αττική που λένε Θεσσαλονίκη. Εν τω μεταξύ, βλέπα μια είδηση, είδες, μια και λέω Θεσσαλονίκη, ένα διαμέρισμα που έπιασε φωτιά στην Θεσσαλονίκη. Και από κάτω στο ισόγειο ήταν, πες το, βενζινάδικο. Ναι. Χαμός. Ευτυχώς αντιδράσανε πολύ γρήγορα. Απέναντι ένας καταστηματάρχης πήρε τηλέφωνο και ήρθε αμέσως και τη σβήσανε τη φωτιά. Διαφορετικά θα γινόταν σε όλη την περιοχή ο χαμός. Ο χαμός. Λοιπόν, αλλά μ' άρεσε που. Γιατί έχω και πολλούς φίλους και φίλες από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι μένουν εδώ και είμαστε παρέα. Μέχρι να συνηθίσω που λέγανε. Έπιασε, λέει, στην οικοδομή μια φωτιά. Ξέρεις, ακόμα δεν. Όταν δεν το λες συνέχεια, σου ξεφεύγει, το ξεχνάς. Ξέρεις τι εννοούν οι οικοδομοί. Τις πολυκατοικίες. Τις πολυκατοικίες, λένε οικοδομές. Και λέω, μα δεν ήταν οικοδομή. Μια παλιά πολυκατοικία ήταν. Μετά ξαναρχόταν. Ξανά έρχεται. Εδώ η οικοδομή, λέω, ευτυχώς που ήταν. Οικοδομή. Αυτές οι μικροδιαφορές είναι και όλη χαρά, ρε παιδί μου. Άρα, τι μάθαμε πάλι, ηθικό συμπέρασμα, ότι η διαφορετικότητα είναι κάτι όμορφο που μπορούμε να το χρησιμοποιούμε για να περνάμε καλύτερα. Έτσι, να μας φτιάχνει τη διάθεση. Ξέρεις, μερικές φορές κάτι που δεν μπορούμε να συνηθίσουμε. Κάνουμε τόσα χρόνια, πώς το λένε, κουβέντα για το πώς παραγγέλνεις στη Θεσσαλονίκη το σουβλάκι και πώς το παραγγέλνεις στην Αθήνα. Έτσι, με Κρήτη. Δηλαδή, αν πας στην Κρήτη και πεις βάλε λίγο τζατζίκι, θα σε κοιτάνε καλά-καλά. Γιαούρτι βάζουν, έτσι, δεν είναι, Δημητράκη? Ναι. Λοιπόν, βάλε και λίγο αληφή, λέει ο άλλος.
1: Αληφές, ναι.
0: Οι αληφές ξέρεις τι είναι, έτσι. Το τζατζίκι είναι αληφή. Ναι. Τι θες, λέει, φέτα ή κασέρι? Τι θέλεις, φέτα ή κασέρι?
1: Φέτα ή κασέρι.
0: Δεν ξέρεις, τα κασέρια είναι όλα τα κίτρινα. Και η φέτα είναι η φέτα. Έτσι το άσπρο. Λοιπόν, να πάμε στον καιρό, όχι Σαλονίκης, αλλά εδώ πέρα, γιατί ούτε δεν μιλάμε για κουλούρι Σαλονίκης. Έτσι, το μετρό είναι καλά σε Θεσσαλονίκη, να ξέρω τι γίνεται. Πάμε. Έλα, καιρός. Καιρός στην Αττική, γενικά εθρίως με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Τίποτα δεν λέει για βροχή εδώ και όμβρους, ευτυχώς. Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, σωστό, στα ανατολικά το μεσημέρι, πρόσχερα 6 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 32. Μέχρι και 33 θα πας, θα σκάσει το, θα βγάλεις την πέπελη, Δημητράκη, το μεσημέρι. Λοιπόν, περίμενε, άλλη μια ειδησούλα. Έχω χρόνο ή πάω διαφημιστικά? Μια ειδησούλα να δούμε τι γίνεται. Καλά κίνηση δεν σου λέω τώρα, γιατί θα δούμε τι άλλο έχουμε. Λοιπόν, καλά, εντάξει, είναι η απομονή. Ναι, εντάξει, τώρα για το Ζελένσκι μου ήρθε μια εδώ. Λοιπόν, φρίκη στη Βρετανία, άκου να δεις, δυστυχώς είναι, έπεσε, λέει, θύμα ομαδικού βιασμού. Οι κατηγορούμενοι, λέει, το έσκασαν με φορτηγό. Θέλω να σου δείξω ότι έχουμε γίνει χάλια παντού. 17 χρονών ήταν το κορίτσι. Λοιπόν, καταλάβεις, μπαίνουν εκεί, μπαίνουν στα pub, ιστορίες, το ένα το άλλο. Λοιπόν, ο Μεχμάντ Σαφί, 21 ετών, ο μπλα μπλα μπλα, 19, ένας 16χρονος, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει δημοσιευτεί για νομικούς λόγους, κατηγορούνται για την επίθεση σε βάρος ανήλικης που έγινε τον Νοέμβριο, έτσι, 17χρονος, λέει, είχε γνωρίσει τον Σαφί λίγες μέρες νωρίτερα, και βρισκόταν στις αγορές εκεί πέρα το Δεκέμβριο. Χαμός! Κατάλαβες τι γίνεται. Γι' αυτό να προσέχετε. Λοιπόν, έφτιαξε σχέση και όλοι αυτοί, ξέρεις τώρα, βγαίνει και ένα εκδικητικό από εδώ και από εκεί. Παντού. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Προσοχή, γιατί καήκαμε. Έλα, Δημητράκη. Διαφημιστικά, εντάξει, Δημητράκη. Ο άρχοντας του στούντιο. Έλα, πάμε.
2: Κύριε, εγώ έχω έναν τύπο μεσογειακό και αρέσω πολύ στις γυναίκες. Όχι, ειλικρινά, δεν το λέω επειδή είμαι μπροστά. Αρέσω πολύ.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
5: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Ειδοποία ρε ότι ξαναπιάνουμε δουλειά. Ειδοποία με. Μπα, πανάθεμα τη δουλειά που πετύχαμε. Όλα σπασμένα εδώ μέσα και όλα ραϊσμένα. Από τζάμια μέχρι λεκάνη.

0: Είμαι ένα μικρό πουλάκι που πετάει από κλαράκι σε κλαράκι και που ζω με του ερωτά σου την ελπίδα από τη μέρα και από την ώρα που σε είδα.
1: Πάει, Σούστερ, ψεϊβίδα.

0: Έλα ρε Δημητράκη, έλα. Good morning. Είναι το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Έχει αρχίσει βέβαια με ένα τραγούδι. Τι έχουμε εδώ πέρα, Δημητράκη, τραγωδία. Νεκρός 16χρονος με τροχαίο. Ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Ναι. Αν είναι δυνατόν. Τροχαίο σε 8 φίλοι είχε και καρότσα, νομίζω, έτσι. Αν είναι δυνατόν τώρα πάλι, 16χρονος είχε κλέψει τα κλειδιά. Έτσι, το διάβαζα χθες το βράδυ. Λοιπόν, αλλά είπα να τη βγάλω αυτή την είδηση. Είναι φοβερό. Λοιπόν, Δημητράκη, είναι το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνος Ιφαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Να ρε, ο Τιμολέων, το σύνορα έχει το παιδί εξυπνήσει, βρε, μας έχει πει καλημέρα και εσύ, Δημητράκη, ούτε μια καλημέρα. Αφού έχεις και εσύ το Viber μπροστά στα μάτια σου, δες εκεί πέρα. Άμα πια, καλημέρα, Τιμολέοντα. Λοιπόν, Τιμολέων, ξέρεις ποιος άλλος ήταν, ο Φανφάρας. Τιμολέων Φανφάρας. Λοιπόν, για να δούμε, Δημητράκη, εδώ πέρα τα δικά μας τα καθεκάστα. Δεν μπορώ όλα αυτά τα ατυχήματα, χαμός. Είπαμε, εμάς γι' αυτό δεν μας κηρύσσουν τον πόλεμο. Κάνουμε πόλεμο μόνοι μας. Έτσι, να το ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Δημητράκη. Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το βρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το βρεις αυτό που θα σου πω. Λοιπόν, τι. Μία πληροφορία θα σου, μάλλον δύο-τρεις πληροφορίες θα σου δώσω. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών, σαν σήμερα το 23. Έχει συνεργαστεί με ξυλούρι, Ζάρα Βατρα Κανάμνε. Πες το, δεν το μπορώ να το. Αυτό. Μαρκόπουλος, ναι. Μέγιστος κι αυτός, έτσι. Ήταν με την παράδοση και επιστροφή στις ρίζες. Ήταν μεγάλος συνθέτης. Χίλια μύρια κύματα. Το Lego Lego, το θυμάσαι. Βέβαια. Έχει γράψει βέβαια και μια ορχιστρική κομματάρα, το Who Paid the Ferryman. Τι κομμάτι και αυτό, το θυμάσαι. Ποιος θα πληρώσει το βαρκάρι. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ποιος θα πληρώσει το βαρκάρι. Δεν ήταν ο Άγιος Πέτρος. Ήταν από την μυθολογία. Πλήρωνε κάποιος το. Ναι, και με το που τον πλήρωνε και φτάνες, ξέρεις ποιος συναντούσες πρώτο.
1: Τον Άδη.
0: Τον Κέρβερο. Και του λέει: περάστε, με το που περνά δεν έχει έξοδο. Κατάλαβε, γιατί ο Κέρβερο ήταν εκεί για αυτόν τον λόγο. Ξέρει μυθολογία. Ξέρει, αφού εντάξει. Ξέρει κάποια πράγματα, αλλά τέλο πάντων, ναι. Λοιπόν, πατριώτη σου εντελώ, έτσι. Ήταν κριτικό. Και πού έχει γεννηθεί, σε ποιο νόμο.
1: Ηρακλείου.
0: Γι' αυτό σου λέω πατριώτη σου εντελώ. 18 Μαρτίου του 1939. Λοιπόν, μέγιστο. Μέγιστος ήταν από αυτούς που ήταν διαφορετικά και από το Λεόντι και από το Λοΐζο. Ήταν εκείνη την εποχή που είχαν βγει όλοι, ξέρεις, το συναυλίες τεράστιες. Εντάξει, είχε κάνει συνεργασίες με όλο τον καλό τον κόσμο. Λοιπόν, που άλλο θα σε πάω Δημητράκη. Εντάξει, ένας από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς, ο οποίος συνήθως έφυγε και αυτός από τη ζωή σαν σήμερα το 2016 στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Λοιπόν, έκανε καλά, κάνει εξαιρετικά, έχει παίξει ρόλους φοβερούς. Ας πούμε, έβλεπα το Κατεργάρι. Ξέρεις ποιος είναι ο Κατεργάρι στην ταινία? Είναι με τον Εξαρχάκο, που είναι στην ίδια εταιρεία που έχει αδερφή τον του Νόας Μπέτερ, που κάνει τον πρόεδρο. Εκεί κάνει τον πρόεδρο. Έτσι, στο μια τρελή σαραντάρα κάνει τον αδερφό της Βλαχοπούλου. Και πού άλλο να σου το πω, σε πολλές ταινίες είναι το για μια πεντάρας νιάτα. Ναι, αυτό. Κάνει το θρησκόλεπτο.
1: Και στο άχ αυτή η γυναίκα μου.
0: Ναι. Γιάννης είναι το μικρό. Γιάννης Μιχαλόπουλος, τεράστιος, αγαπημένος. Λοιπόν, όπου έχει παίξει, δεν θυμάμαι τώρα την ελληνική έκδοση, λίγο στη δεκαετία του 80 αυτές οι ταινίες που γινόντουσαν, αλλά ήταν ωραίο και αυτό. Έχει παίξει μαζί με τον, ποιος έπαιζε με τον Γαρδέλη μαζί, και ο Γαρδέλης.
1: Ο
0: Μιχαλόπουλος έχει παίξει το Όσκαρ. Ξέρεις ποιο είναι το Όσκαρ? Έχεις δει την ταινία? Είναι μια παραλλαγή του Όσκαρ, την ταινία με τον Σταλόνε. Που είναι εποχής που είναι γκάγκστερ και θέλει να περάσει την καλή κοινωνία. Και γίνονται κάτι, πώς το λένε, είναι θεατρικό το έργο, μωρέ. Και παίζεται με κάτι βαλίτσες, η μία έχει εσόρουχα και τέτοια και η άλλη έχει διαμάντια χρυσαφικά. Να το δεις το Όσκαρ. Είναι πολύ ωραία ταινία. Yeah. Ναι, έχει παίξει το ελληνικό αντίστοιχο δηλαδή, τη διασκευή. Λοιπόν, και πάμε τώρα, που θα σε πάω τώρα αυτό, σε μια μεγάλη μορφή, ένα λεπτό, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, αν σου πω μια φράση, θα καταλάβεις τα πάντα. Με μια φράση μόνο. Λοιπόν, σας σήμερα φεύγει από τη ζωή και αυτός. Ναι, το 2004... θα σου πω δύο μαζί. Ο πατέρας, η Soul, who is, ξέρεις? Hit the road, Jack. Ray Charles, έτσι. Και το Hallelujah, I have flow here, Soul. Λοιπόν, και όχι μόνο, και το What You Say. Και το What You Say, έτσι, μεγάλες επιτυχίες. Και όχι μόνο, ο οποίος ήταν και Soul και Blues και Country μαζί. Και τα μπλεξε όλα αυτά και έκανε αυτό το πράγμα που λέμε, αυτό το υπέροχο είδος της μουσικής, το soul, η οποία είναι R&B με πάρα πολλά blues μέσα και δεν συμμαζεύεται. Αυτό είναι το R&B, έτσι. Λοιπόν, blues με soul και pop μέσα μαζί τα έμπλεξε και τα έκανε ένα είδος φοβερό. Λοιπόν, το R&B είναι η συνέχεια αυτό που έφτιαξε ο Ray Charles, έτσι. Με jazz πολύ μέσα, έχει τραγουδήσει μια από τις εκπληκτικές διασκευές που είχε κάνει και το έχει καθιερωθεί σχεδόν, το μαθαίνει όλος ο κόσμος από αυτό το τραγούδι. Ξέρεις ποιο είναι? Μέσα στο μυαλό μου έχω μια Γεωργία. Georgia of my mind, ρε εσύ. Yes, yes. Λοιπόν, δεν θα ακούσουμε κάτι τέτοιο, αλλά εμείς πάμε στη συνέχεια να τραγουδήσουμε. Πάμε, Δημητράκη.
2: Γιατί πρέπει να έρθω εδώ πέρα, με λέει πολύ κουνιέται αυτή η παιδί.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι κουνιέμαι.
2: Ναι, παιδί, αυτή και εσύ πολύ κουνιέσαι.
3: Δεν φταίω εγώ, μου έχει μείνει από τη γυμναστική, ήμουν αθλήτρια.
2: Ναι. Α, αθλήτρια, ε. Καλά, λοιπόν, έκανα εγώ και τόσο γρήγορα από το μάθημα τη γυμναστική, ε. Το σκέφτεσαι να με έμενε και εμένα να κάνω κουσούρι και να κουνιόμουν. Όχι, και να σε έλεγα ότι είναι από τη γυμναστική. Θα με πίστευες?

0: Έλα, Δημητρακή, έλα, έχουμε μεταγραφές ιστορίες. Λέει Ματίας Γένσεν στον Παναθηναϊκό. Τα δεδομένα. Α, όχι, όχι ακόμα. Λοιπόν, είχε τροχείο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Το ξέρεις, ναι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, όχι, ο άνθρωπος για κανένα δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τελειώνει ο Λιμιός από τον Παναθηναϊκό. Γιατί δεν έπιασε, έτσι. Και ήταν στον ΠΑΟΚ και ήταν πολύ καλός, Λοιπόν, πήγε στο εξωτερικό, ξέρετε, αλλάζουν, φεύγουν από τη Χλωρίδα και την Πανίδα, ξέρετε, άμα μερικοί δεν μπορούν, ρε παιδί μου. Ο Νάνιδες, πόσο Δημητράκη, 30 εκατομμύρια για 5 χρόνια.
1: Γίνεται
0: καταριανός, λέγεται, καταραμένος, ναι. Λοιπόν, τον πήραν από τότε που άφησε το καινούριο χτενισματάκι, εκείνο το πορτατίφ, το έτσι. Λοιπόν,
1: αυτό λέγεται το
0: χέρι στην πρίζα. Ναι, το χτένισμα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στο Κατάρ, λοιπόν, ο Ναν, λοιπόν, τον χρήσωσε. Εντάξει, τρέχει, έχει υπόψη του για καινούργιες μεταγραφές. Τώρα δεν ξέρω ποιος προπονητής θα κάνει το σχεδιασμό στον Παναθηναϊκό. Βαρύ πρόστιμο στον Μπαρζόκα, στον Γιώργο Μπαρζόκα από την ΔΕΑΒ για τις εκφράσεις του μετά το δεύτερο τέτοιο. 50.000, ναι. 50.000. Λοιπόν, στον Άρη τώρα, ο Άρης έχει τον Βασίλη Σπανούλη εκεί. Πότε πάει η Θεσσαλονίκη σήμερα, φτάνει?
1: Τη Δευτέρα.
0: Παρουσιάζεται και έγινε με στρατιωτικά, κουρεμένος. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Θα δούμε τώρα τι γίνεται με το Γιαννούλη. Ολυμπιακός κάτι κοίταγε, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται. Στις γυναίκες εχθές το 2-3 στη Γεωργία. Έριξε μια βροχάρα, το βλέπα εγώ. Ξέρω, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Είχαμε και φιλικά. Αργεντινή, Ισλανδία 3-0. Σενεγάλη, Σαουδική Αραβία 0-0. Ιράκ, Βενεζουέλα 0-2. Η Σάκαρη έχασε χθες. Στα λέω αυτά για να ξέρεις. Και έλα να πάμε λίγο σύντομα να δούμε τι καλό βλέπουμε σήμερα. Αύριο ξεκινάει το Μουντιάλ. Βέβαια, αλλά έχουμε φιλικούς αγώνες ακόμα. Έτσι, για προπόνηση και να είμαστε οι ομάδες σε καλή κατάσταση. Λοιπόν, καταρχήν, 9 η ώρα βλέπεις το Βαλένθια Μπανταλώνα. Έτσι, γιατί γίνεται χαμός εκεί πέρα στα play-off, όχι στα play-off, στους τελικούς μπάσκετ στην Ισπανία. Και έχουμε και σήμερα το 9 η ώρα το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, βέβαια. Έτσι, εννοείται ότι αυτό είναι το επίκεντρο, το δείχνει η ΕΡΤ2. 10 η ώρα έχει Αγγλία Κωνσταρίκα, παίζει με δύο ομάδες και την Κώστα και τη Ρίκα. Λοιπόν, έχει ένα, τι είναι αυτό, Μάλαγα Λας Πάλμας, ακόμα παίζουν στην Ισπανία.
1: Είναι
0: Β' εθνική. Α, ναι, είναι Β', σωστό. Σωστό, αλλά αυτές τις ομάδες έχει συναντήσει στην Α. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ένα φιλικό Πορτογαλία-Νιγηρία. Είναι δύσκολο, έτσι, στις 10 παρατέταρτο. Και νομίζω ότι αυτά είναι τα καλύτερα. Πάμε να ακούσουμε ένα Ray Charles, αυτό ένα από τα αγαπημένα μου, το οποίο εγώ στην αρχή, ξέρεις, πιτσιρικάς τότε που άκουγα Animals, το είχα ακούσει από Animals αυτό το κομμάτι και μετά από το Ray Charles, γιατί ο 8 χρόνων παιδί την ακούσεις. Έλα, πάμε.
2: Λοιπόν, τι να σου πω. Τρεις ηλίθιους έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Εμένα, εσένα και το Μύρα.

0: Έτσι, αλλά χερεζίκο, τώρα λογαριασμό θα σου δώσω.
1: Δεν δέστε με τον λογαριασμό. Άκουσα με τον λογαριασμό. Ορίστε μας, το πέρα γίνεται εκμετάλλευση του εργαζομένου. Να τα, εμείς κάνουμε το κόσμο της απεργίας, πετύχουμε τα αιτήματά μας και μας ξεφτυλάτε εσείς, δεν είμαστε καλά.
0: Κοίτα ρε, ποιος κάνει απεργία ρε, για
1: να κάνω απεργία εγώ και ρίχνω και πέτρες, εγώ.

0: Έλα, ρε Δημητρακή, έλα. Λοιπόν, είμαστε για τα μπάγια. Ελπίζω να περάσετε καλά αυτή την ώρα. Έχουμε φέρει και το ξημέρωμα εδώ και πολλή ώρα. Δηλαδή, με το ξημέρωμα ερχόμαστε. Είναι ο Ιούνιος, ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη φωτεινότητα, να ξέρεις. Λοιπόν, για μία ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής στα Another, ο Ντίνος Ιφαντής. Στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά, ο Δε Δημήτρης Παπαδάκης, ο father, ήταν στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα και στο λαμπατέρ. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 6 ώρα. Λοιπόν, να φροντίζετε εσάς, τον διπλανό σας, τον παραδίπλα μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Μπάγια, μπάγια, Δημήτρα. Και τα λέμε αύριο. Έρχεται για το επόμενο τρίωρο ο Γιώργος Αραντάκος και η Κάτια Αντωνιάδη. Ελπίζω να έχει έρθει από το Βρυξέλλες, ήταν. Λοιπόν, άντε. Μπάγια, μπάγια.
1: Κλείσατε.
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν. Κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
1: Την πιλχανά, πας για τα βλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
4: Τι

κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

καλημέρα. Μόλις το ρολόι γύρισε στις 7 και 10. 10 Ιουνίου σήμερα και εσείς είστε συντονισμένοι στο κανάλι 1 στους 94. Εδώ το πρωινό soundtrack είναι κοντά σας για να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 10 με όλες τις ειδήσεις. Όλα τα γεγονότα, ό,τι έχει μεσολαβήσει από χτες τις 10 το πρωί που σας αφήσαμε μέχρι και σήμερα. Κάτια Αντωνιάδη, Γιώργος Σαραντάκος στα μικρόφωνα, Δημήτρης Παπαδάκης. Στη ρύθμιση των ήχων, στην επιλογή των μουσικών, στην παρέα, στη συζήτηση, στο σχόλιο, στα σχολιανά, σε όλα. Και μαζί θα πάμε αυτό το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, όπως ξέρετε, έτσι λίγο πιο χαλαρά, με τίτλους ειδήσεων και όλα αυτά τα οποία θα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια του τριώρου. Έχουμε ξεκινήσει τη μέρα με δυσάρεστες ειδήσεις. Έχουν γίνει δυσάρεστες ειδήσεις καθημερινότητά μας, δυστυχώς. Είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο με ένα νεκρό, ένα μοτοσυκλετιστή που συγκρούστηκε με ένα φορτηγό επί της οδού Ατάλου εκεί στο Μπραχάμι. Έχουμε καθυστερήσεις στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Καθυστερήσεις αναμένονται και στο Ελευθέριος Βενιζέλος στο αεροδρόμιο λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Έχουμε πολλά διεθνή νέα, πολλές εξελίξεις με σκηνές χάου στο Belfast μετά την επίθεση από 30χρονο Σουδανό στις φλόγες, οχήματα και σπίτια στην περιοχή. Έχουμε την επικίνδυνη ανάφλεξη εκ νέου στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγές πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και πλήγματα σε διάφορες χώρες του κόλπου. Θα τα δούμε όλα στην συνέχεια, φυσικά, επειδή αύριο ξεκινάει και το Μουντιάλ. Θα έχουμε συζήτηση και γι' αυτό. Θα έχουμε ένα πολύ καλό φίλο και συνάδελφο, ο οποίος ασχολείται με το ποδόσφαιρο και έγραψε ένα βιβλίο για το Μουντιάλ. Λίγο αργότερα, λοιπόν, λίγο μετά τις 9, τον Νίκο τον Μποζιονέλο, να συζητήσουμε για το πώς το Μουντιάλ συνδέεται και με τη γεωπολιτική σκακέρα. Όλα αυτά και δημοσκόπηση φυσικά, γιατί από εδώ και πέρα ως προεκλογική εκλογική χρονιά θα έχουμε συνεχώς δημοσκοπήσεις, όλα αυτά λίγο αργότερα. Έλα, πάμε μουσικά και τα ξαναλέμε σε λιγάκι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Τετάρτη σήμερα 10 Ιουνίου και σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμά τη μνήμη των ιερομαρτύρων Τιμοθέου, Επισκόπου Προύσης, μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης. Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που γιορτάζει σήμερα όπως καταλαβαίνετε. Παρ' όλα αυτά, αν έχετε κάποια επέτειο ή γενέθλια να γιορτάζετε, να είστε γεροί, να χαίρεστε και... και φυσικά να περάσετε καλά. Κοιτούσα εδώ για τον καιρό, γιατί έχει ξημερώσει ένας λαμπρός ήλιος, έχει μεγαλώσει η μέρα. Βρισκόμαστε μάλλον στο απόγειο αυτής της διαδρομής, λίγο μετά τις 6 ανατέλει ο ήλιος και δει λίγα λεπτά πριν από τις 9. Διανύουμε τις μεγαλύτερες ημέρες του χρόνου με πολύ καλό καιρό και από την αρχή της εβδομάδας έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες και αυτός ο γενικά καλός καιρός θα παρουσιαστεί και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Παρ' όλα αυτά, μάλλον φαίνεται ότι θα έχουμε μια μικρή ανατροπή την Παρασκευή. Πάντως, γενικά έθριος για σήμερα, με κάποια συννεφάκια στα ηπειρωτικά μεσημερό απόγευμα, κάποιες τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά, κάποιες καταιγίδες επίσης θα καταγραφούν στη δυτική ηπειρωτική χώρα και στη Μακεδονία, στα ορεινά πάντα. Με ορατότητα τοπικά περιορισμένη κατά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα δυτικά της χώρας, άνεμοι χωρίς αξιόλογη αναφορά εκεί στα 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία 30 με 32 και στα τοπικά ανατολικά και ηπειρωτικά, στα τοπικά ανατολικά ηπειρωτικά έως 34 βαθμούς, που σημαίνει κάπως ανεβασμένη. Παρόλα αυτά, υπάρχει μία πρόβλεψη για βροχές μέσα στις επόμενες μέρες στην Αττική, οι οποίες φυσικά θα ευνοήσουν με συγχωρείτε και την αποτροπή των πυρκαγιών. Το μετεόγραμμα, όπως διαβάζω από τους μετεωρολόγους, μέχρι την Πέμπτη ή μέχρι και αύριο δηλαδή, οι πιθανότητες αξιόλογης βροχής παραμένουν περιορισμένες. Ωστόσο, φαίνεται μια μεταβολή να εμφανίζεται την Παρασκευή, όπου αρκετά σενάρια δίνουν βροχές ή τοπικές καταιγίδες, με αυτή την αστάθεια να φαίνεται να διατηρείται και το Σάββατο 13 Ιουνίου, με πιθανότητα επαναλαμβανόμενων αλλά όχι συνεχών φαινομένων. Έτσι και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, όπως είπαμε, καλό θα είναι να πάρουμε μια ανάσα. Τώρα, μια ερώτηση σε διαφημιστικό περιβάλλον για το πόσο εύκολο είναι να σώσεις μια ζωή. Σίγουρα πιο εύκολο από όσο φαντάζεσαι, αρκεί να έρθεις στον Πειραιά στις 16 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου. Εκεί το All Win Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Blood και Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Η αιμοδοσία διαρκεί μόλις 15 λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. Δώσε αίμα και εγγράψου σαν δότης μυελού των οστών και δώσε διπλή ελπίδα. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ σημαντικό για τους συνανθρώπους μας. Πάμε μουσικά μέχρι το διάλειμμα, μέχρι τις 7.30 για να επιστρέψουμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται με την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
2: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 7 και 35 δείχνει το ρολόι και εμείς είμαστε εδώ. Εσείς συντονισμένοι στο κανάλι 1 και εμείς ψάχνουμε την ειδησιογραφία να βρούμε θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν όλους. Είχαμε, όπως είπαμε, μια δημοσκόπηση χθες, η οποία καταγράφει τα κριτήρια που θα επηρεάσουν την ψήφο των πολιτών, με το 43% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι θα επιλέξει με βάση τα προγράμματα των κομμάτων, η μισή δηλαδή θα επιλέξουν με βάση τα προγράμματα των κομμάτων, αυτό είναι καινούριο, και το 39% απαντά ότι θα ψηφίσει με γνώμονα την ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Λοιπόν, είναι η δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political, η οποία καταγράφει τις ανακατατάξεις που συντελούνται στο πολιτικό σκηνικό και παρουσιάζει και την προβλεπόμενη σύνθεση της Βουλής, στην οποία, όπως φαίνεται, θα υπάρχουν 8 κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία πρώτη, αλλά μακριά από την αυτοδυναμία. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σταθερά στη δεύτερη θέση, με τρίτο το Πασόκ, το οποίο γεγονός προκαλεί κλειδονισμού στην αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού φαίνεται να πέφτει στην πέμπτη θέση, πίσω από την Ελληνική Λύση, ενώ σημαντικές είναι και απώλειες για την Πλεύση Ελευθερίας και με το ΣΥΡΙΖΑ να εξαϊλώνονται, συγκεντρώνοντας μόλις 0,6%. Αναλυτικότερα, λιγάκι αργότερα, με τον κύριο Γιώργο Σαραντάκο να τα συζητήσουμε, αλλά πιο πολύ ήθελα να πούμε λίγο για αυτό το σκηνικό έντασης, το οποίο φαίνεται να διαμορφώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες λίγο πριν από τη Σέντρα, καθώς η Αμερική φαίνεται να αλλάζει το κλίμα του Μουντιάλ. Ένα 24ωρο πριν από την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου, προκαλούνται αντιδράσεις πάρα πολύ μεγάλες λόγω των αυστηρών ελέγχων, των περιορισμών στην είσοδο των παικτών, αλλά και την απομάκρυνση ενός διαιτητή της FIFA. Δημήτρη, τα δες, θα ακούσεις.
1: Ένας ομαλός.
0: Λοιπόν, οπότε αντί συζήτηση να περιστρέφεται αποκλειστικά γύρω από το αγωνιστικό κομμάτι, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στο επίκεντρο λόγω των μεταναστευτικών και συνοριακών πολιτικών που εφαρμόζουν. Μια συζήτηση η οποία ξεκίνησε από τη δημοσιοποίηση λίστας χωρών που αντιμετωπίζουν αυξημένους περιορισμούς εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρότι έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή στο Μουντιάλ, έτσι. Κράτη όπως το Ιράν φυσικά, η Αϊτή, η Σενεγάλη, η Ακτή Ελεφαντος του. Έχουν προβλεφθεί εξαιρέσεις για τις αποστολές των εθνικών ομάδων και για τα επίσημα στελέχη τους. Φυσικά η διαδικασία για τους φιλάθλους παραμένει αυστηρή. Ωστόσο, έχουν δημιουργηθεί διάφορα προβλήματα, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση το Ιράν, έτσι, το οποίο αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες δυσκολίες εν ώψη της διοργάνωσης. Η εθνική ομάδα της χώρας, τη Μελή, αναγκάστηκε να οργανώσει τη βάση της στην Τιχουάνα του Μεξικού. Είναι πολύ κοντά στα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες η συγκεκριμένη πόλη Τιχουάνα. Δεν μπορούν οι ποδοσφαιριστές, οι παίκτες, να παραμείνουν, να διανυκτερεύσουν μετά από τους αγώνες. Θα ταξιδεύουν αυθημερών. Δηλαδή θα συμμετέχουν στην τάδε πόλη. Θα ξεκινούν το πρωί, θα πηγαίνουν αεροπορικό σε αυτή την πόλη. Με το που τελειώνει ο αγώνας θα γυρίζουν αεροπορικό. Όλοι καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι αυτό για τα σώματα των παικτών. Δεν μιλάμε για την ψυχολογία, άστο. Η Ιρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία κατήγγειλε παράλληλα ότι ακυρώθηκε η προβλεπόμενη κατανομή εισιτηρίων για τους οπαδούς της ομάδας στη φάση των ομίλων, κάνοντας λόγο για μια απόφαση που αντίκειται στις αρχές ισότητας και ιδιωτερότητας που διέπουν τις διεθνείς διοργανώσεις. Καλά γρασιά, θα πω εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Ινφαντινό, ο πρόεδρος της FIFA, έχει τοποθετηθεί εντελώς διαφορετικά. Έχει υποστηρίξει ότι όλοι οι φιλαθλοί είναι ευπρόσδεκτοι στις διοργανώτριες χώρες, ότι οι διαδικασίες εισόδου θα κυλήσουν ομαλά. Ωστόσο, τα περιστατικά των ημερών έχουν διαμορφώσει άλλο κλίμα και φυσικά είναι αυτή η υπόθεση του διαιτητή, του Σομαλού, Ομάρ Αμπντούλ Καντήρ Αρτάν, ο οποίος αποκλείστηκε από τη διοργάνωση παρά το γεγονός ότι έχει επιλεγεί από τη FIFA, και μάλιστα διάβαζα ότι έχει αναδειχθεί σε διαιτητή της χρονιάς σε όλη την Αφρική, νομίζω για την προηγούμενη χρονιά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, αυτά συμβαίνουν στην Αμερική. Κάπου, αυτή τη στιγμή, ένας άνθρωπος περιμένει μια ευκαιρία για ζωή. Και αυτή την ευκαιρία μπορείς να του την προσφέρεις εσύ, αν αφιερώσεις μόλις 15 λεπτά για εθελοντική αιμοδοσία ή αν δώσεις ένα απλό δείγμα σάλιου σε μπατονέτα και εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών. Το All Win Care σε προσκαλεί για μια ξεχωριστή δράση για μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Στις 16 Ιουνίου, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σε συνεργασία με τους Blood. Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά, μπορείς να συμμετάσχεις σε θελοντική αιμοδοσία για να γίνεις δότης μυελού των οστών. Η αιμοδοσία διαρκεί λίγα λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται απλά με ένα δείγμα σάλιου. Κάθε δωρεά, κάθε δείγμα, κάθε συμμετοχή μετράει. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη.

0: Και πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε τον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη, ο οποίος είναι κοντά μας να μας δώσει τη λυπητέρη. Καλημέρα κύριε Λογοθέτη.
1: Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
0: Πώς είστε?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Ήρθε τεταρτούλα, πάει εβδομαδούλα?
1: Ναι, βρισκόμαστε στη μέση της εβδομάδας. Μια εβδομάδα βέβαια που έχει πολλή κίνηση, αρκετές δυσκολίες. Είδαμε χθες έτσι το πρωί ότι η κίνηση έχει αυξηθεί και κάπως έτσι είναι η εικόνα και σήμερα. Ίσως λίγο καλύτερα από χθες την ημέρα, αλλά με πολύ μικρές διαφορές. Έχουμε κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από τον κόμβο της Αττικής Οδού μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου αρκετή από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαρομαγκά. Η Βάρη Σκοροπίου έχει δυσκολίες στο ρεύμα της προς αεροδρόμιο. Κίνηση έχουμε αυτή την ώρα και στην άνοδο της Συγκρού από το Νέο Κόσμο μέχρι τις στήλες του Ολυμπίου Διός. Ο Πειραιάς επίσης στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλυπέδου και περιμετρικά του λιμανιού έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Η Αττική Οδός από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι τη Λεωφόρο Ηρακλείου και στη συνέχεια αυξημένη κυκλοφορία μέχρι τον κόμβο, μέχρι το Δαχτυλίδι, στον κόμβο του Αμαρουσίου. Στην κάθοδο της Κηφισίας έχουμε λίγο κίνηση στο ύψος του Χαλανδρίου και στην άνοδο στο ύψος του Ψυχικού. Και κίνηση έχουμε και στην Ηλιουπόλεως στο ύψος της Δάφνης και φυσικά στην άνοδο του Σκιστού, στη Λεωφόρο του Νάτου, στη Λεωφόρο Φιλής, στη Φιλολάου, στην Αρβιτού και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου επίσης έχουμε αρκετές δυσκολίες. Αυξημένη κυκλοφορία σε Παρελάκη και Ποσειδώνος. Δύσκολη μέρα και σήμερα. Μια και λέμε παραλιακή, να αναφέρουμε ότι εκεί στην πεζογέφυρα του Αλίμου φτιάχτηκαν επιτέλους τα σανσέρ. Θυμάστε ένα πρόβλημα που έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Γιατί έχουμε τις πεζογέφυρες, οι οποίες και αυτό παίζει ρόλο και στην κίνηση, να ξέρετε. Εδώ αναφέρω τυχαία. Έχουμε, όταν ας πούμε η Ποσειδώνος που έχει πάρα πολύ κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά, εκεί έχουμε ένα φανάρι κατά την πεζογέφυρα. Το οποίο φανάρι διατηρείται γιατί οι ανακυκλιστήρες δεν δουλεύουν και έτσι έχουμε και την πεζογέφυρα αλλά και φανάρι από κάτω.
0: Ναι.
1: Τώρα λοιπόν φτιάχτηκαν οι ανακυκλιστήρες και μάλιστα ο Δήμαρχος του Αλίμου, ο κ. Κονδύλης, χρειάστηκε να πάει το φάκελο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες και να φλεχτούν οι ανακυκλιστήρες που όφυλαν να ψυχευτεί του ανάδοχου γιατί είχε προβλήματα κατασκευαστικά.
0: Μάλιστα. Καλό είναι αυτό. Τέλος πάντων, ό,τι είναι να φτιάχνεται να εξυπηρετεί λίγο και την κίνηση. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, δεν έχουν αποχωρήσει για τα χωριά τους ή για διακοπές οι συμπολίτες μας, οπότε ακόμα...
1: Νωρίς ακόμα δεν έχουν κλείσει και τα σχολεία.
0: Δεν έχουν κλείσει και τα σχολεία, αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Και πανελλήνιες εξετάσεις έχουμε σε εξέλιξη και τα σχολεία ακόμα είναι ανοιχτά. Εντάξει, έχουμε μέλλον ακόμα κύριε Λογοθέτη. Θα τα πούμε και πιο αναλυτικά τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια μέρα και καλή συνέχεια να σας ευχηθούμε.
1: Και... Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Γεια σας. Και πάμε να δούμε για τις υπόλοιπες καθυστερήσεις, όχι μόνο στους δρόμους, αλλά και στο αεροδρόμιο της Αθήνας, το Ελευθέριος Βενιζέλος, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Είναι έλεγχοι οι οποίοι ξεκίνησαν από χθες, Τρίτη, και θα συνεχιστούν μέχρι και αύριο, Πέμπτη, από τις 3 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Η ΕΠΑ κάνει προγραμματισμένους ελέγχους στα ραδιοβοηθήματα, δηλαδή μην θορυβηθείτε, δεν είναι κάτι έκτακτο, είναι προγραμματισμένο. Είναι έλεγχοι με ειδικό αεροσκάφος που πραγματοποιούνται ανατακτά χρονικά διαστήματα σε συνεννόηση φυσικά με την αεροπορική κοινότητα για να πιστοποιηθεί η ορθή λειτουργία των συστημάτων προσέγγισης. Οπότε μειώνεται η κυκλοφορία στις αφήξεις και τις αναχωρήσεις, δεν αποκλείονται καθυστερήσεις, αρκετά μεγάλες κάποιες, ακόμα και 45 με 60 λεπτά. Γι' αυτό, αν πέσετε μέσα σε αυτό το τρίωρο των ελέγχων, 3 με 6 δηλαδή σήμερα και αύριο, δείξτε κατανόηση, είναι για την ασφαλειά μας όλα αυτά. Κάποιες καθυστερήσεις, όχι σίγουρα ότι θα συμβούν, αλλά υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν. Λοιπόν, αυτά από εμάς, προς το παρόν πάμε μουσικά και επαναρχόμαστε.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου.

φωτιά. Τη θάλασσα που αρρώστησε γιατρεύω και κάνω με τα αστέρια.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, κλονίζεται και χειρία στη Μέση Ανατολή καθώς ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνουν την ένταση. Αμερικανικές δυνάμεις πλήττουν Ιρανικούς στόχους στα στενά του Ορμούζ με την κατάληψη ελικοπτέρου, αυξάνοντας τον κίνδυνο γενικευμένης σύγκρουσης. Οι φρουροί της επανάστασης στο Ιράν έπληξαν 4 στόχους αμερικανική βάση στην Ιορδανία, συνεχίζοντας αντίπεινα για τα προηγούμενα αμερικανικά πλήγματα. Στο Κουβέιτ τύχησαν σιρήνες αεροπορικού συναγερμού τα ξημερώματα, με τις αρχές να κάνουν τους πολίτες σε καταφύγια, εν μέσω αυξανόμενης περιφερειακής έντασης και φόβων για περαιτέρω κλιμάκωση. Σήμερα η έναρξη διαδικασίας για τη σταγματική αναθεώρηση στη Βουλή με τον πρόεδρο του Σώματος Νικήτα Κακραμάνη να ανακοινώνει τη συγκρότηση προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και ένα μεταρχή διακομματικό προεδρείο. Μεταξύ άλλων θα καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της Ειδικής Επιτροπής, ενώ όπως έχει γίνει γνωστό, η διαδικασία θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 2 μηνών και δεν αποκλείεται να συνεχιστεί ακόμα και τον Αύγουστο. Στις αγορές βγαίνει η πιθανότητα εντός ημέρας στο ελληνικό δημόσιο με την επανέκδοση του δεκαετούς ομολόγου, 2 μέρες πριν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωρεί στην πρώτη αύξηση των επιτοκίων για φέτος. Θανατηφόρο τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο, ο μοτοσυκλετιστής συγκρούστηκε με φορτηγό τα ξημερώματα στην οδό Ατάλου. Ο αναβάτης, υπάλληλος του Δήμου, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του, προανάκρισε την ενεργή τροχαία. Καθυστερήσει αναμένονται και σήμερα και αύριο σε αφήξεις και αναχωρήσεις πτήσεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας. Συναγερμός έχει σημάνει σε αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μετά τον εντοπισμό ύποπτου κρίσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα σε χωριό του Δήμου. Οι ηγέτες 8 σκανδιναβικών και βαλτικών χωρών εξέφραζαν την υποστήριξή τους στη μη αναστρέψιμη πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξή της στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση το συντομότερο δυνατό. Καιρός στην Αττική, ο καιρός θα παραμείνει γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις με νοητινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια, ανατολική έως 5 μποφόρ θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας στους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ήταν στο μοδελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Παπαντονίου.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν.

0: καθημερινότητά σου.
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Ψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 12 λεπτά μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στο κανάλι 1 και εμείς είμαστε κοντά σας για όλες τις ειδήσεις που έχουν προκύψει. Λοιπόν, θα συζητήσουμε λίγο μετά τις 8.30 για το διεθνή χώρο, να δούμε τι συμβαίνει με τη νέα ανάφλεξη στη Δυτική Ασία, να δούμε τι συμβαίνει και στα κάθε μας, διότι σήμερα ξεκινάει στη Βουλή διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση με τον Νικήτα Κακλαμάνη να ανακοινώνει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης επιτροπής του αναθεώρησης του συντάγματος με 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο. Θα καθοριστεί σήμερα και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών αυτής της Επιτροπής. Μια διαδικασία η οποία μπορεί να έχει διάρκεια και 2 μήνες, έτσι, η οποία δεν αποκλείεται να συνεχιστεί ακόμα και τον Αύγουστο. Αυτό θα έχει ένα ενδιαφέρον. Είχαμε και τη δημοσκόπηση. Την είδατε, κύριε Γιώργο?
1: Τι κάνετε, καλή το είδα, καλημέρα. Κάνετε και ο Παδάκη. Καλημέρα.
0: Κάνατε κάτι άλλο? Δεν πειράζει.
1: Δημοσκόπηση.
0: Δημοσκόπηση.
1: Ναι, τη σύντερβιου λέτε.
0: Τη σύντερβιου, έτσι, ναι, για την political. 8 ναι. κόμματα, κάναμε και μία αναφορά νωρίτερα. Σταθερά μπροστά η Νέα Δημοκρατία, χωρίς αυτοδυναμία όμως, έτσι. Ενώ φαίνεται να παγιώνεται το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Πάμε πιο αναλυτικά. 28,3 Νέα Δημοκρατία, 14,6 η συμπόρευση του Αλέξη Τσίπρα, 12,2 το ΠΑΣΟΚ. Τέταρτο φαίνεται να έρχεται το κόμμα της Ελληνικής Λύσης με 7,5 και το κόμμα Καριστιανού 7,3, πέμπτο.
1: Είναι κοντά όλα αυτά, ξέρετε. Ναι.
0: Πολύ κοντά όλα αυτά.
1: Παίζουν αυτά.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση το ποσοστό που δίνει στο ΚΚΕ, το 4,1, μου φαίνεται πολύ χαμηλό, γιατί ναι, δεν έχει υπάρξει δημοσκόπηση που να το δίνει κάτω από 6 το ΚΚΕ, με πολλές να το ανεβάζουν και στο 8,9.
1: Και στο 8,9. Και ακόμη πιο χαμηλά δίνει την κυρία Ζωή, σε 3%.
0: Ναι.
1: Οριακά δηλαδή, μπαίνω δεν μπαίνω είναι.
0: Ακριβώς, στα όρια του στατιστικού λάθους. Μέρα 25 στο 2%, οι Δημοκράτες στο 1,8%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται, έτσι, 0,6%. Το κόμμα Νίκη 0,4%, Νέα Αριστερά 0,4%, κάτω από τη μονάδα κινούνται όλα αυτά. Οι αναποφάσιστοι στο 10,3%, ενώ άλλο κόμμα είπαν το 3,8%.
1: Στην εκτίμηση τώρα που δίνει η Νέα Δημοκρατία 31,2, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Κοριτσίπρα 16, ΠΑΣΟΚ 3 το 14,7, Ελληνική Λύση 8,1. Δεν είναι κοντά, βλέπετε, Ελληνική Λύση, Ελληνική Δημοκρατία 8,2-8,1. Κομμουνιστικό κόμμα 4,6, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση 3,3 και τα υπόλοιπα κάτω από 2,5. Ο ΣΥΡΙΖΑ 0,6.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό είπα, εξαϊλώνεται. Να, στο ερώτημα για τον πολιτικό αρχηγό, ποιον εμπιστεύεστε δηλαδή περισσότερο για τη διακυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29,4, στη δεύτερη θέση ο Κανένας με 17,4, ενώ ακολουθεί ο Άλεξης Τσίπρας με 13,6.
1: Ο Κανένας τι πρόσωπο του βάζουμε, τι πρόσωπο, τι κεφαλάκι?
0: Ένα γκρι, έτσι,
1: ένα γκρι.
0: Σκοτεινό. Πάντως, σε ό,τι αφορά ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, οι 8 στους 10 απαντούν ότι θα ήταν απίθανο να το ψηφίσουν. Οι 8 στους 10 τώρα από αυτούς που ερωτήθηκαν, έτσι, για να μην προβληματίζεται και ο κόσμος που μας ακούει. Πάντως, ως προς τα κριτήρια που θα επηρεάσουν την ψήφο στις επόμενες εκλογές, το 43,8, δεν ξέρω που το βρήκα το 0,8, το 43% δηλώνει ότι θα επιλέξει με βάση τα προγράμματα. Το 39% απαντά ότι θα ψηφίσει με γνώμονα την ανάγκη πολιτικής αλλαγής, ενώ το 15% αναφέρει πως θα στηρίξει παραδοσιακά το κόμμα με το οποίο ταυτίζεται πολιτικά. Βρέξει χιονίσει δηλαδή. Αυτό. Ψηφίζαμε παραδοσιακά. It's okay. Και αυτό είναι μια πολιτική στάση. Δεν την εγκρίνω, αλλά είναι. Τι είναι, Δημήτρη?
1: Βάλτε ακουστικά, γιατί έχετε κάποιο στο τηλέφωνο, έτσι?
0: Όχι, όχι. Δεν έχουμε κάποιο στο τηλέφωνο. Αλλά πρέπει να πούμε και για αυτή τη δράση που συμβαίνει, γιατί δεν χρειάζονται πολλά για να γίνεις lifesaver. Αρκεί να πάρεις το μετρό, να κατέβεις σε στάση Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά 3η 16 Ιουνίου και εκεί θα σε περιμένει από τις 9 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα ένα άκρος χαλαρό και καλοκαιρινό σκηνικό για να γίνεις εθελοντής αιμοδότης ή να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Μια σημαντική πρωτοβουλία που πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All-Win της All-Win Care μαζί με τους οργανισμούς Blondie, Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Η αιμοδοσία διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου γιατί κάθε πράξη προσφοράς μπορεί να σώσει μια ζωή. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Αυτά λοιπόν, 16 Ιουνίου, 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Ναι. Αυτά από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
1: Θέλετε να δούμε, επειδή είναι και καλοκαίρι, να δούμε τις απάτες που υπάρχουν μέσα από την ηλεκτρονική κράτηση, κλίση, όλα αυτά που γίνονται σχετικά με τις διακοπές μας, τις κρατήσεις μας κτλ.
0: Γιατί και το καλοκαίρι έχουμε
1: παντούτα
0: επίδοξους κακοποιούς.
1: Ναι, και είναι ολόκληρη ιστορία,
0: δεν
1: μάλιστα.
0: Ποτέ.
1: Να καλημερίσουμε τον πρώην και διευθυντή δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος, τον στρατηγό, τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, που τον έχουμε και πάλι μαζί μας. Στρατηγέ, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Σαραντέκο.
0: Καλημέρα, πώς είστε?
2: Προσπαθούμε να είμαστε σε διάθεση καλοκαιριού.
0: Μπράβο, γιατί μπράβο.
1: Γι' αυτό, επειδή είμαστε σε διάθεση καλοκαιριού, είδατε τι γίνεται με αυτές τις ιστορίες τώρα. Με τις απάτες εντός εισαγωγικών στο κλείσιμο μέσω booking των προορισμών και τα λοιπά, έτσι. Μιλάμε για μεγάλη ιστορία.
2: Θα έλεγα ότι οι μόνοι που δεν κάνουν διακοπές τελικά είναι οι κυβερνοεγκληματίες. Δηλαδή οι εγκληματίες του διαδικτύου που εξειδικεύονται στις απάτες. Φυσικά εδώ προσαρμόζουν τη δράση τους στην εποχή, δηλαδή που έχει σχέση με τα... με την αναζήτηση καταλυμάτων που ο κόσμος ψάχνει για τις διακοπές, για την αεροπορικά εισιτήρια και όχι μόνο αυτό, και επεκτείνει και στα αεροπορικά εισιτήρια και αλλού μπορεί να είναι όλα αυτά να τα δούμε. Πολλές φορές εκμεταλλευόμενοι κενά που μπορεί να παρουσιάζουν τα συστήματα, εκμεταλλευόμενοι δεδομένα που πέφτουν στα χέρια, τους, και εδώ είναι, θέλει μεγάλη προσοχή σε ό,τι αφορά τις απάτες, να προσέχουμε να μην δίνουμε κρίσιμα δεδομένα, ευαίσθητα δεδομένα. Θεωρώ ότι αυτό είναι ίσως το πιο κρίσιμο στάδιο και βήμα που πρέπει να προσέχουμε.
0: Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Δηλαδή, πώς μπορούν να μας παραπλανήσουν, πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι λάθος μέσα από μια διαδικασία κρατήσεων?
2: Εμείς ουσιαστικά θα δεχόμαστε ένα μήνυμα, μπορεί να δεχτούμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ένα SMS που μπορούμε να δεχτούμε. Μπορεί στο ενδιάμεσο να έχουν πρόσβαση για διάφορους λόγους και διάφορες αστοχίες που μπορεί να έχουν συμβεί από τις ίδιες τις πλατφόρμες. Πρόσφατα, ας πούμε, μεγάλος ταξιδιωτικός κολοσσός ανακοίνωσε ότι είχε υποστεί μια τέτοια επίθεση και ότι είχαν διαρρεύσει κάποια δεδομένα με στοιχεία. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτά ήταν πλέον διαθέσιμα στα χέρια των διαδικτυακών εγκληματιών. Με αποτέλεσμα τώρα στη συνέχεια στα μηνύματα αυτά να επικαλούνται διάφορα προβλήματα που μπορεί να έχουν συμβεί, δηλαδή έτσι ώστε να είναι και πιστικά, δηλαδή γνωρίζοντας ότι υπάρχει ήδη παράδειγμα μια κράτηση κάπου, να πούνε, να επικαλυφθούν στο μήνυμα ότι έχει αποτύχει η πληρωμή, ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Ένα παράδειγμα σας λέω. Ή ότι υπάρχει κίνδυνο να ακυρωθεί η κράτηση που έχουν κάνει. Και πολλές φορές τα θύματα απαντούν χωρίς να δουν με προσοχή ότι κάτι έχει διαφοροποιηθεί, ότι καταρχήν δεν επικοινωνούν με τα ίδια τα καταλήματα που έχουν κλείσει. Πολύ σημαντικό πράγμα. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτό το κομμάτι της επικοινωνίας άμεσα με το ξενοδοχείο ή με οτιδήποτε άλλο χώρο που έχουμε κάνει κράτηση θα τους βοηθήσει πάρα πολύ στο να διαπιστώσουν ότι αυτό είναι απάτη. Έτσι, άρα θα βρείτε αυτά τα μηνύματα, πρώτα απ' όλα να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί, να θυμόμαστε ότι ποτέ δεν δίνουμε πατώντας ένα σύνδεσμο που υπάρχει στα μηνύματα αυτά στοιχεία όπως είναι η στοιχεία της κάρτας ή οτιδήποτε άλλο. Και γενικότερα θα πρέπει να ουσιαστικά να τα αγνοούμε αυτά τα μηνύματα.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε περίπτωση που την πατήσουμε για τον α ή β λόγο.
1: Την πατήσαμε.
0: Την πατήσαμε. Συμβαίνει αυτό, έτσι, σε όλους μπορεί να συμβεί. Δεν έχει να κάνει με το κάποιος είναι λιγότερο ενημερωμένος. Μάλλον με το ενημερωμένος έχει να κάνει. Με το κάποιος, ξέρω εγώ, δεν...
2: Είναι και η στιγμή που θα μας βρούνε. Έχετε δίκιο. Ναι. Δηλαδή αυτό που... Έτσι, είναι και η στιγμή. Ο καθένας μπορεί
0: ακριβώς να την
2: φανταστείτε στη διάρκεια της ημέρας που η κούραση μπορεί να είναι σε ένα βαθμό διαφορετική.
0: Μπράβο.
2: Από τη μία.
0: Να είμαστε αφηρημένοι.
1: Μου λέει μια φίλη εδώ, στρατηγία μου, αυτό χαρακτηρίζεται, λέει, ηλεκτρονικό ψάρωμα. Ψάρεμα, ψάρεμα.
2: Είναι το phishing και η αλίευση. Είπα προηγουμένως για την αλίευση των δεδομένων. Ναι. Αυτό προηγείται. Έτσι, να πάρουν τα στοιχεία της κάρτας μας και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ενδεχομένως που τους έχουμε δώσει παραχωρήσει. Και στη συνέχεια σε ένα δεύτερο χρόνο θα ολοκληρωθεί αυτή η απάτη. Μπορεί όχι από τους ίδιους τους αλλιευτές, οι ίδιοι αλλιευτές μπορεί να τα δώσουν τα στοιχεία και κάπου αλλού. Έτσι. Μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν και να τα αξιοποιήσουν εντός εισαγωγικών οι ίδιοι, αλλά μπορεί να τα διαθέσουν και αλλού.
0: Ωραία. Άπαξ και την πατήσαμε λοιπόν. Σύνεχε. Τι κάνουμε?
2: Ναι, σε αυτή την περίπτωση, καταρχήν πρώτα απ' όλα πρέπει να το αναφέρουμε. Είναι πολύ σημαντικό να ανησυχούμε, να το αναφέρουμε. Ακόμη και η απόπειρα απάτης, δηλαδή να φτάσουμε μόνο στο στάδιο που έχει γίνει αυτό το μήνυμα και αποστολή, ακόμη και αυτό είναι αδίκημα. Mm-hmm. Υπάρχει πλατφόρμα με εύκολο τρόπο, στην κεντρική πλατφόρμα, στο gov, μπορεί ο πολίτης να το καταγγείλει από οποιοδήποτε σημείο. Το θεωρώ αυτό κομβικής σημασίας, γιατί να πούμε στο σημείο αυτό ότι οι υπηρεσίες εξηγνιάζουν υποθέσεις, αλλά θυμίζουμε ότι υποθέσεις μόνο τις υποθέσεις οι οποίες καταγγέλλονται. Αυτό μόνο. Άρα με το να καταγγείλουμε, να μην σιωπήσουμε τη συγκεκριμένη πράξη, νομίζω ότι βοηθάμε και στο θέμα της απορμής της δικαιοσύνης. Είναι σημαντικό πράγμα. Από εκεί και πέρα είναι κρίσιμη σημασίας η επικοινωνία μας με την τράπεζα με την οποία συνεργαζόμαστε, να αναφέρουμε την ανεπιθύμητη χρέωση που τυχόν έχει γίνει. Παρακολουθούμε καταρχήν τις κινήσεις του λογαριασμού μας και σε κάθε περίπτωση να προχωρούμε σε αμφισβήτηση της συναλλαγής όσο πιο γρήγορα γίνεται. Είναι πολύ κρίσιμο, είναι οι πρώτες ώρες, μέσα στο 24ωρο οπωσδήποτε, δηλαδή πρέπει να το δούμε, να το προσέξουμε αυτό. Από εκεί και πέρα να παρακολουθούμε πολλές φορές και τις ενημερώσεις, τις επίσημες ας πούμε, σελίδες από τις πλατφόρμες οι οποίες εξυπηρετούν το πολύ κόσμο στα θέματα αυτά, που πολλές φορές βγάζουν και οι ίδιες ανακοινώσεις για τυχόν κάτι, για διαρροή στοιχείων ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβεί από τέτοιες πρακτικές. Και γενικότερα αυτό που είπατε προηγουμένως, η ενημέρωση, αυτό που κάνετε και εσείς τώρα αυτή τη στιγμή, που ενημερώνετε τον κόσμο. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό, το θεωρώ. Γιατί με αυτόν τον τρόπο προλαβαίνουμε τις δυσάρεστες εξελίξεις.
0: Και μακάρι να μην έχουμε άλλα τέτοια φαινόμενα, κύριε Παπαπροδρόμου, γιατί ξεκινάνε οι άνθρωποι να πάνε διακοπές και καταλήγουν ας πούμε, να κλαίνε και τα λεφτά τους και να μην πηγαίνουν και πουθενά.
2: Οπότε σίγουρα είναι δυσάρεστη αυτή η εξέλιξη, δεν το συζητάμε. Έτσι, είναι δικαίωμα του καθενός ανθρώπου, αλλά σε καμία περίπτωση είναι μια μορφή απάτης. Αυτό μπορεί, δεν περιορίζεται μόνο στις διακοπές. Θυμίζουμε και τις διαδικτυακές αγορές, θυμίζουμε και μια σειρά άλλων πραγμάτων που καθημερινά μας είναι, θα έλεγα, στα καθημερινά δελτία ειδήσεων περιλαμβάνονται περιπτώσεις απάτης. Είναι ένα δίκαιμα που το είναι πανταχού παρόν, έτσι θα το λέγαμε σήμερα.
0: Σωστά. Λοιπόν.
1: Καλό καλοκαίρι να πούμε. Εμείς θα τα ξαναπούμε βέβαια, διότι τα λέμε έτσι γιατί καλό να δίνουν τις συμβουλές στα δικαίωμα μου και εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Και εσείς καλημέρα. Να έχετε καλή σήμερα. Καλημέρα σας.
3: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
4: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
5: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
6: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι και αύριο Τετάρτη.
7: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
8: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένωση των ανέμων.
9: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
10: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα ακταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για ακταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
3: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της

ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

Κανάλι 1. 90,4.

Εδώ είμαστε λοιπόν, 8 και 35, συντονισμένοι στο κανάλι 1 στους 94. Καλός ο καιρός, όμορφη θερμοκρασία, αρκετή κίνηση στο λεκανοπέδιο, άνοδος κάθοδος του Κηφισού από τον κόμμο της Μεταμόρφωσης μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών, εδώ στην είσοδο του λιμανιού του Πειραιά, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, εκεί στη Μαρίνα του Φλίσβου δηλαδή, κοντά και προς παραλία Καλαμακίου, στο κέντρο των Αθηνών. Μην ξεχνάμε ότι ο δακτύλος βρίσκεται ακόμα σε ισχύ. 10 του μήνα σήμερα κυκλοφορούν τα ζυγά. Προσοχή στους ελέγχους που γίνονται. Βλέπω στην άνοδο της Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείων εκεί στο ύψος του νέου ψυχικού, στην Πολυτεχνιούπολη, εκεί στον Καρέα. Γενικώς είναι αυξημένη η κίνηση και είναι λογικό, διότι είναι ώρα κατά την οποία μετακινείστε όλοι με τα αυτοκίνητα. Τώρα η καλύτερη ώρα βέβαια, όχι για να μετακινηθείτε με τα αυτοκίνητα, αλλά για περπάτημα, γιατί είναι και αρχές καλοκαιριού και πάρα πολύ συχνά λέμε πόσο καλό κάνει το περπάτημα, ειδικά αυτές τις ημέρες που έχει καλοκαιρία. Και για λόγους αισθητικούς, αλλά και για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Και το συζητούσαμε πρόσφατα με κάποιους συναδέλφους, αν η άσκηση το πρωί ή αργά το απόγευμα ή το βράδυ είναι η καλύτερη. Τώρα βέβαια η καλύτερη άσκηση είναι η οποιαδήποτε άσκηση, επειδή ακόμα και μία συνεδρία μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση για αρκετές ώρες μετά. Η οποιαδήποτε άσκηση είναι καλύτερη από το καθόλου άσκηση, έτσι. Τώρα βέβαια αυτό που χρειάζεται να κάνεις, όχι μόνο για εσένα αλλά και για τον συνάνθρωπο, γιατί μερικές φορές χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά για να προσφέρεις κάτι πραγματικά σημαντικό. Μέσα σε 15 λεπτά μπορείς να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις 3 συνανθρώπους μας, ή σε ένα λεπτό μπορείς να δώσεις δείγμα σάλιου σε μια μπατονέτα και κυριολεκτικά να σώσεις μια ζωή. Λοιπόν, αν θέλεις να γίνεις και εσύ lifesaver, σε περιμένουμε στις 16 Ιουνίου 9 το πρωί έως 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Το Alwyn Care διοργανώνει δράση εθελοντικής ομοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blondie και Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Alwyn Care, η πρωτοβουλία της Alwyn Ελλάς για την υγεία και τη φροντίδα, στηρίζει έμπρακτα τη δημόσια υγεία. Στην Ελλάδα καλύπτεται μόνο το 65% των αναγκών σε αίμα, ενώ ένα στους 3 ασθενείς δεν βρίσκουν συμβατό δότη μυελού. Η συμμετοχή σου λοιπόν μπορεί να κάνει τη διαφορά. Alwyn Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Θα είμαστε εκεί 16 Ιουνίου, 9 το πρωί έως αργά το απόγευμα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και τι κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Πολύ συνοπτικά, για όποιον ενδιαφέρεται, στην απογευματινή. Εθνική Συμφωνία για Μειώσεις Τιμών στο Ράφι. Στον Ελεύθερο Τύπο, ράλι τιμών και για τα χωράφια. Η Καθημερινή, λουκέτο έως 3 χρόνια για βιοπραγία κατά εφοριακών. Και τα νέα, τιμές ακινήτων, ο νέος χάρτης. Πολύ, πολύ συνοπτικά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Βλέπουμε και τις υπόλοιπες εφημερίδες. Δημοκρατία, πώς στήθηκε το σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Α, και γι' αυτό το κυκλώμα πολεοδομίας δεν είπαμε τίποτα. Να πούμε ότι το δρόμο για τη φυλακή πήραν και οι 6 κατηγορούμενοι του κυκλώματος που φέρεται να δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής, με τον 51χρονο υπάλληλο της Υπηρεσίας Δόμησης Κηφισιάς να υποστηρίζει, μάλλον να φέρεται να υποστηρίζει, ότι σε καμία περίπτωση δεν ζήτησα και δεν έλαβα χρήματα για οποιαδήποτε διοικητική πράξη. Αυτό μια ιστορία η οποία κράτησε αρκετά. Πάμε. Η εφημερίδα των συντακτών, γαλάζιες ακρίδες στις πολεοδομίες. Γελάω γιατί αυτήν την συζήτηση για την έκφραση γαλάζιες ακρίδες την είχα χθες με ένα συνάδελφο. Κόντρα ασκήσεις ετοιμότητας για εκλογικό ευνηδιασμό. Και αυτές είναι και οι political, επιποδός για τις κάλπες, ζεσταίνουν τις προεκλογικές μηχανές. Αυτά ήταν και τα πρωτοσέλιδα για τις σημερινές εφημερίδες. Και πάμε να υποδεχθούμε μουσικά την Κατερίνα Πρίφτη. Ένα σύντομο τραγουδάκι, Δημήτρη, για να τα συζητήσουμε.

0: Και όποτε έρχεται η Κατερίνα Πρεύτη στο στούντιο, πιάνουμε την κουβέντα έτσι εξωθεσμικά και off the record. Οπότε.
1: Μας
0: παίρνει η ώρα, ναι. Καλημέρα, Κατερίνα Πρεύτη.
1: Καλημέρα, Κάτια.
0: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά, καλά κι εγώ. Εμείς καλά είμαστε. Και στη Δυτική Ασία να πάει καλά τα πράγματα, γιατί μας τα έχεις αφήσει αλλιώς τα βρήκαμε.
1: Εντάξει τώρα, εγώ τι φταίω?
0: Κάπου ευθύνεσαι κι εσύ, πιστεύω.
1: Εγώ σε τι ευθύνομαι?
0: Λοιπόν, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω πού θες να ξεκινήσουμε.
1: Οπότε το Ιράν θα ξεκινήσουμε.
0: Εντάξει. Αλλά τέλος πάντων.
1: Τώρα εσύ θες να πεις για κανένα Belfast?
0: Όχι, εντάξει. Έκανα μια αναφορά νωρίτερα το πρωί για τον Σουδανό. Εντάξει, θα τα πεις εσύ. Αλλά.
1: Λοιπόν...
0: Και Μοντιάλ έχουμε δηλαδή. Και τι δεν έχουμε.
1: Εμένα με ανακατεύεις αυτά. Περιμένεις τους αθλητικούς να τα πούνε.
0: Ναι, έτσι. Αλλά όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν έχουν να κάνουν με τον
1: αθλητισμό. Και τα εστία και τέτοια.
0: Τα εστία και τους ελέγχους και αυτά είναι γεωπολιτικά τα ζητήματα, Κατερίνα.
1: Δεν θα μου το ρίξετε και. Δεν θα μου το φορτώσετε εμένα για αυτό το θέμα.
0: Εσύ
1: το ξέρετε. Εγώ κάνω πόλεμο εδώ πέρα. Εσύ τώρα, δεν μπορώ.
0: Έλα, λοιπόν, έλα, μισή προώρα.
1: Όχι, εντάξει, λοιπόν.
0: Πες τα μας.
1: Λοιπόν. Κοίτα, πάμε από κλιμάκωση σε κλιμάκωση. Mm. Είχαμε το θέμα των αυτών 15 ωρών εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Τώρα είχαμε αυτή την κατάρριψη του αμερικανικού Απάτσι, ευτυχώς χωρίς θύματα βέβαια, από το Ιράν. Και είχαμε την επίθεση αυτοάμυνας, όπως την χαρακτήρισαν, από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να χτύπησαν σίγουρα το νησί Κέρμ και ενδεχομένως και άλλες περιοχές, γιατί υπάρχουν αναφορές ότι είχαμε εκρήξεις και σε άλλα σημεία στην Τεχεράνη. Υπάρχουν δηλαδή αναφορές ότι εκτός από το Κέσμ, το νησί, είχαμε επιθέσεις στο Σιρίκ, στο Τσάσκ και στο όρος Μπαμπαρακέχ. Υπάρχουν επίσης βέβαια πληροφορίες ότι είχαμε αμέσως απάντηση από πλευράς του Ιράν. Οι Βουλή της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με μία επανδρομένο αεροσκάφος το 5ο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του επιχειρούσαν να αναχαιτήσουν εισερχόμενους εχθρικούς πυράβλους. Και βέβαια είχαμε και επίσης από την πλευρά των Φρόνων της Επανάστασης μια ανακοίνωση ότι επλήγει αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία. Και μάλιστα υπήρχαν αναφορές πως καταστράφηκαν 4 σημαντικοί στόχοι, κυρίως ομάδες μαχητικών αεροσκαφών F-35. Αντιλαμβάνεστε ότι τη μία μέρα. Έχουμε τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι είμαστε σε μια φάση που θα μπορούσαμε, το λέγαμε χθες εδώ από την εκπομπή και στο μαγαζίνο το μεσημέρι, ο κύριος Τραμπ έλεγε ότι μπορεί σε 2-3 μέρες να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Στο τέλος, μπορεί ακόμα και σε μια εβδομάδα να έχουμε μια πολύ καλή συμφωνία. Και μάλιστα είχαμε και την δήλωση του Ιρανού πρέσβη στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος είπε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μια συμφωνία μέχρι τα τέλη Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Εάν όμως συνεχίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή μια-δύο φορές την εβδομάδα, να έχουμε εχθροπραξίες, έστω χαμηλής έντασης, αλλά εχθροπραξίες, έτσι όπως και να έχει. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να συνεχιστεί καλή την πίστη, γιατί χρειάζεται και αυτό, έτσι, ο διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών. Γιατί το πρώτο πράγμα το οποίο βλέπουμε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, είναι στις δηλώσεις κυρίως των Ιρανών αξιωματούχων να γίνεται για μία ακόμη φορά λόγος για αναξιοπιστία από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο Τεχεράνη να εμπιστεύεται σε αυτή τη διαδικασία διαπραγματεύσεων της Ηνωμένης Πολιτείας, όταν από τη μία έχουμε τις συζητήσεις και από την άλλη έχουμε τις επιθέσεις. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι στη συγκεκριμένη τουλάχιστον περίπτωση δεν πρόκειται για ένα αόριστο τώρα έτσι πλήγμα των Ηνωμένων Πολιτειών που ήρθε από το πουθενά, γιατί είχαμε την κατάρριψη ενός αμερικανικού ελικοπτέρου. Έτσι. Και μάλιστα εδώ θα πρέπει να πούμε κιόλας ότι αρχικά ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε αρκετά να υποβαθμίσει το γεγονός, να μην υπάρξει κλιμάκωση. Φαίνεται όμως ότι κάποια στιγμή αποφασίστηκε ότι δεν μπορούσε να κρατηθεί πίσω από κλειστές πόρτες το γεγονός ότι καταρρίφθηκε το αεροπλάνο και δεν κατέπεσε απλά, έτσι, δεν ήταν κάποιο ατύχημα. Οπότε για μια χώρα σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες έπρεπε να υπάρχει μια απάντηση. Φάνηκε πάντως από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών επίσης ότι επιδιώχθηκε μια απάντηση η οποία ήταν πολύ μετρημένη. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, αυτή τη φορά είδαμε ότι η απάντηση της Τεχεράνης ήταν πολύ πιο οργισμένη.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν πολύ πιο επιθετική η στάση συγκριτικά με άλλες φορές που πάει λίγο ίσως τα ίσα, ξέρεις, να μην ξεφύγουμε δηλαδή και πολύ. Και βλέπουμε βέβαια για μία ακόμη φορά τις χώρες του κόλπου να πλήττονται. Και βέβαια έχουμε και, και τη δήλωση την οποία έκανε ο κύριος Αραχτσί, ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, οποίο σε μια ανάρτησή του ακριβώς εκείνη την ώρα που είχαμε και τις επιθέσεις εχθροπραξίες μεταξύ των δύο πλευρών, τονίζει ότι οι ξένες δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί κοντά στην επικράτειά μας βρίσκονται διαρκώς σε κίνδυνο λόγω ανθρώπινου λάθους από την πλευρά τους, ενός απλού ατυχήματος ή επειδή μπορεί να βρεθούν εν μέσω διασταυρωμένων πυρών. Για να μειωθεί ο κίνδυνος, η καλύτερη λύση για εκείνους είναι να αποχωρήσουν. Βέβαια, γνωρίζουμε ότι κάτι τέτοιο φυσικά δεν πρόκειται να γίνει. Και βέβαια είχαμε και τον κορυφαίο διαπραγματιστή του Ιράν και επικεφαλής της Ιρανικής Βουλής να δηλώνει ότι προτιμάμε τη γλώσσα της διπλωματίας. Mm-hmm. Μιλάμε όμως πολύ πιο άπτιστα άλλες γλώσσες. Mm-hmm. Παραβιάσατε τις δεσμεύσεις σας και εμείς θα στραφούμε σε αυτό που γνωρίζουμε καλύτερα.
0: Καλυμπά.
1: Ναι. Υπογραφή.
0: Υπογραφή.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Βέβαια, δεν σταματάνε οι δηλώσεις ότι μπορούμε να έχουμε μια συμφωνία, έτσι, παρά τα όσα βλέπουμε. Δεν ξέρω αυτή τη συμφωνία πότε θα έρθει. Λέγαμε και χθες, μάλιστα, στο μαγκαζίνο ότι ο κύριος Τραμπ, σύμφωνα με το CNN που έκανε έτσι μια καταμέτρηση, από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος έχει πει 37 φορές ότι πολύ σύντομα θα έχουμε μια πολύ καλή συμφωνία. Δεν ξέρω, εγώ υπολογίζω ότι είναι λίγο παραπάνω.
0: Η καταμέτρηση δεν είναι δική σου από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, είναι το CNN. Μεταφέρω την πληροφορία των συναδέλφων της Αμερικής. Λοιπόν, να πάμε και στο Belfast.
0: Πάμε γρήγορα στο Belfast.
1: Για δύο λεπτάκια, γιατί μου είπες ότι αναφέρθηκες και εσύ, ναι. Οπότε έχουμε καλυφθεί κατά ένα μέρος. Έχουμε λοιπόν πολύ σοβαρά επεισόδια, τα οποία ξέσπασαν και τέλος πάντων τα πράγματα ηρέμησαν περίπου στις 2 η ώρα τα ξημερώματα εχθές. Γιατί είχαμε την απόπειρα δολοφονίας ενός κατοίκου του Belfast από έναν Σουδανό. Εδώ κατηγορείται λοιπόν ένας Σουδανός, ο οποίος μάλιστα εμφανίζεται και σε ένα βίντεο να είναι πάνω από τον άνδρα αυτό, να κρατάει ένα μαχαίρι, να το έχει στο λαιμό του. Έχουμε τον άνδρα ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, αλλά φαίνεται ότι έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Ωστόσο, τα επεισόδια τα οποία ξέσπασαν και είχαν καθαρά έτσι ένα αντιρατσιστικό πρόσημο, όπως αντιλαμβάνεσαι, ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Τα σοβαρότερα τα οποία έχει δει το Belfast για θέματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με το ζήτημα της Ιρλανδίας, έτσι. Είχαμε πυρπολισμούς καταστημάτων μεταναστών, είχαμε πολιορκίες σε χώρους, σε εγκαταστάσεις όπου ζουν μετανάστες, πολλοί αναγκάστηκαν να μεταφέρουν.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και όπλων. 8 συλλήψεις, ανάμεσά τους και ο αρχηγός. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις έναντι αμοιβής σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Σε τεντωμένο σχοινί και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συναγερμός νωρίτερα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανία. Βαλιστικοί πύραυλοι και ντρόουνς εκτοξεύτηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις. Με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου γραμματέα συνεδριάζει στις 5.30 η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Απόψε στις 9 ο τέταρτος τελικός της Basket League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο T-Center. Με νίκη η ομάδα του Πειραιά στέφεται πρωταθλήτρια, ενώ με επικράτηση των Πρασίνων θα ακολουθήσει και 5ο μάτς το Σάββατο στο ΣΕΦ. Στις 10 το βράδυ ο ημιτελικός του Final Four Champions League πόλο γυναικών μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ισπανικής Ματαρό. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
5: Τι

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε τρίτη και τελευταία ώρα της πρωινής ενημερωτικής μας εκπομπής, 9 και 10. Η τρόπη επικοινωνίας γνωστή, Viber 6951904904, email στο ίδιο παπάκι καναλιένα.gr και το τηλεφωνικό κέντρο 210-42-24-4-4-1-6. Είναι και ο κύριος Στάνος Καλουδούκας. Να πούμε την καλημέρα μας και στον κύριο Παπαδάκη.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα λοιπόν.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, είναι ο καιρός καλός, είναι η κίνηση αυξημένη. Από Παρασκευή ο καιρός θα γίνει λίγο πιο δροσερός, λίγο πιο cool, όπως μας λένε. Αλλά ξέρετε τι άλλο είναι cool?
0: Για πείτε μας.
2: Το ξέρετε ότι είναι cool να είσαι lifesaver?
0: Lifesaver.
2: Επίσης, είναι και πιο εύκολο από όσο νομίζουμε, γιατί για να δούμε πώς πραγματικά μπορούμε να σώσουμε μια ζωή, ας έρθουμε όλοι στις 16 Ιουνίου στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά να πάρουμε μέρος στη δράση του All Win Care για εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών. Η δράση, η οποία θα διαρκέσει από τις 9 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί μαζί με τους οργανισμούς Πλόντι και Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Δώσε αίμα και γράψε ως δότης μυελού είναι δύο απλές κινήσεις που μπορούν να χαρίσουν τη ζωή. Αυτά λοιπόν, θα είμαστε και εμείς εκεί 16 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Κατά τα λοιπά, είπαμε ότι θα μιλήσουμε και για Μουντιάλ σε λίγη ώρα, διότι ξεκινάει αύριο με τους πρώτους αγώνες, με τους ομίλους θα ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο. Στο ενδιάμεσο σάλος έχει προκύψει για τους εξονυχιστικούς ελέγχους των Αμερικανικών αρχών και σε παίκτες και στον διαιτητή τον Σαμαλό, τα λέγαμε νωρίτερα, και με τον Δημήτρο τον Παπαδάκη εδώ πέρα. Και έχουν φτάσει εικόνες που προκαλούν αντιδράσεις για πιθανή άνηση μεταχείριση των εθνικών ομάδων εν ώψη της κορυφαίας αυτής της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Να πιο μετά δεν θα πούμε αυτά τα δύσκολα και τα δυσάρεστα, θα πούμε πιο ευχάριστα πράγματα.
0: Στα καθημάς λοιπόν τι άλλο έχουμε, αυτό που είδατε πριν από λίγο, το θανατηφόρο τροχείο στον Άγιο Δημήτριο. Ένας πατέρας τριών παιδιών έχασε τη ζωή του 57 χρόνων όταν συγκρούστηκε με φορτηγό στη λεωφόρα, πολύ κεντρικός δρόμος, στη λεωφόρα Αγίου Δημητρίου. Δυστυχώς ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του και υπέκυψε στα τραύματα από τη σύγκρουση, ήταν σφοδρή υπάλληλος του Δήμου, έτσι, δυστυχώς. Πήγαινε στη δουλειά του άνθρωπος.
2: Ναι, και βλέπουμε ότι συνεχώς τα τροχεία αυξάνονται. Γιατί τώρα, πριν από λίγη ώρα, άλλη είδηση για τη Ρόδο. Νεκρός δικυκλιστής που συγκρούστηκε με γιο ταχύ που οδηγούσε ένας 20χρονος. Κάτι συμβαίνει στους δρόμους. Μάλλον έχουμε γίνει και εμείς λίγο πιο... Δεν ξέρω. Δεν δίνουμε προσοχή. Είμαστε λίγο πιο... Κάπως στο τιμόνι ταραγμένη, δεν ξέρω τι να πω. Τέλος πάντων, υπομονή.
0: Πάμε και επιστρέφουμε. Can't touch this.

0: θέμα με τις πολυτομίες.
1: Να με, βέβαια.
0: Τι έχετε να πείτε?
1: Τι να πω. Πρέπει να σχολιάσω.
0: Μιλάμε φοβερά πράγματα, έτσι.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που τα ακούμε, βέβαια.
0: Ναι, αλλά ένα λεπτό. Εδώ εμπλέκονται μέσα Γενική Γραμματής Δήμων. Συγγενής του τέως πλέον Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και τύπης πολιτικού προϊσταμένου των πολεοδομιών.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για υψηλόβαθμα στελέχη, στελέχη της κεντρικής, της αποκεντρωμένης αυτοδιοίκησης, οι οποίοι είχαν στήσει ολόκληρη συμμορία. Ένα λεπτό. Με αρχηγούς, με παρακλάδια κτλ. Με ταρίφες, 5.000 για να φτιάξουμε τη κυρία Κάτια στο αυθαίρετο,
1: ναι.
0: 10.000 για να τακτοποιήσουμε τον κύριο Παπαδάκη, ένα πάνω σήκωμα που έχει κάνει στην οικοδομή και είναι παράνομο. Λέμε τώρα.
2: Μην τα λέτε όλα.
0: Δηλαδή, μιλάμε για πλήρης ευτελισμός, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχει πλέον ότι το δημόσιο είναι ένα σωρωτήρι. Θα μου πείτε, το ξέρετε από παλιά, αυτό γίνεται. Αλλά κάθε μέρα κάτι βγαίνει όμως.
1: Μα
0: έτσι.
1: Το θέμα είναι όμως ότι όλες οι κυβερνήσεις βγαίνουν με σημαία το ότι.
0: Την κάθαρση.
1: Κάθαρση, διαφάνεια, καταπολέμηση της διαφθοράς κλπ. Και δεν κάνει κανένα τίποτα τελικά.
0: Σας το λέω γιατί εγώ το κάνω το θέμα αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για φοβερές ιστορίες. Κλείνανε ραντεβού σε ζαχαροπλαστεία.
1: Α, τέλεια.
0: Βάζαν τα λεφτά μέσα σε κουτιά από γλυκά και λέγανε αυτό είναι για το Μίτσο. Μίτσο είναι ένα συνθηματικό όνομα. Καφές ήταν τακτοποίηση αυθαιρέτων. Συνθηματικά λέμε. Σοκολατίνα ήταν η έκδοση πολυοδομικής άδειας. Μιλάμε για τέτοια πράγματα.
1: Ωραία.
2: Εμβληματική
0: ανάλογα.
1: Ναι. Α, ναι, ναι. Όχι, σε αυτό δεν πάσχουμε σε αυτή τη χώρα. Είμαστε ευρηματικοί, αν είναι αλήθεια.
0: Νομίζω ότι είναι θέμα, δηλαδή, έτσι, συγγνώμη.
1: Είναι τεράστιο θέμα, είναι τεράστιο θέμα, πραγματικά. Είναι τεράστιο θέμα και από ένα σημείο και μετά η διαφθορά δεν έχει να κάνει μόνο με τις κυβερνητικές δομές ή με τις δημόσιες δομές. Έχει να κάνει και με την δική μας νοοτροπία. Δεν γίνεται. Δηλαδή, ναι, το καταλαβαίνουμε όλοι, κανένας δεν έχει λεφτά, σε κανέναν δεν περισσεύουν και κανένας δεν θέλει να πάει να πληρώσει για να τακτοποιήσει μια αυτερησία.
0: Με συγχωρείτε. Ο ένας εκ των συλληφθέντων ήταν τεχνικός σύμβουλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής. Η έτερη εκ των συλληφθήσα ήταν Γενική Γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου και πρόεδρος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής στον κεντρικό τομέα Αθηνών. Τι λέμε τώρα?
1: Να.
0: Τι θα σας πω τώρα?
1: Εντάξει, τι να λέμε.
0: Τι να κάνω. Μπάς περιπτώσει. Καλά, το λέω εγώ τώρα, αλλά μπάς περιπτώσει τώρα. Και που τα λέμε, δηλαδή.
1: Όχι, εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά. Στα λέμε αυτά.
0: Επειδή το έκανε το θέμα στο Σαββατοκύριακο, υπήρχε τύπος που πήγαινε σε ένα ζαχαροπλαστείο κεντρικό της λεωφόρου Αλεξάνδρας και συναντούσε τον υπάλληλο και του έλεγε: θέλω μια σοκολατίνα. Και του έλεγε 5.000. Και του έδινε σε ένα πακέτο με γλυκά 5.000. Και σοκολατίνα ως εντακτοποίηση του αυθαίρετου που είχε.
2: Τα σοκολατάκια της κυρίας Κάτιας δεν είχαν κάτι μέσα πάντως.
0: Όχι, όχι, είχαν. Είχατε καμία τακτοποίηση και εσείς τίποτα, όχι.
1: Εγώ τα έχω κανονισμένα μαζί σας, κύριε Σαρατάκο.
0: Δεν υπάρχει καμία τακτοποίηση, οπότε. Τι να πεις τώρα, εν πάση περιπτώσει. Κρίμα, δηλαδή, ειλικρινά.
1: Ναι.
0: Εμείς που θέλουμε να κάνουμε και τους νόμους τώρα, εντάξει.
1: Πάμε. Μίσο.

0: ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Να ζητήσουμε τον πρόεδρο των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, τον κύριο Μιχάλη Γιανακό. Είναι δυστυχώς τα παιδιά τα οποία βρίσκονται εγκαταλελειμμένα στα δύο δημόσια νοσοκομεία, τα παιδών, το Αγία Σοφία και το Αγλαία Κυριακού. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σαραντάκο, αλλά όχι μόνο στα δύο νοσοκομεία.
0: Πάλι για δυσάρεστα, πρόεδρε,
1: τα λέμε. Όλες τις παιδιατρικές κλινικές των νοσοκομείων υπάρχουν εγκαταλειμμένα παιδιά, παρκαρισμένα με εισαγγελική εντολή, τα οποία έχουν κακοποιηθεί, έχουν εγκαταληφθεί από το οικογενειακό περιβάλλον, έχουν απομακρυνθεί, αλλά δεν υπάρχει προνοιακή μονάδα να τα υποδεχθεί ή συγγενικό περιβάλλον να τα να πάρει την επιμέλεια.
0: Με αποτέλεσμα.
1: Για παράδειγμα, ακόμη είναι τα τρία παιδιά στα Χανιά, αυτά που συζητάγαμε την περασμένη εβδομάδα, που ζούσαν σε παραπήγματα και κακοποίησαν το 4χρονο που ήταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ηρακλείου. 45 παιδιά είναι στα δύο παιδών Αγλαία Κυριακού και παιδών Αγία Σοφίας, και συνεχώς σε κάθε εφημερία νοσοκομείο έρχονται παιδιά τα οποία δεν είναι άρρωστα, αλλά επειδή δεν έχουν που να πάνε, φιλοξενούνται και παρακάρονται στα νοσοκομεία. Mm.
0: Και πού θα πάει αυτή η κατάσταση?
1: Πέστε μου εσείς. Επειδή δεν υπάρχουν προνοιακές μονάδες, έρχονται εκεί, υποτίθεται για εξετάσεις, γίνονται εξετάσεις, είναι καλά, αλλά όμως δεν βρίσκουμε προνοιακή μονάδα μετά να τα υποδεχθεί. Γιατί το συγγενικό τους περιβάλλον είναι ακατάλληλο. Και μιλάμε για παιδιά τα οποία έχουν κακοποιηθεί με τους χειρότερους τρόπους. Αλλά δεν απασχολούν τη δημοσιότητα.
0: Είχαμε και ένα περιστατικό στη Νέα Σμύρνη προχθές, έτσι.
1: Βεβαίως. Με ένα 13χρονο κορίτσι ξαδέρφη, ενός 5χρονου βρέφους, το οποίο το έδερνε στη μέση της πλατείας και περαστικοί πήραν τηλέφωνο την αστυνομία και το έφερε με εισαγγελική στο παιδόν Αγίας Σοφίας.
0: Στο κέντρο της πλατείας, ναι.
2: Τώρα αυτές οι περιπτώσεις, και δεν είναι και οι πρώτοι, είναι και πολλές. Το θέμα είναι τι γίνεται με αυτά τα παιδιά που, όπως είπατε χαρακτηριστικά, τα παρκάρουν. Αυτό είναι το θέμα. Πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα?
1: Εκεί, ακούστε, χωρίς να είναι άρρωστα τα παιδιά, τα κακοποιούμε για δεύτερη φορά. Τα έχουμε κλεισμένα σε ένα δωμάτιο ενός νοσοκομείου, χωρίς δραστηριότητες, χωρίς σχολεία. Τα παιδιά αυτά βγάζουν μετά έντονη επιθετικότητα. Κάνουν έκνομες πράξεις. Τι να σας πω, δρούν δηλαδή ως παρέες, ως συμμορίες, χτυπάνε, κλέβουν, χωρίς να φταίνε τα παιδιά. Μια κατάσταση ανυπόφορη. Βάλετε τώρα τα δύο παιδο νοσοκομεία που νοσηλεύουν παιδιά από όλη τη χώρα. Μιλάμε τώρα για θεραπείες εξειδικευμένες, πολύ σοβαρές, χειρουργικές επεμβάσεις, να έχουν 45 παιδιά να διαλύουν το πρωτόκολλο νοσηλείας των νοσοκομείων αυτών.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή θα φρακάρουν και τα νοσοκομεία. Δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν και τα κανονικά περιστατικά, έτσι.
1: Πέστε μου, σας λέω. Κανονικά αυτά έπρεπε να είναι σε προνοιακές μονάδες.
2: Πηγαίνουν
1: στην τηλεόραση όλοι, μιλάνε για γραμμές ζωής, μιλάνε για διάφορα. Αλλά επί της ουσίας τίποτα όμως.
0: Έχετε έρθει σε επαφή με την αρμόδια υπουργό, την κυρία Μιχαηλίδου ή την κυρία Ράπνη υπουργό, να βρεθεί μια λύση?
1: Μάλιστα η γλώσσα μας τώρα. Πόσες φορές το έχετε πει και εσείς από την εκπομπή σας? Τώρα εντάξει, δηλαδή τώρα είναι πια κατάντα αυτό κοροϊδία δηλαδή. Φωνάζουμε δηλαδή. Ακούστε, είναι ένα παιδί το οποίο πάει σχολείο κανονικά, μέσα από την οικογένειά του, έχει δραστηριότητες, θέλει παρακολούθηση από ψυχολόγους και έρχεται μετά στο νοσοκομείο και χάνει τα σχολεία του, χάνει τις δραστηριότητες, δεν παρακολουθείται. Τι να σας πω δηλαδή, όταν ασχολεί την τηλεόραση πέφτουν οι κοινωνικοί φορείς πάνω, οι τοπικοί φορείς, οι εκκλησίες, να βοηθήσουν. Στα παιδιά όμως που εσείς δεν ασχολείστε, οι δημοσιογράφοι, δεν ασχολείται κανείς, ασχολείται μόνο ο Γιαννάκος.
0: Είναι και τα ξέρουν τα περιστατικά, πρόεδρε. Δεν έρχονται όλα στη δημοσιότητα.
1: Ναι, αλλά το κράτος κοινωνικής προστασίας τα ξέρει όμως. Αυτή είναι η δουλειά του. Δεν πρέπει να τα ξέρουν οι δημοσιογράφοι για να τα μάθει το κράτος πρόνοιας.
0: Ναι. Να σου πω τι ξέρει.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να βγούμε κάποια στιγμή κανένα ευχάριστο θέμα, πρόεδρε, γιατί όλο δυσάρεστα λέμε.
2: Λοιπόν, και έχει δίκιο, είναι και δικό μας χρέος και υποχρέωση να τα αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα και ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πέρα από το να τα αναδεικνύουμε, έτσι. Δεν είναι δική μας δουλειά να κάνουμε κάτι
0: Πόσα
2: άλλο.
0: Πόσα παιδιά ακούσατε?
2: Εντάξει, και η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχει πρόβλημα, ίσως πρέπει να τεθεί σε προτεραιότητα από την κεντρική διοίκηση.
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ναι, λοιπόν, διαφημίσεις, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μιλήσουμε για Μουντιάλ.

0: Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164-2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική κλήρυνση ALS.
3: Άλλαζω.

0: 9 και 32 λοιπόν, συντονισμένοι στο κανάλι 1.94. Σε αυτό το πρωινό soundtrack οδεύουμε σιγά σιγά του τριώρου αυτής της εκπομπής, αλλά οδεύουμε και προς την έναρξη κάτι διαφορετικό. Οδεύουμε προς την έναρξη του Μοντιάλ, του Παγκόσμιου Κυπέλου, το οποίο το περιμένουμε πώς και πώς, παρά τις δυσκολίες τις οποίες έχει βάλει η μεγάλη διοργανώτρια χώρα. Τα είπαμε και νωρίτερα και για τους ελεγχούς που γίνονται και για τις απαγορεύσεις στην είσοδο και για τις βίζες οι οποίες δεν δίνονται στην ώρα τους ή δεν δίνονται καθόλου. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε εδώ πέρα τώρα, αυτό το τελευταίο ημίωρο, για να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε τα ωραία, τα όμορφα και τα ευχάριστα αυτής της διοργάνωσης. Και μέσα στα ωραία, τα όμορφα, τα ευχάριστα είναι για κάποια που δεν τα ξέραμε, που μένανε κρυφά, μένανε στις σκιές. Τα στατιστικά, οι αγώνες, οι διοργανώσεις, τα πρόσωπα πίσω από τα γεγονότα. Τέλος πάντων, όλα αυτά φρόντισε να τα μαζέψει ο Νίκος Μποζιονέλος, ο καλός συνάδελφος, και να τα βάλει σε ένα μεγάλο και χορταστικό βιβλίο, το Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Τον έχουμε στη γραμμή, να τον καλημερίσουμε, αν μην τον κρατάω, και μετά θα συνεχίσω να λέω καλά λόγια για το βιβλίο, το οποίο το ξεκίνησα πριν από λίγες μέρες. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα σας, πώς είστε?
2: Καλημέρα.
0: Εμείς καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι?
1: Μια χαρά.
0: Είσαι έτοιμος?
1: Για το Μουντιάλ?
0: Βέβαια.
1: Έχω πάρει αρκετές κάψουλες καφέ, έτσι, να αντέξουμε αυτό το πρόβλημα.
2: Το Μουντιάλ δεν γίνει ποτέ αυτό, έτσι.
0: Εντάξει, και ο Μποζιονέλος τώρα είναι, πέρα από φαν, είναι και ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται κατέξιν με το Μουντιάλ.
1: Ωραία, το θέτεις. Πέρα από το μεγαλύτερο σε διάρκεια, γιατί θα κρατήσει 40 μέρες και όχι ένα μήνα, μιας και έχουμε 48 χώρες και όχι 32,
0: ακριβώς.
1: Συνολικά θα διεξαχθούν 104 αγώνες αντί για 64. Μια τεράστια διοργάνωση. Και δεν θα μπορέσουμε, η αλήθεια είναι, να την παρακολουθήσουμε όλοι, γιατί είναι όντως κάποιες ώρες πάρα πολύ αντιμπορικές για την Ευρώπη. 3-4-5 ώρα το πρωί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να αντέξει εύκολα να παρακολουθήσει αγώνες. Όπως λέγαμε εκεί και στην παρέα, όποιος είναι άντρας, ας δει Νότια Κορέα, Τσεχία, αύριο προς Παρασκευή 5 ώρα το πρωί. Εκεί ξεχωρίζει η ραπτοστάρη των πραγματικών μου διαλόγιων. Εύκολο δεν θα είναι. Παρ' όλα αυτά, πέρα από το αγωνιστικό, πέρα από την αύξηση των ομάδων, μιλάμε για την πιο ακριβή διοργάνωση αθλητισμού στην ιστορία. 41 δισεκατομμύρια δολάρια αναμένεται να είναι ο τζίρος. Μιλάμε για εκατομμύρια έσοδα για τις διοργανώτερες πόλεις, τα τηλεοπτικά δικαιώματα έχουν πάει στο Θεό. Καταλαβαίνουμε, έχει γίνει λίγο NBA η φάση. Εμπορευματοποίηση δηλαδή, όσο δεν πάει.
0: Καλά, αναμενόμενο. Αναμενόμενο για ένα τέτοιο γεγονός. Όπως και για όλα τα γεγονότα που αφορούν συνολικά τις χώρες που συμμετέχουν. Και για την Eurovision μιλάω, για παράδειγμα, και για άλλες τέτοιες διοργανώσεις. Εσύ, όπως ξέρουμε όλοι, τέλος πάντων εμείς που σε παρακολουθούμε, έχεις αγαπημένη ομάδα στο Μουντιάλ.
1: Πώς... Εννοείται,
0: πώς πιστεύεις ότι θα πάει?
1: Κοίταξε, επειδή είμαι και λάτρης λίγο το εις...

0: στατιστικής και των παραδόσεων και αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ότι όλα τα σερί κάποτε σπάνε. Υπήρχαν από ιδρύσεως διοργάνωσης του 1930 δύο σερί μέχρι το προηγούμενο Μουντιάλ που δεν είχαν σπάσει ποτέ.
1: Ναι.
0: Το πρώτο έλεγε ότι η εκάστοτε διοργανώτρια ή συνδιοργανώτρια.
1: Νίκο, κάτι κάνει το τηλέφωνο. Για... Αν μιλάς ανοιχτή ακρόαση.
2: Ωραία, τώρα το λύσαμε.
1: Μπράβο, τώρα το λύσαμε. Είσαι άψογος. Γιατί μας έκανε κάτι διακοπές.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, υπήρχαν λοιπόν δύο σερί στο παγκόσμιο κύπελλο που δεν είχαν σπάσει ποτέ. Το πρώτο όριζε ότι η εκάστοτε διοργανώτρια ή συνδιοργανώτρια, γιατί το 2002 έγινε σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα, δεν έχανε ποτέ στο πρώτο τη παιχνίδι. Μιλάμε από το 1930, δεν είχε συμβεί ποτέ. Συνέβη το 2002 στο Κατάρ. Έχασε το Κατάρ από το Εκουαδόρ. Απομένει άλλο ένα σερί και έχει λίγο και την πλάκα του. Όσες έχουν σηκώσει το τρόπαιο σε Μουντιάλ, όσες χώρες, είχαν πάντα ντόπιο προπονητή. Ποτέ δεν κατέκτησε το Μουντιάλ ομάδα με ξένο προπονητή. Εκπληκτικό, αν σκεφτείς ότι μιλάμε για μια διοργάνωση 96 ετών και δεν ήταν και λίγοι οι ξένοι προπονητές. Φέτος λοιπόν, στα φαβορί, υπάρχουν και κάποιες χώρες με ξένο προπονητή. Η Βραζιλία έχει Ιταλό, τον Κάρλο Αντσελότη, αλλά πρέπει να το πω γιατί. Ούτε συμπαθείς μου είναι, ούτε έχω καμιά έθνο. Τους ψιλοβλέπω μια μικρή συμπάθεια. Έχουν ξένο και οι Άγγλοι. Έχουν τον Τόμας Τούχελ. Μήπως ήρθε η ώρα της Αγγλίας να το πάρει επιτέλους, γιατί αυτό το It's coming home από το 1966 και μετά έχει κουράσει.
3: Συγγνώμη, τη Γαλλία γιατί δεν την υπολογίζουμε?
2: Όχι, δεν είπα ότι δεν την υπολογίζω. Εγώ λέω ότι θέλω, θα ήθελα
3: να το. Αλλά γενικά εγώ ακούω, γιατί βλέπω γαλλικό ποδόσφαιρο. Είναι φέτος η Γαλλία είναι πολύ καλή ομάδα.
2: Άμα κοιτάξεις τα ρόστερ, η Ισπανία έχει μακράν της δεύτερης χώρας από όλες το ταλέντο. Δηλαδή τρομερό ταλέντο στην ομάδα και μην ξεχνάμε ότι είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης.
3: Σωστό.
2: Αλλά αν μια ομάδα της λείψουν 5-6 βασικοί και θα μπουν άλλοι εισάξει, αυτή είναι η Γαλλία. Το ρόστερ της είναι πραγματικά τρομακτικό. Είναι πρωταθλήτρια κόσμου 18, φιναλίστ του τελικού το 22 που θυμόμαστε όλοι ότι παραλίγο, ας πούμε, να το πάρει. Το πέναλτι πήγε ή εκείνη τη φάση εδώ. Του Κολομουανί που δεν χάνεται ποτέ. Δεν αμφισβητεί κανείς την ποιότητα της Γαλλίας. Αλλά ακόμα και οι ίδιοι οι Γάλλοι έχουν ένα προβληματισμό ότι έχουμε, ξέρω εγώ, 12 χρόνια τον ίδιο προπονητή. Θα έπρεπε κάπως να είχαμε αλλάξει. Μήπως θα είχαμε φέρει το Ζιντάν νωρίτερα, γιατί θα αναλάβει μετά το Μουντιάλ. Και επίσης δεν υποτιμώ, και ας φαίνεται αγωνιστικά στα μέτρια της, τη Γερμανία. Η Γερμανία τα τελευταία δύο Μουντιάλ δεν πέρασε καν τον όμιλο. Μία χώρα η οποία σε όλα τα παγκόσμια κύπελλα ήταν τουλάχιστον στα προημιτελικά. Τώρα που δεν υπολογίζει κανείς τους Γερμανούς ανάμεσα στα φαβορί, εγώ θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο επικίνδυνη. Και το 14 στη Βραζιλία δεν τους υπολόγιζε κανείς και στο τέλος το κατέκτησαν, έτσι το θυμόμαστε. Και με εκείνη την εφτάρεπε της Βραζιλίας.
1: Μάλιστα. Πάντως και στις στοιχηματικές η Ισπανία έχει τη μικρότερη απόδοση, ακολουθεί η Γαλλία και μετά Αγγλία-Βραζιλία.
2: Αγγλία-Βραζιλία. Και φυσικά υπάρχει και κάτοχος του τροπαίου που επίσης δεν μπορείς να την αγνοείς. Ασχέτως αν έρθει για την Ι, δεν πολύ έκανε και μεγάλη αλλαγή. Έχουν περάσει 4 χρόνια από το Κατάρ, δεν είναι και λίγο διάστημα. Δεν άλλαξαν πάρα πολλοί παίκτες. Ο Μέση τότε ήταν 35, τώρα είναι 39. Η ίδια κουβέντα γίνεται για την Πορτογαλία. Ο Ρονάλντο είναι 41, που θεωρεί ότι μπορεί να κάνει τα πάντα, λες και είναι 30 ετών, αλλά. Το σώμα δεν ακούει πάντα, όσο καλογυμνασμένος κι εμείς. Εντάξει, ο τύπος είναι φεύτες, ρε παιδί μου, όλη μέρα να σκορτώνεται στη γυμναστική, στην προπόνηση και στο γυμναστήριο, αλλά δεν πάβει να είναι 41. Και εκεί θα κριθεί και από τη διαχείριση των προπονητών με αυτούς τους παίκτες.
1: Πολύ σωστό.
2: Φαντάζομαι δηλαδή ότι θα προστατευτούν και σε κάποια εύκολα παιχνίδια, δεν θα πει μέσα. Αν έχει κάνει, ξέρω εγώ, δύο νίκες σε Αργεντινή, ο Μέση δεν θα αγωνιστεί στο τρίτο παιχνίδι. Άντε να μπει αλλαγή, καταλαβαίνουμε λίγο για χωρικούς λόγους, να μπει λίγο, ξέρω εγώ, αλλαγή στο 80. Αλλά θέλει και μια διαχείριση.
3: Έπαιξε χθες είναι... πάντως το 3-0 της Αργεντινής.
2: Βέβαια. Να πάρει λίγο, να βρει και λίγο φόρμα.
3: Ναι, τα πατήματα.
2: Είναι ένα δύσκολο μουντιάλ που δεν μπορείς να κάνεις και προβλέψεις. Είναι τόσες πολλές οι ομάδες που, αν δεν περάσουν οι όμιλοι για να δεις τα μονοπάτια, στα νοκάουτ και πού συναντιούνται τα φαβορί, δεν μπορείς να έχεις μια ασφαλή εκτίμηση. Και επίσης δεν θα υπάρχει καλή ομάδα που δεν θα περάσει τα νοκάουτ. Γιατί από τους 12 ομίλους πια περνάνε οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου και 8 καλύτεροι τρίτοι. Δηλαδή θεωρητικά με μια νίκη στον όμιλο, με 2 γκολ διαφορά και ας χάσεις τα άλλα, έχεις πάρα πολύ καλές πιθανότητες να περάσεις. στα νοκάουτ.
1: Και αυτή είναι η διαφορά του τωρινού παγκοσμίου κυπέλου από τα προηγούμενα. Εντάξει, επειδή η συζήτηση μαζί σου για το ποδόσφαιρο, για το Μοντιάλ, δεν τελειώνει ποτέ, να πούμε και δύο λόγια για το βιβλίο, γιατί γι' αυτό υποτίθεται σε καλέσαμε, όχι να μας κάνεις προγνωστικά. Λοιπόν, είναι το Μοντιάλ εμπιστευτικό, κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό και τουλάχιστον έτσι όπως το εκλαμβάνω εγώ, δεν είναι το μόνο το χρονικό του Μουντιάλ, ούτε μόνο οι αγώνες, ούτε μόνο οι ομάδες και τα στατιστικά. Είναι μια μεγάλη έρευνα η οποία στην πραγματικότητα φωτίζει αθέατες γωνιές, πλευρές του παγκοσμίου κυπέλου, διότι εστιάζει σε πολλά θέματα. Το πολιτική, το χρήμα που πέφτει, το παρασκήνιο, συζητήσεις, συνεννοήσεις, έχει ωραίες ενδιαφέρουσες ειδήσεις, έχει διάφορα θέματα. Πόσο καιρό το δούλευες και πώς σου ήρθε τελικά να κάνεις αυτή την προσπάθεια, γιατί ήθελε τεράστια έρευνα αυτή και διαχείριση φυσικά αυτή η υπόθεση.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Η συγγραφή πήρε 6 μήνες μόνο. Γιατί μερικοί έτσι στο χώρο είμαστε και λίγο ψυχαναγκαστικοί και κρατάμε σημειώσεις και αρχείο. Οπότε για χρόνια κρατούσα διάφορες τέτοιες ιστορίες, σημειώνα ξέρω εγώ σε μια λίστα, ότι τότε έγινε αυτό, τότε έγινε αυτό. Όταν ήρθε η ώρα λοιπόν και τα βάλα κάτω, λέω όλες αυτές πολλές ιστορίες και δεν τις έχω βάλει και όλες έτσι. Yeah. Και μπορούν να γίνουν ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Ψάχνοντας βέβαια στην πορεία, κάθε ιστορία σε πήγαινε και λίγο αλλού, οπότε το κεφάλαιο μεγάλωνε. Να δώσω ένα παράδειγμα. Όταν λες Εθνική Αγγλίας και Μουντιάλ, αναφέρεσαι το 1966, το κολ φάντασμα, το μόνο τρόπο που πήραν κτλ. Είναι τρομερά πιο ενδιαφέρουσα η ιστορία της Εθνικής Αγγλίας το 70 που πήγε στο Μεξικό ως πρωταθλήτρια κόσμου να υπερασπιστεί το θέμα της, όπου στην προετοιμασία πήγαν στην Κολομβία και ο Μπόμπι Μουρ συνελήφθη με την ψευδή κατηγορία ότι είχε κλέψει ένα βραχιόλι από ένα κοσματοπολείο. Ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας ήταν στο αυτόφορο μερικές ημέρες. Έφτασε στο Μεξικό μερικές ώρες πριν ξεκινήσει η Αγγλία να παίζει στο Μουντιάλ και έκανε άνω κάτω την αποστολή. Υπάρχει η υπόνοια για δηλητηρίαση, επισήμως ήταν τροφική δηλητηρίαση, αλλά οι Άγγλοι επιμένουν ότι κάτι είχε γίνει τότε, του Gordon Banks, του κορυφαίου τερματοφύλακα της εποχής, από νερό, μπύρα, κανείς δεν ξέρει τι ήπιε. Τέλος πάντων, σχεδόν κάθε κεφάλαιο, σχεδόν κάθε συμμετοχή της Εθνικής Αγγλίας σε Μουντιάλ γίνεται και κεφάλαιο. Και ψάχνοντάς το, πέφτω σε ένα ρεπορτάζ, τελείως τυχαία, δεν το είχα δει, ότι το μάτς του αποκλεισμού της Αγγλίας στο Μουντιάλ του 70 από τη Γερμανία έγινε η μέρα Κυριακή και την Πέμπτη είχαν εκλογές οι Άγγλοι. Και έγινε η μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία των εκλογών. Έχει μείνει στην ιστορία ως η μαύρη Πέμπτη των εργατικών.
1: Μάλιστα.
2: Και βρήκα αναλύσεις ότι η ψήφος επηρεάστηκε από τον αποκλεισμό της Αγγλίας. Δηλαδή, αν είχε περάσει η Αγγλία, θα είχαν βγει οι εργατικοί. Οι αναλυτές είναι σίγουροι. Άλλαξε, λέει, τόσο πολύ η ψυχολογία των Άγγλων και άλλαξε και η ψήφος τους. Απίστευτα πράγματα.
1: Απίστευτα πράγματα, πραγματικά. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν και αυτές τις μέρες με το τωρινό Μουντιάλ. Φαντάζομαι θα κρατήσεις τη σημειώση σου για να περιμένουμε ένα Μουντιάλ εμπιστευτικό νούμερο 2.
2: Κοίταξε, να είναι καλά. Ο Τραμπ δίνει πολύ content, όπως καταλαβαίνουμε όλα αυτά που κάνει.
1: Και στους συντάκτες του εξωτερικού δελτίου και στους αθλητικούς τελικά.
2: Ναι, ρε, τρομερά πράγματα. Ναι. Φαντάζομαι βέβαια μετά και τις αποδοκιμασίες προχθές που τόλμησε να πάει σε αγώνα NBA, δεν νομίζω να εμφανιστεί εύκολα. Ίσως πάει, ας πούμε, στη τελετή έναρξης. Δεν ξέρουμε ακόμα, δεν το έχει ανακοινώσει. Παρόλα αυτά, εύχομαι πραγματικά να ασχολούμαστε περισσότερο με το αγωνιστικό κομμάτι και λιγότερο με το εξωαγωνιστικό. Εντάξει, οργανωτικά θα γίνουν. Δηλαδή, προχτές διαβάσαμε για έναν Σομαλό διαιτητή, το οποίο άνθρωπο δεν δόθηκε βίζα σε διαιτητή Μουντιάλ και ο άνθρωπος δεν θα σφυρίξει.
1: Ο καλύτερος διαιτητής της Αφρικής, έτσι είχε.
2: Της Αφρικής. Ακριβώς.
1: Θα
2: υπάρξουν και άλλα τέτοια. Και φυσικά στο επίκεντρο το Ιράν. Το οποίο θέλω να σας πω αγωνιστικά, επειδή το έχω παρακολουθήσει, γιατί παρακολουθώ αρκετά ασιατικό ποδόσφαιρο, αγωνιστικά έχει εξαιρετική ομάδα. Δεν είναι μόνο τα ρέμι του Ολυμπιακού, η παίκτες είναι πάρα πολύ καλή. Αν μπορείς και συγκεντρωθεί αυτή η ομάδα καθαρά στο αγωνιστικό και κλείσει τα αυτιά της σε όσα γίνονται στην Αμερική και σε όσα γράφονται, θα πάει και πολύ καλά. Το οποίο δεν θα είναι και πολύ καλή εξέλιξη για τον Τραμπ, η αλήθεια είναι. Δεν θα θέλει να δει να τους δει να προχωράνε.
1: Δεν θα ήταν πολύ ωραίο όμως να συναντηθούν στον τελικό.
2: Ιράν-Αμερική.
1: Ναι.
2: Ένα ζευγάρι θέλω να δω, αν και είμαι ροναλντικός. Ναι. Μιας και είναι το Last Dance και του Μόντριτς και του Ρονάλντο και του Μέση. Κάπως, ρε παιδί μου, να γίνει στα σταυρώματα να δούμε ένα Αργεντίνη-Πορτογαλία που θα είναι, ας πούμε, και η τελευταία του συνάντηση. Γιατί παίζανε στην Ισπανία, άλλο ένας Μπαρτσελόνα, ο άλλος. Τώρα ένας έχει πάει η Αμερική, ο άλλος Σαουδική Αραβία. Δεν έχουμε αυτή την κόντρα. Αν μπορούσε αυτό το Μουντιάλ κάπως ένα νοκάουτ να μας δώσει Ρονάλντο εναντίον Μέση, να έχουμε να συζητάμε μεταξύ άλλων και αυτό. Θα ήταν και ωραία ως ιστορία.
1: Άλλη μια ιστορία για τα βιβλία σου, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο Μπουζιονέλο, κυρίες και κύριοι.
3: Ευχαριστούμε.
1: Καλά τάξη.
2: Να είστε καλά.
1: Και καλά παιχνίδια να έχουμε να βλέπουμε τις επόμενες 40 ημέρες. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Σαν δημόσιο να ακούσει αυτό 40 ημέρες.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν ήταν αυτός ο σκοπός.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 9 και 47 πεταλεπτά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Και αν είσαι. Βεβαίως, μια κυριολεκτική να διαβάσει με χαρά μεγάλη. Καλημέρα. Όχι, μου το ζήτησε, παρακαλώ. Όχι.
1: Δεν είμαι
2: προετοιμασμένος.
0: Λοιπόν, είσαι πρόθυμος να πας μέχρι τον Πειραιά να σώσει τη ζωή ενός ασθενή οπουδήποτε στον κόσμο. Έλα λοιπόν στην πόλη μας στις 16 Ιουνίου στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου από τις 9 το πρωί στις 7 το απόγευμα. Εκεί λοιπόν το All Win Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού γνωστών μαζί με τους οργανισμούς Blood and Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο του Μεταξά. Με ένα απλό δείγμα σάλιου, μια μπατονέτα από το εσωτερικό του μάγουλου θα καταχωρηθεί στην παγκόσμια δεξαμενή δοτών. Οι πιθανότητες να βρεθεί συμβατός με έναν άγνωστο ασθενή είναι περίπου 1 στις 20.000, αλλά αυξάνονται σε άτομα με κοινή καταγωγή καθώς μοιράζεται παρόμοιο DNA. Και έτσι απλά και μια διαδικασία πιο απλή από όσο φαντάζεσαι, μπορείς κάλλιστα να σώσεις μια ζωή. Παράλληλα, μπορείς να προσφέρεις και αίμα. Η αιμοδοσία διαρκεί μόλις 15 λεπτά και μπορεί να σώσεις έως και 3 ζωές. Σημαντική πρωτοβουλία.
3: Βέβαια.
2: Εδώ θα είμαστε.
3: Καλημέρα, Λουκά.
2: Καλημέρα, Κάτια. Πώς πέρασες?
3: Καλά.
2: Ευχαριστούμε για τα σοκολατάκια.
3: Χαρά μου.
0: Έχει αγωνία για απόψε, Κάτια.
2: Εκ μέρους όλων των συναδέλφων εδώ στο ραδιόφωνο έχουν γίνει ανάρπαστα. Οι μεσημεριανοί δεν πρόκειται να βρουν τίποτα. Ούτε περιτύλικοι.
0: Έτσι γίνεσαι κακό με το μαστανικό λαό μου, έτσι.
2: Γιατί?
0: Θα μου πει, αφαίνει αγόμενα.
2: Φταίνει από τι Βρυξέλλε.
3: Όταν είναι
1: από τι
3: Βρυξέλλε. Δηλαδή, και ο μαστανικό λαό είναι αλλού εξειδικευμένο.
2: Όταν θα πάμε εμεί στι Βρυξέλλε, θα πάρουμε τα γαλακτομπούρικα του Παναγίου.
0: Θα πάμε εκεί. Μπράβο, εσύ. Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι, γιατί με ρωτήσει και για κάτι.
2: Ειδικά η κάτι.
0: Ναι. Είχε μια αγωνία.
2: Υπάρχει χαμπάρι τι γίνεται στην Ελλάδα.
3: Παιδιά,
2: κάτι λίγο,
3: αλλά με το Μουντιάλ ασχολούμαστε. Γιατί...
2: Α, στην ΕΡΤ ασχολούσαστε με... μόνο. Αποκλείεται. Εδώ έχετε βγάλει ανακοινώσεις και ανακοινώσεις.
3: Για πείτε.
0: Έχει μια αγωνία.
3: Θα συζητούσα πριν με το 40 κάτι άλλο.
0: Έχουμε μια αγωνία. Έχουμε δύο αγωνίες.
2: Βάλε το. Ποιο το. Βοσκόπουλο.
0: Βοσκόπουλο. Έχουμε δύο αγωνίες. Θα μας λύσεις την απορία. Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Πανικολάου.
2: Α, θα ξέρουμε το μεσημέρι. Κοιτάξτε, για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.
0: Αυτό είναι μέσα διαφήμιση που κάνει για την εκπομπή που έχει μετά, έτσι.
2: Όχι, βρε, μα να σου πω κάτι. Στα ιατρικά θέματα αποφεύγω να παίρνω θέση ή να λέω πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Αυτά είναι θέματα τα οποία τα δίνουν οι ομάδες τη στιγμή που πρέπει να δώσουν. Δηλαδή, από τη στιγμή που μέχρι και αυτή τώρα δεν υπάρχει ιατρικό δελτίο από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, δεν υπάρχει ενημέρωση. Για την κατάσταση των δύο παιχτών δεν θα βγω.
0: Ο Αταμάν είπε για τους δικούς του χθες όμως.
2: Ο Αταμάν είπε. Ο Αταμάν έκανε εκτακτή media day αφού δεν μίλησε προχθές στους δημοσιογράφους.
0: Μας απευθύνει και μήνυμα. Στα social.
2: Ναι, μωρά,
0: ο παδί του Ολυμπιακού για μας μας τιμήθηκε.
2: Τώρα δηλαδή αυτά τα οποία λέει ο κ. Αταμάν.
0: Για μας, όχι για σένα.
2: Περί Τούρκων και όλα τα υπόλοιπα. Ας έρθει στον Πειραιά, στο Καραϊσκάκι, όταν παίζει ο Γιουσούφ Γιαζίτση, να δει την αποθέωση που... και την αγάπη που εισπράττει ο Τούρκος παίκτης του Ολυμπιακού. Υπάρχουν Τούρκοι που έχουν παίξει στο μεγάλο λιμάνι και έχουν.
0: Ερόλ.
2: Μπουλούτ. Με την κολάρα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τώρα δηλαδή αυτά είναι, ξέρεις, τα mind games. Όπως επίσης είναι αδιανόητο τώρα να μιλάει ο. Το έχω ξαναπεί και στο παρελθόν. Θυμάστε, την έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση. Γιατί καταλήγει στην ανοιχτή επιστολή προς τους οπαδούς του Ολυμπιακού ο κ. Αταμάν, λέγοντας ότι δεν έχει κανονικούς Έλληνες. Ας πάει στον παππού του, ο Ντόρσεϊ, να του πει ότι δεν είναι Έλληνας. Δηλαδή, συγγνώμη, επειδή δεν μπορεί ο Ντόρσεϊ να χρησιμοποιεί την ελληνική του υπηκότητα αφού κατάγεται, έχει καταγωγή και από την Ελλάδα. Ή ο κ. Αταμάν να μας θυμίσει τη σύνθεση της ΕΦΕΣ Ανατολού όταν πήρε την Ευρωλίγκα. Πόσους Τούρκους είχε μέσα. Ή να μας θυμίσει, επειδή είναι και ομοσπονδιακός τεχνικός της Τουρκίας, πόσοι Βόσνοι, Τουρκομακεδόνες και δεν ξέρω εγώ τι, έχουν Τουρκοσκοπιανοί μάλλον, έχουν πάρει την τουρκική υπηκότητα. Τώρα, λέμε και εμείς πράγματα, γιατί μας περνάει για Ινδιανάκια εδώ
0: γιατί
2: πέρα.
0: Γιατί μας απευθύνθηκε, μας έκανε, μίλησε εμάς.
2: Λοιπόν, αυτά.
0: Γιαννούλης τέλος.
2: Γιαννούλης τέλος.
0: Τέλος είναι η κίνηση τακτικής.
2: Είναι τέλος.
0: Είναι τέλος.
2: Ζήτησε ο παίκτης προθεσμία για το να απαντήσει στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα είχε βρει με την Augsburg, ως εκ τούτου απέσυρε το ενδιαφέρον του.
0: Και γιατί πάμε εκεί?
2: Για πού?
0: Αριστερά.
2: Κράτα και τον Λυκογιάννη. Ναι, κράτα και τον Λυκογιάννη.
0: Είναι καλός. Σε εμάς δεν είναι παλιά.
2: Ναι, έχει ξεκινήσει από την Ακαδημία του Ολυμπιακού, εντάξει.
0: Μίλησε και για κάτι. Ο Λουκάς ήθελε να απαντήσει σήμερα.
2: Λοιπόν, να πάμε τώρα στα ουσιαστικά. Πάμε μια η ώρα ή η στέψη του Ολυμπιακού, εάν νικήσει μέσα στο ΆΚΑ. Ή θα έχουμε match ball δεύτερο για τον Ολυμπιακό το Σάββατο σε 6 ώρα το απόγευμα στο Σταδίο της Κεφυλίας. Αναμένουμε με ενδιαφέρον.
0: Συγγνώμη, περίμενε. Γιατί μας έβαλε 6 ώρα το απόγευμα εσύ? Η λόγω Μουντιάλ το έκανε.
2: Ναι. Αυτό που το οποίο είπε νωρίτερα.
0: Α, λόγω Μουντιάλ το έκανε 6 ώρα.
2: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι είναι μια σειρά στην οποία μέχρι τώρα έχει μιλήσει η έδρα. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει τα δύο παιχνίδια στο Σταδίο της Κεφυλίας. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει το παιχνίδι στο κλειστό του Αμαρασίου, στο T-Center Athens, όπως είναι η πλήρης ονομασία. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δείχνει ότι όταν το παιχνίδι πηγαίνει στην επίθεση, πηγαίνει στα γρήγορα, στις γρήγορες επιθέσεις, έχει το πρώτο λόγο. Ο Παναθηναϊκός λογικά και σήμερα θα πάει το παιχνίδι σε αργές επιθέσεις προκειμένου να έχει τις δικές του ελπίδες για να φέρει τη σειρά στο 2-2. Δεν υπάρχουν προγνωστικά. Εγώ το λέω σε κάθε αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό σε επίπεδο τέτοιων αγώνων, ότι ξεχνάμε όλα τα προηγούμενα. Περιμένουμε να δούμε από την απόψινή αναμέτρηση ποια ομάδα θα βρεθεί στο καλύτερο αγωνιστικό
0: τέμπο.
2: Σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ, επίσης την ώρα που θα παίζεται το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, έχει Ολυμπιακός Ματαρό στη Μάλτα ζωντανά από το Mega News. Είναι ο δεύτερος ημιτελικός του Final Four του Champions League Πόλο Γυναικών. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει και τις δύο του ομάδες όπως και η Φερεντσβάρος στη Μάλτα, με την ευχή βέβαια να έχει και διπλό τελικό η ομάδα του Πειραιά προκειμένου να διεκδικήσει και τα δύο ευρωπαϊκά. Και βεβαίως στο τέλος της σεζόν έχει πανηγυρίσει ο σύλλογος του Πειραιά 3 ευρωπαϊκές κούπες. Και από αύριο βέβαια μπαίνουμε σε ρυθμούς σε Μουντιάλ και εμείς εδώ πέρα θα έχουμε πολλά να λέμε. Τι ομάδα είσαι?
0: Ολυμπιακός.
4: Καλά τώρα.
2: Καλά τώρα.
4: Στο Μουντιάλ είναι και εγώ έλεος.
0: Στηρίζω τη Γαλλία στο Μουντιάλ. Τη Γαλλία στηρίζω.
2: Να, εσύ κάτι.
0: Είναι Ισπανία λόγω με τη Λίμπα.
3: Εγώ όχι, εγώ παραδοσιακά Αργεντινή, Πορτογαλία, αλλά φέτος στηρίζω για ηθικούς λόγους και το Ιράν.
2: Μάλιστα.
0: Εσύ τι στηρίζεις?
2: Το Ιράν. Λοιπόν, και εδώ πέρα τώρα έχουμε το οξύμορο. Τόσο καιρό φώναζε η FIFA και έλεγε μαζί με τον Τραμπ και όλα τα υπόλοιπα ότι θα πάνε για το καλύτερο Μουντιάλ και όλα τα υπόλοιπα, και έχουμε τα ήδη παρατράγουδα. Πάει η αποστολή του Ιράν και δεν πηγαίνει το μισό τεχνικό επιτελείο γιατί έχει φάει πόρτα από τους Αμερικάνους. Πάει να κάνει προπόνηση η εθνική ομάδα του Ουσμπεκιστάν, τους πάνε με σκυλιά για να τους ψάξουν και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, ντροπής πράγματα. Και το κυριότερο, ο κορυφαίος Αφρικανός διευθυντής δεν μπορεί να πάει να διευθύνει. Γιατί από το Μάλι, δεν είναι?
4: Σομαλία.
2: Επειδή από τη Σομαλία απαγορεύεται ο κάθε Σομαλός να μπαίνει στις ΗΠΑ, έφαγε πόρτα και ο διευθυντής. Λοιπόν, αυτό είναι το Μουντιάλ το οποίο θα παρακολουθήσουμε. Εγώ δεν ξέρω αν θα είναι το καλύτερο, αλλά πολλά παρατράγουδα ήδη έχουν ξεκινήσει και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Λοιπόν. Και γενικώς, όπου ακούς πολιτικά, κάτι δεν πάει καλά.
0: Περισσότερα λοιπόν, μετά τις 2:30 στην καθιερωμένη σας αθλητική συντροφιά. Λουκάς Θεοφανόπουλος, Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής.
3: Το μεσημέρι.
0: Μιχάλης Κατσαφάδης και Νίκος
4: Σιφάκης.
3: Λοιπόν, εμείς αύριο.
0: Αύριο και ο Παπαδάκη, εντάξει.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Γεια σας.
4: Μια χαρά, κύριε Γεωργολή.

0: Στις 10 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζανδίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ανοίγει αυλαία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση με βάση την πρόταση που κατέθεσε ο Πρωθυπουργός και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και όπλων, 8 συλλήψεις, ανάμεσά τους και ο αρχηγός. Προφυλακίστηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι που φέρεται να παρήχαν εξυπηρετήσεις εναντί αμοιβής σε υποθέσεις πολιοδομικού ενδιαφέροντος. Σε τεντωμένο σχοινί και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συναγερμό στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία. Με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου γραμματέα, συνεδριάζει στις 5.30 η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Απόψε στις 9 ο τέταρτος τελικός της Basket League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο T-Center. Στις 10 το βράδυ ο ημιτελικός του Final Four Champions League πόλο γυναικών μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ισπανικής Ματαρό. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: άλλαξε.
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Καλύτερα.
4: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022 καθώς και έτοιμα ακταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
5: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Yes, baby, you know I love you, and you are in my soul.
1: When I wake up in the morning, love.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
3: Στις 11 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ανοίγει η αυλαία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση με βάση την πρόταση που κατέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Σύντομα θα ξεκινήσει το έργο της παράκαμψης του Κηφισού υπό εξέταση αποσυμφόρηση του νότιου άξονα και η σύνδεση της Κατεχάκη Καρέα μέσω τούνελ, δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης στο ραδιόφωνο του Sky. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομία.

0: Basket League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο T-Center. Στις 10 το βράδυ ο ημιτελικός του Final Four Champions League πόλο γυναικών μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ισπανικής Ματαρό. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτριοι έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
6: Τι άλλαξε

κανάλι 1. 90,4.

0: μια βαριά και δεν ξέρει τι θέλει.
1: Έχει πάγει μου τη δίνει.
0: Στα όρια με έχει φτάσει.
1: Μέσα στη μιζέρια είναι.
0: Και το σεξ το έχει ξεχάσει.
1: Όλο αχ, όλο ουφ, όλο πο πο πο. Όλο αχ, ουφ, δεν μπορώ. Όλο αχ, όλο ουφ, όλο πο πο πο. Όλο αχ, ουφ, δεν μπορώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα από το πιο όμορφο νησί των Κυκλάδων, από το Μύκονο. Και πώς να μην είναι η καλύτερη ημέρα όταν ξυπνάς στο Sea Boutique Hotel και παίρνεις το πρωινό σου.
3: Καλημέρα, Μαρία μου. Καλημέρα σε αυτούς που μας ακούνε. Μαρία, να σου πω κάτι. Σου ταιριάζει όμως εδώ πέρα που είμαστε.
2: Όχι, μου ταιριάζει πάρα πολύ.
3: Είσαι εσύ.
2: Είμαι εσύ.
3: Είσαι εσύ.
2: Γιατί το Sea τι σημαίνει. Σημαίνει προσωπικότητα. Εδώ. Κανάλι 1, καλύτερα οι δυο μας, από όλο τον κόσμο και εδώ είναι και το κέντρο. Σωστά.
3: Όχι παιδιά, όποιος μας ακούει, δεν ξέρω τώρα, έχετε έρθει στη Μύκονο, θα έρθετε στη Μύκονο, αν δεν έρθετε, πρέπει να έρθετε και πρέπει να έρθετε και στο Sea Boutique πραγματικά. Εγώ που έχω πάει σε πολλά, γιατί είμαι τέτοιος τύπος,
2: σε όλο τον κόσμο έχεις πάει.
3: Έχω πάει. Μιλάμε για λεπτομέρεια. Έχουν προσέξει λεπτομέρεια. Και η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά.
2: Αλίμονο. Θα πούμε και για τα νεάκια που υπάρχουν εδώ τώρα στο νησί.
3: Βεβαίως.
2: Καταρχάς, το νησί, παιδιά, η Μύκονος δεν χάνει ποτέ. Καλώς. Να τα πούμε όλα από την αρχή. Η Μύκονος είναι ένα νησί το οποίο φιλοξενεί από, τι να πω, μεγάλες πεσόνες, celebrities, αλλά και τον κόσμο.
3: Τον απλό, τον ταπεινό, σαν και εσένα.
2: Ναι, βέβαια.
3: Έρχεται και ταπεινό.
2: Που το ζει όμως celebrity φάση.
3: Ωραία, συντονιζόμαστε. Θα μάθετε και αυτά που ξέρετε, θα μάθετε και αυτά που δεν ξέρετε.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω να πω ότι κάτι συμβαίνει στον Πειραιά. Θα σας τα πω σε πάρα πολύ λίγο.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα

γάουτα απιαστά. Μου δείχνει την οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Λοιπόν, δεν βλέπει και τον backstage ο κόσμος. Έπρεπε να το βλέπει τον backstage. Να δουν εδώ τα χαΐρια σου.
1: Τι να κάνω εγώ αυτό που έχει πολύ ωραίο μενού.
0: Φαγανού.
1: Λοιπόν, με τι θες να πρώτο ξεκινήσουμε.
0: Καταρχάς θέλω να σε ρωτήσω που εξαφανίστηκες χθες το βράδυ που μου λες έρχομαι σε 5 λεπτά.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Το και χτυπήμα. Περάσαμε 2 ώρες. Και άκουγα και κάτι μελωδίες εκεί πέρα που περπάταγα. Μου λες σε 2 λεπτά έρχομαι.
1: Ναι, αλλά κοιμήθηκε μια χαρά. Δεν άκουσες κάτι έτσι πολύ έντονο.
0: Όχι, δεν ενοχλήθηκα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να έκανες.
1: Λοιπόν, άκου. Γιατί αυτή την πάρα η αφή. Ξέρει τι κάνει. Λοιπόν, σου λέει 15 χρόνια και λίγα λέω. The book. Ας κάνω όλο τώρα κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό. Και τι κάνει, ξενοδοχείο. Ωραία, στη Μύκον. Ξεκινάει με τα πρώτα δωμάτια, ξεκινάει με το έτσι, ξεκινάει με το αλλιώς. Ξαφνικά έχει κάνει μια ωραία φάση. Μια χώρα έχει κάνει στη χώρα, έτσι, της 2C. Και μου δείχνει θες ότι έχει ένα booth. Με βινίλια όμως. Α. Και ξεκινάμε λίγο να το δούμε, λίγο να το ακούσουμε, λίγο να παίξουμε λίγο μουσική. Και καταλήγουμε να είμαστε 3-4 ώρες αργότερα, να ακούμε τις μουσικάρες μας. Να μπαίνουμε τα κοκτέιλάκια μας, να κάνουμε το σουσού μας το ωραίο, το σωστό, με τον αέρα το μικονιάτικο.
0: Να τα βλέπεις σωστά.
1: Θέλω να πάω για ύπνο.
0: Πρώτον, δεν θέλω να σου πω κάτι. Εγώ δεν έβγαινα σε τέτοια φάση. Έβγαινες εσύ να πας κάτω στον ταπαντούπα.
1: Έχεις τρελαθεί, παιδί μου. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό. Δηλαδή, προορισμός έχει το βασιλικό στον ύπνο και το βασιλικό ξύπνημα επίσης. Αλλά το πιο ωραίο είναι ότι μένεις εδώ και διασκεδάζεις. Και δεν πάει κάπου αλλού. Πού να ακούσει την ηλία, α τώρα.
0: Άντε, όχι, γιατί έψαχνα και μια ερμηνεία που εξαφανίστηκε. Τουλάχιστον μου το έλυσε το μυστήριο.
1: Κάρες, η φάση
0: του. Ήγε μουσική βαθιά, οπότε.
1: Ναι, ήταν ό,τι έπρεπε να γίνει, έγινε. Χωρίς να χρειάζεται να δώσουμε στόχους, ιστορίες. Ήταν ό,τι έπρεπε να γίνει.
0: Ωραία. Να σου πω κάτι.
1: Στεναχωρήθηκε που δεν είχε την παρούλα μου.
0: Τώρα έτσι όπως τα άκουσα και ξέρει ότι μου αρέσουν και τα βινίλια εντωμεταξύ. Μου αρέσει όλο αυτό. Θα μπορούσε να έρθει να πει ξύπνα. Ξύπνα γιατί έχουμε στήσει το παρτάκι.
1: Δεν πειράζει.
0: Το σωστό το παρτάκι, το χαλαρό.
1: Ήθελα να δω αν ενοχλήσει, να δω πόσο ακούει.
0: Μου κάνεις τεστ.
1: Δεν μου έκανε, σε τεστ.
0: Οκ. Λοιπόν, να βάλουμε λίγο μουσική να ακούσει ο κόσμος. Να φας όλα αυτά που ξαφύγει. Δεν έχει αφήσει και τίποτα γιατί έχει πέτα πάντα. Και να επιστρέψουμε λίγο με τα θέματα του Πειραιά.
1: Στον Πειραιά γίνεται πάρα πολύ μεγάλα πράγματα και πολύ ωραίες δράσεις. Ανθρώπινες θα πω εγώ και σε λίγο θα σας πω περισσότερα.

0: Λοιπόν, Κατερίνα, δεν χρειάζονται πολλά για να γίνεις lifesaver. Αρκεί να πάρεις το μετρό και να κατέβεις στη στάση Δημοτικό Θέατρο στην Πειραιά την 3η 16 Ιουνίου. Εκεί θα σε περιμένει από τις 9 το πρωί ως και στις 7 το απόγευμα ένα άκρος χαλαρό και καλοκαιρινό σκηνικό για να γίνεις εθελοντής αιμοδότης ή να εγγραφείς και ως δότης ημιλό των και τα δύο. Μπορείς να κάνεις και τα δύο.
1: Ποιος θα κάνει, Μαρία, όλα αυτά?
0: Λοιπόν, αυτή η σημαντική πρωτοβουλία πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All Win Care μαζί με τους οργανισμούς Bloody Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Και η αιμοδοσία διαρκεί περίπου 15 λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελίου των οστών γίνεται με ένα πολύ πολύ πολύ απλό τρόπο, με ένα δείγμα σάλιου. Γιατί κάθε πράξη προσφοράς μπορεί να σώσει μια ζωή. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη.
1: Και μπράβο στην All Win, θα πω εγώ.
0: Και να σου πω κάτι τώρα, με ένα απλό μικρό δείγμα σάλιου, δεν ξέρεις πώς, ποιος άνθρωπος μπορεί να σωθεί.
1: Όχι, όχι, μπράβο στην All Win και στηρίζουμε πάντα τέτοιες προσπάθειες. Το έχω πει, θα το ξαναπώ, δεν βαριέμαι να το λέω. Συγχαρητήρια. Και είμαστε δίπλα, εννοείται, δεν το συζητάμε.
0: Πειραιάς πάντα με πρωτοβουλίες, με νέες δράσεις, κοντά στον άνθρωπο.
1: Κοντά.
0: Και είτε μέσω του All Win Care που είναι φοβερός ο φορέας αυτή τη στιγμή, διοργανώνει μια τόσο μεγάλη δράση και καλεί όλο τον κόσμο από όλες τις πλευρές του. Τα μέρη της Ελλάδας ή της Αθήνας ή όλων των περιοχών, ελάτε όλοι στον Πειραιά στις 16 Ιουνίου. Τρίτη.

κανάλι 1. 90,4.

0: Στην Tolias Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tolias Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.toliasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Θα πω για τον Τζόρνταν τώρα. Τι. Ορίστε, πέστε τώρα για τον Τζόρνταν. Και τι να μου πω για τον Τζόρνταν. Όχι, να μας τα πήρε ο άνθρωπος το αεροπλανάκι του, μετά πήρε και το καραβάκι του και έκανε τις διακοπές του. Ναι. Δηλαδή, λέμε και εμείς ρε παιδί μου, θα πάμε κάπου για δύο μέρες και λες εσύ να πάρω μαζί μαγιό, μην το ξεχάσω. Να πάρω μαζί αυτά βέβαια. Μια πετσέτα, ένα μαγιό και δύο βρακιά. Αυτό λέει να θυμηθώ να πάρω το αεροπλάνο για να πάω. Και το σκάφος μετά για να κάνω το μπάνιο.
6: Και να πάρω το μικρό το αεροπλάνο, να πάρω το μεγάλο, έχει πρόβλημα αυτό. Γιατί πού να το προσγειώσεις.
5: Ναι, εντάξει, με το λογότυπο πάνω.
6: Εννοείται. Τζόρνταν.
5: Θα μου πεις ότι τον έχουμε εμείς παντού πάνω μας. Δεν θα το είχε ο Χριστιανός στα δικά του τα πράγματα.
6: Και να σου πω και κάτι, ο Τζόρνταν είναι ρε παιδιά. Γιατί μετά το πάρει και ο Τζόρνταν το αεροπλάνο.
5: Να πούμε όμως ότι βλέπεις ότι όλοι αυτοί οι Μάρια δεν μπορούν να ευχαριστηθούν τη ζωή και θα σου πω γιατί. Δεν κυκλοφόρησε ο άνθρωπος στη χώρα, λογικό σου λέει πού να πάω. Βέβαια, έτσι όπως έγινε, δεν θα τον καταλαβαίνανε. Θα πείτε τώρα πάλι ότι λέω κακίες, αλλά είναι που δεν τον έχετε δει και από κοντά.
6: Ναι, ναι, 2-10 δεν τον καταλαβαίναμε καθόλου.
5: Δεν θα τον καταλαβαίνανε, αλλά να σου πω κάτι, ευχαριστήθηκε αυτός ο άνθρωπος τώρα, ρε Μαρία. Φοβάται ότι θα τον κυνηγήσουν, θα τον κάνουμε. Ενώ εσύ φοβάσαι, σε πάω παντού.
6: Εγώ γιατί να φοβηθώ, εγώ ξέρω κάτι.
5: Ναι, άρα ζούμε τη ζωή μας.
6: Εμείς χαιρόμαστε.
5: Αυτό.
6: Επίσης, θέλω να πω ότι είμαστε πολύ προστατευμένοι εδώ στη... σε όποιο νησί τώρα. Η Ελλάδα δεν έχει εγκληματικότητα, τουλάχιστον στο βαθμό που υπάρχει στο εξωτερικό, να τα λέμε και όλα. Εδώ είναι ένα ωραίο νησί. Εδώ είσαι ένα χαλαρό, να διασκεδάζει. Δεν χρειάζεται να είσαι.
5: Μην φοβάσαι, Μάικλ.
6: Ημένο από του παπαράτσι.
5: Μην φοβάσαι, Μάικλ.
6: Μάικλ, μην φοβάσαι. Έλα, σε περιμένουμε. Λοιπόν, και να πω και κάτι άλλο.
5: Ναι, για να μην ξεχνιόμαστε.
6: Για να μην ξεχνιόμαστε, παιδιά, μια μικρή κίνηση μπορεί να γίνει δώρο ζωή για κάποιον άλλον. Για παράδειγμα, τι λέω. Σε 15 λεπτά μπορείς να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις τρεις συνανθρώπους μας. ή δίνοντας ένα πολύ απλό δείγμα σάλιου σε μια μπατονέτα, μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης μυελίου των οστών και να σώσεις τη ζωή ενός ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο. Για να γίνει αυτό και να λάβεις και εσύ μέρος όλη αυτή τη μεγάλη εκστρατεία, στις 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα, το All Win Care σε περιμένει στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου του Πειραιά σε μια δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελίου των οστών σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Γιατί, Κατερίνα μου, η αιμοδοσία και η εγγραφή δοτών μυελίου των οστών είναι πιο απλές από ό,τι πιστεύουμε. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη.
7: All Win, γιατί κερδίζουμε όλοι.
6: Μπράβο σου.

0: Okay. Λοιπόν, επιστρέφουμε πολύ υλικό από τη Μύκονο.
1: Πολύ σύντομα θα είμαστε και εμείς κοντά σας.
0: Λέω να μην τις κάνουμε τώρα τις αποκαλύψεις, να τις κάνουμε να γυρίσουμε.
1: Ναι, αλλά...
0: όλα αυτά που μάθαμε, όλα αυτά που μαζέψαμε, όλα αυτά που συγκεντρώσαμε.
1: Ο κόσμος πάει και έρχεται, και μένει, διασκεδάζει, περνάει καλά. Ελπίζω και εσείς όπου και αν είστε να περνάτε όμορφα.
0: Ακούσε εδώ από πάνω μας, γιατί μερικοί πηγαίνουν έρχονται με ελικόπτερο. Υπάρχει και αυτό.
1: Τι να κάνουμε, υπάρχει αυτό σαν μέσο.
0: Εντάξει, και εμείς μεταφοράζουμε.
1: Ποιος φοβάται καλά, εγώ δεν φοβάμαι τίποτα.
0: Και γιατί δεν θα γυρίσει το ελικόπτερο?
1: Εμάντεψε.
0: Επειδή φυσάει.
1: Δεν είχε διαθέσιμο στη γραμμή μας. Για Πειραιά δεν είσαι.
0: Ωραία.
1: Τώρα, λοιπόν, πόσο εύκολο τώρα, Κατερίνα, είναι να σώσεις μια ζωή? Το έχεις φανταστεί καθόλου αυτό?
0: Συνέχεια σώζω ζωές.
1: Ναι.
0: Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Έχεις να προτείνεις κάτι συγκεκριμένο?
1: Έχω. Πάντως είναι πιο εύκολο από ό,τι φαντάζεστε, γιατί αρκεί να έρθετε στις 16 Ιουνίου στον Πειραιά, από τις 9 το πρωί ως και τις 7 το απόγευμα, στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου. Εκεί θα βρίσκεται το All Win Care, που διοργανώνει τη δράση εθελοντικής ομοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυαλού των οστών, μαζί με τους οργανισμούς Gladi και Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Η ομοδοσία διαρκεί μόλις 15 λεπτά και εγγραφή νέων δοτών μυαλού των οστών γίνεται με ένα πολύ πολύ απλό δείγμα σάλι. Δώσε αίμα και εγγράψε τους ανδότες μυαλού των οστών και δώσε διπλή ελπίδα. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη.
0: Και... ραντεβού αύριο από Αθηνά, 11 η ώρα.
1: 11-12, κανάλι 1. Μαρία και Κατερίνα.
0: Καλύτερα οι δυο μας.
1: Πάντα οι δυο μας. Με πάρα πολλά σουσουδάκια.
0: Ερχόμαστε, καλή συνέχεια σε όλους.

0: κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο η Άννα Ζανδίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης στις Βρυξέλλες ο Πιερακάκης, οικονομία, ασφάλεια και στρατηγική συνεργασία στις συναντήσεις με κορυφαίους διεθνείς και ευρωπαίους αξιωματούχους. Σύντομα θα ξεκινήσει το έργο της παράκαμψης του Κηφισού υπό εξέταση αποσυμφόρηση του

0: 90,4 Κανάλι 1 Πειραιάς Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

άλλη ένα. 90,4.

Καλημερούδια, καλημερούδια, τι κάνουμε, πώς είμαστε. Τεταρτούλα σήμερα, μας έκανε τη χάρη ο καιρός, έχουν φύγει τα σύννεφα. Ο ήλιος λάμπει, ένα ωραίο απαλό αεράκι χαϊδεύει το πρόσωπό μας την ώρα που οδηγάμε να φτάσουμε στις δουλειές μας από τα ανοιχτά παράθυρα. Όταν ανοίγεις air condition, θέλω να ανοίγεις και λίγο παράθυρο, γιατί μπορεί να δημιουργήσεις βήχα λίγο μετά, ένα απαλό βιχαλάκι, οπότε θέλουμε να προσέχουμε και την υγεία μας, έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά από την Κάτια Ταραμπάνκο, καλημερούδια, 12 και πρώτα 7 λεπτά, άντε καλησπέρα κιόλας για να είμαστε όπως είπαμε τυπικοί και τυπικές. Κάτια Ταραμπάνκο λοιπόν στο μικρόφωνο και στη μουσική, σήμερα έχουμε έτσι χορευτική διάθεση, παρέα με Κατερίνα Ακοκαλίδου στον ήχο. Είμαστε έτοιμες να σας ξεσηκώσουμε με τις σημερινές μουσικές. Και με λίγο σαν σήμερα, λίγο ζωδιάκι, λίγο κινησούλα, λίγο καιρό, όλα θα κυλήσουν ομαλά. Μουσικούλα τώρα, μουσικούλα.

φίλοι και φίλες ακροατές, θέλω να ανεβάσετε λίγο τους δέκτες σας, γιατί θα ακολουθήσει μια πάρα πολύ έτσι σημαντική ενημέρωση και θέλω να κρατήσετε τις σημειώσεις σας. Μια μικρή κίνηση μπορεί να γίνει δώρο ζωής για κάποιον άλλον. Για παράδειγμα, σε 15 λεπτά μπορείς να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις 3 συνανθρώπους μας ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου σε μια μπατονέτα, μπορείς να γίνεις και εσύ εθελοντής δότης μυελού των οστών και να σώσεις τη ζωή ενός ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο. Στις 16 Ιουνίου λοιπόν, από τις 9 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα, το All We Care σε περιμένει στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, σε μία δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δότων μυελού των οστών, σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blood, Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Γιατί η αιμοδοσία και η εγγραφή δοτών μυελού των οστών είναι πιο απλές από όσο πιστεύουμε. All Win Care. Φροντίδα που γίνεται πράξη. Και εδώ θέλω να πω ότι δεν θέλει πολύ από τον χρόνο μας μία βόλτα στις 16 του Ιουνίου, μία βόλτα με την οικογένειά σας, με έναν φίλο σας, μία φίλη σας. Σταματάτε στη πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου, θα σας ενημερώσουν, θα σας κατευθύνουν, τσακ τσακ, 15 λεπτά και φίλε, σώζεις μια ζωή, δεν είναι και κάτι λίγο έτσι?

Ακούσαμε και απολαύσαμε My Way από Sinatra, Put Your Hand on My Shoulder, και τώρα συνεχίζουμε Bang Bang από Nancy Sinatra. Θα σας πω με απαλούς ρυθμούς bam bam την κίνηση. Και φυσός τμηματικά στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, Ιωνίας και Νέας Ιωνίας και στο Εγάλεο. Η Κηφισίας και η Μεσογείο τμηματικά οδηγούν σε ένα κέντρο όπου στη Σταδίου μέχρι και λίγο μετά την Ομόνοια, στη Τζαλδάρια, ακολουθεί μία κίνηση εκεί πέρα, η οποία ανεβαίνει και στην Βασιλίση Σοφίας. Κάτι πρέπει να έχει μποντιλιαριστεί πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι εκεί πέρα στο κέντρο. Κατεβαίνοντας στην Καρέα θα συναντήσεις λίγο πιο κάτω στην Γούναρη, στην αρχή της, στην Γλυφάδα. Η Καρέα είναι μια χαρά. Βουλιαγμένη τμηματικά στο Ελληνικό και στην Γλυφάδα, και η παραλιακή μας είναι ανοιχτότατη. Ο Πειραιάς θα συναντήσει στην Γούναρη, θα συναντήσει στην Κόνωνος και στην Αλυπαίδου, και όλο αυτό ολοκληρώνεται με την Λεωφόρο Αθηνών, όπου από τον Σκαραμαγκά μέχρι και εκεί το κόμβο που κάνει και ενώνεται ο δρόμος θα συναντήσεις κινησούλα. Ο καιρός παρόλα αυτά για σήμερα: ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις θερμές ώρες τα ορεινά περιμένουμε σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς, αλλά στα βόρεια και τα ανατολικά είστε τυχερούλιδες, 2-3 βαθμούς χαμηλότεροι. Και όλα αυτά θα συνοδεύονται και με βόρεια αεράκια, βόρειους αγέριδες, ασθενείς, και ανατολικά πρόσκαιρα μέτρη 4 έως 5

Να πω και τις καλημέρες μου. Καλημέρα Κατερινιό μου, καλημέρα Χρυσό μου. Μας έχει στείλει από πριν τα κορίτσια. Τα κορίτσια μας, πού είναι η Κατερίνα και η Μαρία? Μύκονο, ναι, Μύκονο, και έχουν στείλει τα φωνητικά τους. Είμαστε εδώ πέρα και εξ αποστάσεως μπορούμε και διεκπεραιώνουμε εκπομπές και πράγματα. Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα. Κάτι αυτό ακριβώς στο τραγούδι αφιερωμένο. 12 και 9 πρέπει να ήταν. Για να δω το My... Α, το My Way το γράφεις και από κάτω. Αχ, το αφιερώνω και σε σένα και σε αφιερώνω όποιο άλλο από τη λίστα αγαπάς και έτσι σε ταξιδεύει και σου βάζει ένα χαμογέλο στα μουτσουνάκια σου. Όλα τα υπέροχα τραγούδια, όλα υπέροχα τα τραγούδια σήμερα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω, κάπως με πήγε έτσι. Α, βασικά θα σου πω πώς με πήγε. Από σένα, καλέ. Δεν μου στείλες εχθές για το My Way και σου είπα ότι θα το παίξω σήμερα. Λοιπόν, έβαλα το My Way και μου βγάλε σιγά σιγά η λίστα, ξέρεις, το επόμενο τραγούδι, το επόμενο, και έτσι κάπως χτίστηκε το σημερινό μουσικό ταξίδι μας. Οπότε, Χρυσό, το αφιερώνω όλο, είναι εξαιτίας σου, με πολύ πολύ αγάπη. Τι ωραία, μουσικούλα.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική κλήρυνση ALS.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: L is for the way you look at me. O

Επιστρέψαμε, κανάλι 1, 90,4, δεύτερο ημίωρο, στο μικρόφωνο και στη μουσική, σε αυτές τις έτσι όμορφες, παλιές, ωραίες μουσικές, που είναι όλες ένα και ένα τραγούδι. Κάτια Ταραμπάνκο πίσω από όλα αυτά, τέλος πάντων, παρέα με Δημήτρη Παπαδάκη αυτή τη στιγμή. Αλλάξαμε λίγο με την Κατερινιό και θα ήθελα να σας πω και να μεταφέρω ένα πάρα πολύ όμορφο μήνυμα και να βγάλετε τα τευτέρια σας, τις αντζέντες σας και να σημειώσετε την 3η 16 Ιουνίου. Δεν χρειάζονται πολλά για να γίνεις life saver. Αρκεί να πάρεις το μετρό και να κατέβεις στη στάση Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά την 3η 16 Ιουνίου. Μπαμ, μπαμ. Εκεί θα σε περιμένει από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα ένα άκρος χαλαρό και καλοκαιρινό σκηνικό για να γίνεις εθελοντής αιμοδότης ή να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All Win Care μαζί με τους οργανισμούς Blood, Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Η αιμοδοσία διαρκεί περίπου 15 λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. Συνοπτικές διαδικασίες. Γιατί κάθε πράξη προσφοράς μπορεί να σώσει μια ζωή. All Win Care. Φροντίδα που γίνεται πράξη. Συνοψίζοντας, παίρνεις το μετρό σε 15 λεπτά, σε 20 είσαι στον Πειραιά, Δημοτικό Θέατρο, περνάς στον δρόμο, απέναντι σε περιμένει ένα κιόσκι, όμορφοι άνθρωποι έτοιμοι να σε ενημερώσουν και να σε καθοδηγήσουν και σε 15 λεπτά είσαι έτοιμος να αποχωρήσεις. Αν θες, κάθεσαι και ενημερώνεσαι και κάθεσαι και κάνεις και παρέα και πίνεις και το καφεδάκι σου, εκεί πέρα θα βρισκόμαστε και όλα αυτά για ένα άκρος καλό σκοπό. Σώζουμε ζωές με αυτό, έτσι, δεν είναι και τίποτα απλό. Με μουσική θα συνεχίσω να καθίσει αυτό το όμορφο μήνυμα, να το σημειώσουμε 16 Ιουνίου, Τρίτη, από τις 9 έως και τις 7 το απόγευμα. Όλη η μέρα εκεί θα είναι οι άνθρωποι και πηγαίνεις 15 λεπτά και κάνεις μια πάρα πολύ καλή πράξη. Thank you for the facts from A to Z. My life was torn like wind-blown sand. Then a rock was formed when held hands. Sunny, sunny one so true.

Λοιπόν, φίλοι και φίλες, τα βάλα κάτω. Τα σκέφτηκα, ζώδια δεν θα πω. Θα πω μόνο τις τελευταίες ατάκες από καθένα. Όλα καλά είναι γενικά. Ένα ευχάριστο νέο ή μια θετική συνάντηση μπορεί να βελτιώσει τη διάθεσή σου και να σε βοηθήσει να δεις το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία, κρύε. Ταύρε, η μέρα ευνοεί επίσης θέματα που σχετίζονται με το σπίτι και την οικογένεια. Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορεί να βελτιώσουν σημαντικά τη ψυχολογία σου. Διδυμάκια, ένα μικρό ταξίδι, μια μετακίνηση, μια ευχάριστη είδηση μπορεί να αλλάξει θετικά το κλίμα της ημέρας και να σου δώσει έμπνευση για τα επόμενα βήματα. Καρκινάκια, μην παραμελείς τις προσωπικές σου ανάγκες προσπαθώντας να φροντίσεις τους πάντες. Ένα ήρεμο βράδυ θα σε βοηθήσει να ανακτήσεις ενέργεια και αισιοδοξία. Λιονταριά, οικονομικά κράτα, ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες και επιθυμίες, η αυτοπεποίθηση και η θετική στάση λειτουργούν ως μαγνήτης για ευκαιρίες και ενδιαφέρουσες γνωριμίες. Παρθένη, ένα θέμα υγείας ευεξίας μπορεί να σε απασχολήσει θετικά, οδηγώντας σε καλύτερες συνήθειες. Η ημέρα κλείνει με ένα αίσθημα ικανοποίησης για όσα κατάφερες. Αυτό το αίσθημα είναι. Ζυγή, μην αφήσεις τις μικρές καθυστερήσεις να χαλάσουν τη διάθεσή σου. Η αισιοδοξία και η ευγένεια αποτελούν σήμερα τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά σου. Σκορπιοί, εμπιστεύσου το ένστικτό σου, χωρίς όμως να αγνοείς τα γεγονότα και τις πρακτικές παραμέτρους μιας κατάστασης. Τοξότες, μια θετική εξέλιξη μπορεί να σου δώσει το κίνητρο που χρειαζόσουν για να κυνηγήσεις ένα σημαντικό στόχο. Εγώ καιρή, μερικές φορές χρειάζεται να αναγνωρίσεις και όσα έχεις ήδη καταφέρει, μην το ξεχνάς αυτό. Η ημέρα προσφέρει ευκαιρίες για σταθερή και ουσιαστική πρόοδο, αφότου έχεις θυμηθεί το τι έχεις ήδη καταφέρει. Υδροχόη, μια προσμενή συνάντηση, επικοινωνία ενδέχεται να φέρει ευχάριστες εξελίξεις και να ανανεώσει τη διάθεσή σου. Και κλείνουμε με τα ψαράκια μας. Φρόντισε να δώσεις χρόνο στον εαυτό σου και ξεκούραση. Μικρές καθημερινές χαρές μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τη διάθεσή σου και να σου δώσουν την έμπνευση που χρειάζεσαι. Μουσική, πάμε λίγο.

It's all right, feeling good, fever. Θα συνεχίσουμε ο Pretty Woman, Summer Wine και θα ολοκληρώσω τη σημερινή μου εκπομπή με ένα τραγούδι το οποίο θα το αφιερώσω σε όλο και σε όλο τον κόσμο, όλο το φωτεινό κόσμο εκεί έξω και όλο τον καλό κόσμο, σε όλους τους υπόλοιπους το καλημέρα έτσι. Το Over the Rainbow. Αυτό το τραγούδι νομίζω είναι, θα πρέπει να γίνει παγκόσμιο έτσι. Είναι τόσο απαλό, τόσο ταξιδιάρικο, τόσο να... Να αφήσεις όλα τα κακά πίσω, όλες αυτές τις κακές ειδήσεις, τους πολέμους, τους σκοτωμούς και ούτω καθεξής και να αγαπήσεις το πλησίον σου, ρε παιδί μου, όπου θα ήταν ένας πολύ ωραίος έτσι παγκόσμιος ύμνος. Μπορούμε να το αναλογιστούμε. Πριν να αποχωρήσω σιγά σιγά για να πάω να πάρω εγώ τη μανούλα και να την πάω σε κάτι δουλειές, σοφέρ, σοφέρ μαμάς, μ' αρέσει αυτή η ιδιότητα πάρα πολύ, δεν την αλλάζω με τίποτα. Θα πω λίγο κινησούλα στον Κηφισό τμήματικά από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και την Αττική Οδό και στο ύψος του Εγάλεου. Έχει λίγο η Κηφισίας ή Μεσογείων. Και στα δύο ρεύματα, τμήματικά από άκρη σ' άκρη, η Κηφισίας θα συναντήσει και πριν την Πανόρμου στην κάθοδο αρκετή κινησούλα και στην άνοδο στους Αμπελόκηπους. Το κέντρο μας στα δύο έχει ανοίξει εκεί που λέγαμε από την Ομόνια που έπιανε μέχρι και τη Βασιλή Σοφίας. Έχει ανοίξει, είναι κατά ίμιση τώρα κόκκινη, η άλλη μισή είναι πράσινη, οπότε καλυτερεύει η κατάσταση. Καρέας μια χαρά, βουλιαγμένη Ποσειδόνος, τμήματικά στο ύψος της Γλυφάδας και οι δύο αρτηρίες και του Αλίμου η Ποσειδόνος. Όλα αυτή η Ποσειδόνος μας οδηγεί εύκολα στον Πειραιά, μπαίνοντας δε στον Πειραιά θα συναντήσουμε βγαίνοντας πια στην Κόνονος και στη Γούναρη. Any woman, yeah, yeah, yeah. Δεν χαιρετάω. Ναι, βασικά είναι η ώρα μου. Είναι η ώρα μου. Αύριο θα παίξει μουσικούλα, θα λείπω εκτάκτος για συνέντευξη με τον... μπορώ να το πω τώρα, ρε, για το πω, με τον Πρέβελιτς στη Θεσσαλονίκη με τον Σταύρο τον Κόλκα στα πλαίσια των συνεντεύξεων που κάνουμε για την Grand League, οπότε θα γνωρίσω και έναν θέλω του μπάσκετ και όλου του μπάσκετ της χώρας μου. Θα τον κατηγοριοποιήσω μόνο στον ΠΑΟΚ, γιατί διαβάζοντας και βλέποντας την πορεία του από χθες που τον μελετάω, ο άνθρωπος πραγματικά έχει πολλά να μας πει. Τέλος πάντων, οπότε αύριο μουσικούλα και λογικά μεθαύριο, αναλόγως το πώς θα πάει όλο αυτό με τη συνέντευξη και τις πτήσεις. Φιλιά πάρα πολλά, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεός, οπότε θα είμαι εδώ. Φιλιά πολλά, κανάλι 1,90,4 στη μουσική και στο μπλα μπλα Κάτια Ταραμπάνκο, Δημήτρης Παπαδάκης και Κατερίνα Ακοκαλίδου στον ήχο. Να είστε πάντα καλά, κανάλι 1. Τα πάμε!

0: κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συνελήφθη για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση ο 65χρονος Ιταλός στο λόγο Αιγίου. Στο λόγο Αιγίου, με συγχωρείτε, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αναθεώρηση του Συντάγματος προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης. Στις Βρυξέλλες, ο Πιερακάκης, οικονομία, ασφάλεια και στρατηγική συνεργασία στις συναντήσεις με κορυφαίους διεθνείς και ευρωπαίους αξιωματούχους. Σύντομα θα ξεκινήσει το έργο της παράκαμψης του Κηφισού υπό εξέταση από συμφόρηση του νότιου άξονα, δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης στο ραδιόφωνο του Sky. Την Αμερικανική ναυτική βάση στο Γκουαντάναμο θα επισκεφθεί σήμερα ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Απόψε στις 9, ο τέταρτος τελικός της Basket League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο T-Center. Στις 10 το βράδυ ο ημιτελικός του Final Four Champions League πόλο γυναικών μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ισπανικής Ματαρό. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτρη έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: .4 Κανάλι 1 Πειραιάς. Κανάλι 1 .4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις

0: Ως έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
2: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
1: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
2: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
1: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
5: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
6: Κανάλι 1. 90,4.

cosa tu vuoi sapere? Nessuna no. Ho solo ripreso a fumare.

0: house. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολύ κριτική.

0: Ψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Λόγκο Αιγίου. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Νύχτα χάου στο Μπέλφαστ μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό. Επιθέσεις σε κέντρα φιλοξενίας μεταναστών, πυρπολισμοί και βανδαλισμοί σε επιχειρήσεις και αυτοκίνητα. Ευρεία αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, 8 συλλήψεις για όπλα και ναρκωτικά. Αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν σε αντίπεινα για την καταρρύψη του ελικοπτέρου Απάτσι, βάσης των Ηνωμένων Πολιτειών σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ, χτύπησε η Τεχεράνη. Με ενστάσεις ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την τοποθέτηση Κυρανάκη ως γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας επικυρώνει το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος. Προφυλακιστέοι και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής. Και στην πλατεία Αλεξάνδρας από σήμερα η ιστορική τριήρης Ολυμπιάς στο πλαίσιο των ημερών θάλασσας. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου στο μικρόφωνο, την Κατερίνα Κοκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Λόγκο Αιγίου με θύματα μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Ο 65χρονο σύντροφος της γυναίκας διώκεται για διπλή ανθρωποκτονία, αφού τόσο τα ευρήματα της ασφάλειας όσο και οι αντιφάσεις του τον ενοχοποιούν. Ο ίδιος αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες. Σε λίγο θα έχουμε τον συνάδελφο Σπύρο Μιχαλόπουλο για το ρεπορτάζ. Τώρα, καταιγιστικές είναι εξελίξεις και στην υπόθεση του θανάτου του 49χρονου Προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου στο Ηράκλειο Κρήτης, Αλέξ

0: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι. Άννα, ραγδαίες εξελίξεις, όπως είπες, ο 65χρονος Ιταλός υπήκος είναι το κεντρικό πρόσωπο στην άγρια δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Είχε αρχικά συλληφθεί για παράνομη οπλοκατοχή. Μετά την αξιολόγηση όμως των πρώτων στοιχείων και την επικοινωνία των αστυνομικών με τον εισαγγελέα, η δικογραφία που τον συνοδεύει πλέον περιλαμβάνει και την κατηγορία της διπλής ανθρωποκτονίας. Χθες μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς παρουσίασε έντονη δυσφορία ο Ιταλός, αλλά ακόμα δεν έχει σπάσει. Αρνείται ότι είναι εκείνος ο δολοφόνος. Μάλιστα, κατά την εξέτασή του, την αρχική εξέταση του αστυνομικού, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Οι αρχές όμως έχουν αξιολογήσει μια σειρά από ευρήματα, όπως στο σπίτι όπου εντοπίστηκαν οι δύο σωροί, δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης από την εξωτερική πλευρά. Στην αυτοψία στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα αεροβόλο όπλο και ένα μαχαίρι, κρυμμένα σε μια γλάστρα, τα οποία βεβαίως έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Επίσης, ο 65χρονος φέρει εμφανή σημάδια και αμοιχές στα χέρια του, τα οποία δεν μπορεί να δικαιολογήσει. Εντοπίστηκε ακόμα ένα πρόσφατα πλημμένο ένδυμά του, το οποίο έχει κόκκινο λεκέ από αίμα. Και βεβαίως υπάρχουν και αντιφάσεις από τον ίδιο. Το είπε και η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, ότι ο άνθρωπος αυτός, εξεταζόμενος από τους αστυνομικούς, έπεσε στις αντιφάσεις. Υποστήριξε πως κοιμόταν βαθιά, ότι αντιλήφθηκε το περιστατικό το πρωί, όταν ξύπνησε για ένα προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού που είχε με την σύντροφό του. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εκτίμηση τοποθετεί το χρόνο θανάτου τουλάχιστον 6 ώρες αφού έλαβε κλίση η αστυνομία από τον κύριο ύποπτο. Η εικόνα επίσης στο εσωτερικό του σπιτιού δείχνει άγρια πάλι. Να πούμε ότι ο 26χρονος έφερε τραύμα στο κεφάλι από αεροβόλο και πολλαπλές μαχαιριές. Το βασικό σενάριο που εξετάζει η ασφάλεια είναι ότι προηγήθηκε ένας έντονος καυγάς υπό την επίρρεια αλκοόλ μεταξύ του 65χρονου και του νεαρού άνδρα. Τον πυροβόλησε και τον μαχαίρωσε. Προφανώς η μητέρα επενέβη, πήγε να βοηθήσει και δέχτηκε και αυτή τη δολοφονική επίθεση. Οι αρχές αναμένουν τα επίσημα αποτελέσματα των τοξικολογικών και εγκληματολογικών εξετάσεων. Βεβαίως παραμένει ερώτημα το κίνητρο του εγκλήματος. Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας υπάρχει και η πληροφορία ότι ο 26χρονος γιος είχε προχωρήσει στην πώληση κάποιων οικοπαίδων και κτημάτων και είχε αποκομίσει περίπου 52.000 ευρώ και κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να αποτελεί κίνητρο της διπλής δολοφονίας. Ενώ να πούμε τέλος ότι η 54χρονη γυναίκα και ο 65χρονος ήταν μαζί για περισσότερα από 15 χρόνια. Εκείνος τη στήριζε σε θέματα υγείας, λένε οι μαρτυρίες. Αντιμετώπισε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα. Και πριν τα Χριστούγεννα το ζευγάρι είχε ταξιδέψει στην Ιταλία, είχε επιστρέψει στην Ελλάδα λίγο πριν το Πάσχα. Αναμένονται πάντως και άλλες εξελίξεις. Άνω.
0: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Νύχτα βίας, οργής και ρατσιστικού μίσους στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την απόπειρα δολοφονίας με μαχαίρι ενός άνδρα και μάλιστα στη μέση του δρόμου από έναν Σουδανό που ζούσε νόμιμα στη χώρα. Αμέσως ξέσπασαν βίαιες διαδηλώσεις που κλιμακώθηκαν με επιθέσεις σε κέντρα φιλοξενίας μεταναστών, πυρπολισμούς καταστημάτων και οχημάτων, ενώ επεισόδια σημειώθηκαν και σε Λονδίνο και Γλασκόβη. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη για το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε εσένα. Σε σκηνικό που θυμίζει η πόλη Μιζών, ξύπνησε το Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Μετά τις εκτεταμένες ταραχές που ακολούθησαν την αιματηρή επίθεση που είχαμε με τον 30χρονο Σουδανό, είχαμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό όπου ένας Σουδανός 30 ετών μέσα στη μέση του δρόμου προσπάθησε, χτύπησε με κουζινομάχαιρο έναν άνδρα κάτοικο της περιοχής, ο οποίος είχε καταγωγή από την Σκωτία της Γλασκόβη, στη Γλασκόβη, και προσπάθησε, σύμφωνα τουλάχιστον με τις αναφορές που υπάρχουν και από αυτόπτες μάρτυρες, προσπάθησε ουσιαστικά να του κόψει το κεφάλι, να τον αποκεφαλίσει. Εκείνη τη στιγμή παρενέβη ένας κάτοικος της περιοχής, ένας άνδρας, πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος χτύπησε με ένα μπαστούνι τον Σουδανό και κατάφερε να τον εμποδίσει, να τον αποτρέψει. Έσπευσαν φυσικά στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες και τον συνέλαβαν. Ο άνδρας νοσηλεύεται, φέροντας αρκετά τραύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα πρόκειται για ένα άτομο το οποίο ανήκει σε ευάλωτες ομάδες. Έμενε σε κατοικίες οι οποίες ήταν επιχορηγούμενες από το κράτος. Μάλιστα, αναφέρεται πως είχε και μερική κόφωση. Οι πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι ο 30χρονος Σουδανός, ο οποίος ζούσε νόμιμα στη Βόρεια Ιρλανδία, είχε νόμιμη άδεια να ζει στη Βόρεια Ιρλανδία, και συνελήφθη, έμενε στο ίδιο συγκρότημα διαμερισμάτων μαζί με το θύμα. Δεν γνωρίζουμε βέβαια

0: ποια ήταν ακριβώς τα κίνητρα της επίθεσης. Από τη στιγμή τώρα που έγινε γνωστή αυτή η είδηση, είχαμε ομάδες πολιτών, οι οποίοι διοργάνωσαν διαδηλώσεις τουλάχιστον 70 σημεία σε περιοχές τόσο στην Βόρεια Ιρλανδία αλλά και σε άλλες στη Μεγάλη Βρετανία, όπως για παράδειγμα και στη Σκωτία αλλά και στην Αγγλία, σε μεγάλες πόλεις όπως η Γλασκόβη αλλά και το Λονδίνο. Και είχαμε ειδικότερα στο Belfast πάρα πολύ βία επεισόδια. Είδαμε να πυρπολούνται καταστήματα, να πυρπολούνται αυτοκίνητα, να έχουμε πολιορκία συγκεκριμένων κτισμάτων στα οποία φιλοξενούνται μετανάστες οι οποίοι φυγαδεύτηκαν. Και βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί κάτοικοι σε συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες ακόμη και σήμερα δήλωναν ότι φοβούνται να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Έχουμε βέβαια μία καταδίκη των συγκεκριμένων επεισοδίων από το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν κατηγορίες στις Βρετανία και κατά του Elon Musk, του ιδιοκτήτη της πλατφόρμας X, ο οποίος από τη στιγμή που έγινε γνωστό το περιστατικό αναρτούσε συνεχώς και αναδημοσίευε συγκεκριμένες αναρτήσεις και σχόλια ακροδεξιών ομάδων και ακροδεξιών πολιτικών, οι οποίοι καλούσαν τους πολίτες να ξεσηκωθούν, καλούσαν τους πολίτες να διώξουν τους μετανάστες από την Βόρεια Ιρλανδία και έδινε μάλιστα και πληροφορίες σε ποιες περιοχές θα μπορούσαν να διαδηλώσουν.
1: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. 8 άτομα συνελήφθησαν κατά την ευρεία αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί σε περιοχές της Βόρειο-Δυτικής Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Πρόκειται για 7 άνδρες αλβανικής καταγωγής και μία Ελληνίδα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, ενώ έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών και σφαίρες. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η οργάνωση είχε αναπτύξει παράνομη δράση τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Τα Κιστέη κρίθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους στον ανακριτή, οι 6 συλληφθέντες για την εμπλοκή τους στο δεδαλώδες κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της Βόρειο-Ανατολικής Αττικής. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να προέβαιναν σε χρηματισμούς, δωροληψίες και δωροδοκίες, με κάποιους εξ αυτών να κατηγορούνται ότι νομιμοποιούσαν τα παράνομα χρήματα ακόμη και με την αγορά έργων τέχνης. Οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες. Μηνύματα ενότητας και προετοιμασίας αναμένεται να στείλει κυρίες και κύριοι Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση το απόγευμα της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος με φόντο την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία σηματοδοτεί την εκκίνηση της προεκλογικής περίοδου. Η Κωνσταντίνα Πετούση έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Άννα, κυρίες και κύριοι. Όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες στα ρεπορτάζ μας, η επιλογή του κυρίου Κυρανάκη, ενός πολιτικού με έντονη παρουσία στα ψηφιακά μέσα, τεχνοκρατική εμπειρία στην ψηφιοποίηση και ένα προφίλ που απευθύνεται σε νεότερες γενιές, σηματοδοτεί ακριβώς την ενίσχυση της κομματικής μηχανής εν ώψη των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων. Πηγές της Νέας Δημοκρατίας τονίζουν ότι πρόκειται για μια κίνηση που συνδυάζει διοικητική αποτελεσματικότητα με πολιτική κινητοποίηση, με στόχο την καλύτερη οργάνωση του κόμματος σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αξιοποιήσει το momentum και να δώσει το σήμα της κομματικής εξόρμησης, καλώντας τα στελέχη σε εγρήγορση για την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου και την επικοινωνία του με την κοινωνία, ώστε να μην χάνεται η ουσία από πρόσκαιρες εντυπώσεις, ούτε να ξεχνιούνται όσα έχουν γίνει. Οι βασικοί άξονες λοιπόν προτεραιοτήτων που θα αναδείξει στην συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος περιλαμβάνουν την ενίσχυση της μεσαίας τάξης μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων, στήριξης εισοδημάτων και αντιμετώπισης του στεγαστικού, συγκλίνοντας με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, επίσης την ισχυροποίηση της εθνικής θέσης της χώρας με αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως και του γεωπολιτικού ρόλου στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και την βελτίωση του κράτους τόσο σε επίπεδο εξυγχρονισμού μέσω ψηφιοποίησης, όσο και σε επίπεδο λειτουργίας των θεσμών.
1: Εν τω μεταξύ, Κωνσταντίνα, επικυρώθηκε στην Ολομέλεια η συγκρότηση των 42 μελών της Διακομματικής Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Βουλής, ενώ ορίστηκε δίμηνη προθεσμία για την υποβολή της σχετικής έκθεσης εν μέσω ενστάσεων από την αντιπολίτευση.
2: Πράγματι, Άννα, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η βελτίωση, όπως προανέφερα, της λειτουργίας των θεσμών, περνάει σαφώς και μέσα από τη συνταγματική αναθεώρηση. Η συζήτηση, λοιπόν, στην Ολομέλεια, η οποία βαίνει προς το τέλος της, ουσιαστικά θα επικυρώσει τη συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, με αναλογική εκπροσώπηση των κοινοβουλευτικών ομάδων και διακομματικό Προεδρείο, ενώ παράλληλα ορίζεται η δίμηνη αυτή προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής, η οποία Επιτροπή καλείται να επεξεργαστεί τις προτάσεις όλων των κομμάτων, με κεντρική πρόταση βεβαίως αυτή της Νέας Δημοκρατίας, που περιλαμβάνει αλλαγές σε περίπου 30 άρθρα, μεταξύ των οποίων, να θυμίσουμε, είναι η ευθύνη υπουργών, η εκλογή ηγεσίας δικαιοσύνης, τα μη κρατικά ΑΕΗ, η επέκταση υποχρεωτικής εκπαίδευσης και άλλα. Με την έναρξη της συζήτησης διατυπώθηκαν ενστάσεις από την αντιπολίτευση τόσο για τον αριθμό των ομιλητών στην Ολομέλεια, όσο και για την προτινόμενη διάρκεια εργασιών της Διακομματικής Επιτροπής, με τον προεδρεύοντα Γιώργο Γεωργαντά να παραπέμπει στη σχετική απόφαση που έλαβε κατά πλειοψηφία η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Να πούμε κλείνοντας ότι η παράλληλη διεξαγωγή των δύο διαδικασιών, δηλαδή η εκλογή Κυρανάκη και η ομιλία του κ. Μητσοτάκη στην Πολιτική Επιτροπή, δίνουν τον τόνο ουσιαστικά για μια πιο συμπαγή και μαχητική Νέα Δημοκρατία. Εξάλλου, η συνταγματική αλλαγή αποτελεί για την κυβέρνηση οδικό χάρτη για ένα πιο σύγχρονο, αποτελεσματικό και λιγότερο γραφειοκρατικό κράτος, στόχους που θα αναδείξει ο Πρωθυπουργός στην Πολιτική Επιτροπή.
1: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση. Ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την ελληνική οικονομία μέχρι τις παγκόσμιες γεωπολιτικές κρίσεις κάλυψε η συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τη δημοσιογράφο του CNN, Κριστιάνα Μαμπούρ, στο πλαίσιο εκδήλωσης «Αποτυπώνοντας το μέλλον», που συνδιοργάνωσαν ο Economist και το iEfημερίδα.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε, μεταξύ άλλων, ότι η θέση της Ελλάδας στον κόσμο στηρίζεται πια στην ισχυρή της οικονομία και την ικανότητα εσωτερικών μεταρρυθμίσεων. Ενώ, αναφερόμενος στα διδάγματα από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου, τόνισε ότι η χώρα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Έθεσε δε ως κεντρικό διακύβευμα των επόμενων εκλογών τη συνέχιση πολιτικών μακροοικονομικής σταθερότητας με μειώσεις φόρων και στήριξη των ευάλωτων ομάδων. Παράλληλα, επισήμανε τη σημασία της στρατηγικής συμμαχίας με τις ΗΠΑ και αναφέρθηκε στις δυναμικές σχέσεις που αναπτύσσει η Ελλάδα με τις χώρες του κόλπου και την Ινδία. Αναφορικά με τα στενά του Ορμούζ, ο κύριος Μητσοτάκης προειδοποίησε για τις σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και το εμπόριο, αν δεν ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην περιοχή, ενώ για τον πόλεμο στην Ουκρανία σημείωσε πως για να υπάρξει ειρήνη πρέπει ο Ρώσος πρόεδρος να καταλάβει ότι δεν μπορεί να τον κερδίσει στρατιωτικά. Θέμα απαραίτησης του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, εάν μέσα σε διάστημα 10 ημερών δεν φέρει συμφωνία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έθεσε ο Παύλος Πολάκης. Εάν δεν το κάνει, τότε θα πρέπει να συνεδριάσει εκ νέου η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, τόνισε σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Όπως επισήμανε, στη σύγχρονη πολιτική ιστορία δεν υπάρχει προηγούμενο να βγαίνει ο πρόεδρος ενός κόμματος και να λέει «στηρίζω ένα άλλο κόμμα», και κάλεσε τον κύριο Φάμελο να αναλάβει τις ευθύνες του, εάν δεν μπορεί να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εθνικές εκλογές. Εν μέσω συνεχών επεισοδίων κλιμάκωσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν προσπαθούν να καταλήξουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία, που όμως όλο και δείχνει να απομακρύνεται. Μέσα στη νύχτα ξέσπασε νέο κύμα εχθροπραξιών με αμερικανικές επιθέσεις που ήρθαν ως απάντηση στην κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι, ενώ το Ιράν απάντησε με πλήγματα σε Κουβέιτ, Ιορδανία και Μπαχρέιν. Πάμε πάλι στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη για το ρεπορτάζ. Σε ακούμε, Κατερίνα.
0: Καλό μεσημέρι, λοιπόν, και πάλι. Είχαμε την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Στην αρχή, τουλάχιστον οι Ηνωμένες Πολιτείες, η εκτίμηση ήταν ότι μπορεί να είχε καταπέσει. Ωστόσο, στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι πρόκειτο για μια εχθρική ενέργεια από πλευράς του Ιράν. Αρχικά, λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε να υποβαθμίσει το γεγονός, μη θέλοντας να υπάρξει μια νέα κλιμάκωση η οποία θα τάραζε τις εύθραστες διαπραγματεύσεις τις οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, και δεδομένου ότι επιδιώκει και προσπαθεί πάρα πολύ να υπάρξει όσο το δυνατόν γρηγορότερα μια συμφωνία για το οριστικό τέλος του πολέμου. Ωστόσο, η είδηση ότι εμπλέκεται το Ιράν ουσιαστικά σε αυτή την υπόθεση, δεν του άφησε άλλη επιλογή από το να δώσει μια νέα εντολή για πλήγματα πολύ συγκεκριμένα και κατά το δυνατόν βέβαια περιορισμένα στο Ιράν. Είχαμε λοιπόν πλήγματα αυτοάμυνας όπως χαρακτηρίστηκαν με στόχους στο νησί Κέσμ, όπως ανακοίνωσαν τουλάχιστον οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ιρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν αναφορές για πλήγματα και σε τρεις ακόμη τοποθεσίες. Το Ιράν δεν δίστασε να απαντήσει άμεσα. Είχαμε μέσα στη νύχτα επιθέσεις στο Μπαχρέιν, με το Σώμα των Φρόντων της Ισλαμικής Επανάστασης να δηλώνει πως εξαπέλυσε επίθεση κατά του πέμπτου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχαμε το Κουβέιτ να ανακοινώνει ότι ένοπλες δυνάμεις του ΕΟΥ αναχέτησαν εχθρικούς εναέριους στόχους, ενώ οι ιρανικές δυνάμεις ανέφεραν επίσης πως έβαλαν στο στόχαστρο και αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία και πως καταστράφηκαν τέσσερις σημαντικοί στόχοι, κυρίως ομάδες μαχητικών αεροσκαφών F-35 σε αεροπορική βάση και το κέντρο διοίκησης του Αμερικανικού στρατού στην Αζράκ. Δεν υπήρχε κάποια βέβαια ιδιαίτερη κλιμάκωση, θα μπορούσαμε να πούμε, σε επίπεδο ρητορικής. Είχαμε τον αξιωματούχο στις ΗΠΑ να επιμένουν ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν παρά αυτή την κλιμάκωση την οποία είχαμε. Είχαμε από την άλλη πλευρά την Τεχεράνη να στέλνει για μία ακόμη φορά μήνυμα στις χώρες του κόλπου ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν οι εχθρικές δυνάμεις, εννοώντας βέβαια τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τα εδάφη τους, προκειμένου να είναι ασφαλείς. Αν.
1: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Η παγκόσμια κατακραυγή προκαλεί βίντεο στο οποίο ο Ισραηλινός στρατιώτης φαίνεται να πυρπολεί στη δυτική όχθη και μια σφαίρα να βρίσκει στο κεφάλι ένα βρέφος 7 μηνών που ήταν στην αγκαλιά της μητέρας του μέσα σε όχημα. Οι γονείς εμφανίζονται να εξέρχονται του αυτοκινήτου με το αγοράκι αιμόφυρτο και όπως αποδείχθηκε ήδη νεκρό. Το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα από την Ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση Μπετσελέμ και αμφισβητεί ευθέως τους αρχικούς ισχυρισμούς του Ισραηλινού στρατού πως ο στρατιώτης αμύνθηκε επειδή το όχημα δήθεν ανέπτυξε ταχύτητα και κατευθυνόταν προς ομάδα στρατιωτών στη Χεβρώνα. Η υπόθεση ερευνάται από την αρμόδια υπηρεσία των Ισραηλινών δυνάμεων, ενώ η ΜΚΟ τονίζει πως τα τελευταία 2,5 χρόνια το Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερα από 20.000 παιδιά στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Παράλληλα, γίνεται λόγος για την ιδιότυπη ασυλία που παρέχει ο Ισραηλινός στρατός και στους επίκους που εξαπολύουν βίαιες επιθέσεις σε Παλαιστίνιους και επιδίδονται σε βασανισμούς με στόχο να τους αναγκάσουν να εγκαταλείψουν τη γη τους. Μάλιστα, μόλις χθες, οι σχετικές πρακτικές και ο ρόλος του Ισραηλινού στρατού επιβεβαιώνονται από έρευνα που δημοσίευσε ο ΟΗΕ. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο Πλεύρη για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου που τίθεται σε εφαρμογή από την Παρασκευή. Εν τω μεταξύ, ασφικτιά ξανά η Κρήτη από τις ορδές μεταναστών που καταφθάνουν καθημερινά στο νησί, περισσότερα από την Αθηνά Δαβαρία.
3: Από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο Πλεύρη για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, ενώ καταψήφισαν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στο επίκεντρο του νέου συμφώνου, που τίθεται σε εφαρμογή από την Παρασκευή, είναι η λεγόμενη κόμβη επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται μετανάστες που δεν έλαβαν άσυλο. Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ενίσχυση της διοικητικής κράτησης, στενότερη παρακολούθηση των ατόμων που βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής, ταχύτερη ενεργοποίηση των μέτρων απομάκρυνσης και ενίσχυση της συνεργασίας με τη Frontex και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστροφές, επιτάχυνση διαδικασιών ασύλου και προστασίας συνόρων είναι αλληλένδετοι πυλώνες, δήλωσε ο Θάνος Πλεύρης. Εν τω μεταξύ, οριακή χαρακτηρίζεται η κατάσταση στο Ηράκλειο Κρήτης από τις καθημερινές αφήξεις μεταναστών. Ήδη στο διαθέσιμο χώρο φιλοξενούνται τουλάχιστον 240 μετανάστες, ενώ αναμένονται ακόμη 192 άτομα που διασώθηκαν χθες το πρωί σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Επιπλέον, άλλοι 41 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο περισυνέλεξε νωρίς το πρωί το λιμενικό νοτιοανατολικά της Κρήτης και μεταφέρονται στους καλούς λιμένες. Στο νησί επικρατεί αναβρασμός εν ώψη και της θερινής περίοδου. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου εκφράστηκε εκ νέου η αντίθεση στη σχεδιαζόμενη δημιουργία κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί κινητοποίηση στο κέντρο της πόλης.
1: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του αναβάτης μηχανής. Ο 56χρονος μοτοσυκλετιστής κινούμενος επί της οδού Ατάλου και στρίβοντας την οδό Αγίου Δημητρίου συγκρούστηκε με φορτηγό που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν δημοτικός υπάλληλος και πατέρας τριών παιδιών. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της τροχέας. Συνελήφθη εκ νέου ο 45χρονος οδηγός που κατηγορείται για το τροχαίο δυστύχημα που έγινε πριν από 24 ημέρες στην περιοχή Αφάν του Ρόδου, όπου έχασαν τις ζωές τους μια 57χρονη μητέρα και η 26χρονη κόρη της. Η σύλληψή του έγινε μετά την παραβίαση ενός από τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί. Ο 45χρονος, που κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία προκλήθηκε θάνατος, αλλά και για ανθρωποκτονία εξαμελίας, εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι σε επιχείρηση που διαθέτει οχήματα. Δεύτερη ευκαιρία σε όσους κληρονόμους δεν πρόλαβαν εμπρόθεσμα να κάνουν αποδοχή κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής, δίνεται με μεταβατική διάταξη που περιλαμβάνεται στο νέο κληρονομικό δίκαιο. Για αλλαγή φιλοσοφίας στον εν λόγω νόμο, μίλησε στη δημόσια τηλεόραση ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας.
4: Αλλάζει, όπως σας είπα, η φιλοσοφία. Μέχρι σήμερα, όποιος κληρονομούσε ευθυνόταν και με την ατομική του περιουσία για τα χρέη της κληρονομιάς. Επομένως, ο καθολικός διάδοχος θα έπρεπε να καταβάλει, αν δεν επαρκούσε η κληρονομία περιουσία, και από τα περιουσιακά του στοιχεία για να εξοφλήσει τους πιστωτές. Αυτό άλλαξε. Όμως, επειδή υπήρχαν πολλές πιέσεις να δώσουμε αναδρομική ισχύ, προτιμήσαμε τη μεταβατική διάταξη, διότι και συνταγματικοί λόγοι δεν μας επέτρεπαν, όπως και εμείς επιθυμούσαμε, την αναδρομική ισχύ της νέας διάταξης του κληρονομικού δικαίου. Να δώσουμε λοιπόν αυτή τη δυνατότητα σε κληρονομιές που σήμερα έχουν ήδη επαχθεί. Οι κληρονόμοι να μπορούν με το ευεργέτημα της απογραφής σε αυτό το χρονικό διάστημα να ρυθμίσουν τα χρέη, να κάνουν απογραφή της κληρονομιάς, έτσι ώστε να μην είναι εκτεθειμένοι και με την προσωπική τους περιουσία στα χρέη της κληρονομιάς. Αυτή την προθεσμία την προεκτείνουμε μέχρι 16 Σεπτεμβρίου, ακριβώς για να συμπεριλάβουμε έναν μεγάλο αριθμό κληρονόμων που θα ήταν, επαναλαμβάνω, εκτεθειμένοι με την προσωπική τους περιουσία. Μάλιστα. Είναι δηλαδή ένα μεταβατικό στάδιο στο οποίο παρέχεται μια δυνατότητα, την είχαν χάσει ήδη οι κληρονόμοι, προκειμένου και οι ίδιοι να μπορέσουν να προστατευτούν από τα χρέη της κληρονομίας.
1: Ξεκινά στις 15 Ιουνίου μέσω gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στη συνέχεια, αρχές Σεπτεμβρίου, να εκκινήσει η υποβολή των αιτήσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός αγγίζει τα 500 εκατομμύρια ευρώ και προβλέπει αυξημένα εισοδηματικά όρια για την ένταξη. Έτσι, η επιδότηση θα μπορεί να φτάνει έως και το 90 με 95% του κόστους ανακαίνησης, με βασική χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Λειτουργία τίθεται τις επόμενες ημέρες η νέα εφαρμογή «Πόσο κάνει» του Υπουργείου Ανάπτυξης, που επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Οι πολίτες θα μπορούν να αναζητούν προϊόντα την ώρα των αγορών τους και να βλέπουν άμεσα πού διατίθενται φθηνότερα. Περισσότερα από το Θοδωρή Παπαντονίου.
5: Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται τεθεί σε λειτουργία η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης με ονομασία «Πόσο κάνει», η οποία θα επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Μέσα από την εφαρμογή, οι πολίτες θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για διαθέσιμες τιμές στην αγορά. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που βρίσκεται ήδη σε ένα κατάστημα θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει εάν η τιμή ενός προϊόντος, όπως το ρύζι συγκεκριμένης μάρκας, είναι ανταγωνιστική ή αν μπορεί να το βρει φθηνότερα αλλού. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση διαφάνειας και η παροχή περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, ώστε να πραγματοποιούν πιο συμφέρουσες αγορές και να εξοικονομούν χρήματα. Η εφαρμογή εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και τον περιορισμό φαινομένων στροκέρδειας. Παράλληλα, το Υπουργείο συνεχίζει το διάλογο με τους εμπορικούς φορείς, επιδιώκοντας τη διατήρηση των τιμών σε όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικά επίπεδα.
1: Το καλοκαίρι ανθίζει στον Τινάνιο Κήπο. Είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά σε συνεργασία με την ΑΝΚΕ Participatory Lab, που φιλοξενεί να μετατρέψει τον ιστορικό, φιλοδοξεί να μετατρέψει τον ιστορικό κήπο σε έναν ζωντανό χώρο συνάντησης, συμμετοχής, μάθησης και δημιουργίας για όλους τους πολίτες. Καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο Τινάνιος Κήπος θα φιλοξενήσει δράσεις και εκδηλώσεις με επίκεντρο το κλίμα και το περιβάλλον, τη βιώσιμη διατροφή και τον τουρισμό, τη γαλάζια ανάπτυξη, την αστική ασφάλεια και τη συμπερίληψη. Οι στόχοι του προγράμματος θα παρουσιαστούν αύριο στις 12.30 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων, συλλογικοτήτων και δημοτών της πόλης. Τη Αλεξάνδρας, να περάσουμε στις ημέρες θάλασσας. Θα βρίσκονται από σήμερα έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου η ιστορική Τρίηρης Ολυμπιάς, το μοναδικό λειτουργικό αντίγραφο της Αθηναϊκής Τρίηρους του 5ου αιώνα π.Χ. Το κοινό μπορεί 12 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα να θαυμάσει από κοντά το εμβληματικό σκάφος, να ενημερωθεί για τις τεχνικές ναυσιπλοείας των προγόνων μας και να συνδεθεί με την ναυτική παράδοση που κρατά τον Πειραιά στην κορυφή της παγκόσμιας ναυτιλίας μέχρι σήμερα. Εκδήλωση με θέμα τις φυσιοκεντρικές παρεμβάσεις στην υγεία διοργανώνεται αύριο από το Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας στον Πειραιά με στόχο την ανάδειξη των επιστημονικά τεκμηριωμένων θεραπείων από την επαφή με το φυσικό περιβάλλον, κυρίως για την πρόληψη νοσημάτων. Σύμφωνα με τον καθηγητή μεθοδολογίας της έρευνας και δημόσιας υγείας Βασίλειο Μαργαρίτη, Οι ακαδημαϊκοί εισηγητές θα αναφερθούν στο πώς η επαφή με τη φύση μπορεί να ενισχύει την ψυχική ευεξία και την ποιότητα ζωής των ατόμων με σοβαρές ψυχικές δυσκολίες, ενώ εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης θα αναφερθούν σε αντίστοιχες καλές πρακτικές στην τοπική κοινότητα.
6: Τις κεντρικές παρεμβάσεις είναι μη φαρμακευτικές, δομημένες, τεκμηριωμένες πρακτικές που χρησιμοποιούν τη φύση ως ενεργό θεραπευτικό και υποστηρικτικό μέσο και εντάσσονται στα πλαίσια πρόληψης υγείας και αποκατάστασης. Παραδείγματος χάρη θεραπευτικούς κήπους ή παρεμβάσεις στα δάση με συγκεκριμένες δραστηριότητες εκεί, χωρίς τη χρήση φαρμάκων, που μπορούν να καταπολεμήσουν το στρες, να ενισχύσουν τη ψυχική μας υγεία και μπορεί να αφορά όλες τις ηλικιακές ομάδες, από μικρά παιδιά μέχρι άτομα με σοβαρά νοσήματα. Ξεκινάει από μια βόλτα στο δάσος, έχει όμως συγκεκριμένη δομή, δηλαδή οι δραστηριότητες εκεί που γίνονται είτε με κάποια κυπουρική, είτε με κάποιες άλλες διαδικασίες που πραγματοποιούμε εκεί, κάποιες μικρές δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν το άτομο σε μια καλύτερη ψυχική κατάσταση αλλά και σωματική. Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος συμμετέχει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Κολονίας. Εκεί λοιπόν κάνουν μια πολύ μεγάλη μελέτη πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η παχυσαρκία μέσω αυτών των παρεμβάσεων. Χωρίς να έχουμε έντονη φυσική άσκηση, απλώς με αυτές τις δραστηριότητες, τη χαλάρωση και τη μείωση στρεσογόνων ορμονών στον οργανισμό μας, μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την παχυσαρκία.
1: Έθριος προβλέπεται για το υπόλοιπο της ημέρας ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτρη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν ο Δημήτρης Παπαδάκης και η Κατερίνα Κοκαλίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Μορφέσης. Στην παραγωγή Θοδωρής Παπαντονίου, Κωνσταντίνα Πετούση. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων η Κατερίνα Πρίφτη. Η Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Από όλους εμάς καλό μεσημέρι. Επόμενη ενημέρωση στις 3. Ακολουθεί η εκπομπή Πινελιές στα Σπορ.
7: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
8: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το κανάλι, είναι η δημοτική ραδιοφωνία του Πειραιά. Είμαστε οι Πινελιές στα Σπορ. Καμία σχέση, ούτε εγώ είμαι Πινελιά, ούτε χαρτομενό αυτό που είπα.
1: Καλό είναι, φίλε.
0: Ο Βαγγέλης.
1: Είμαστε μέρος εκπομπής, ρε, είμαστε μέρος εκπομπής. Εντάξει, και εμείς είμαστε οι άνθρωποι που βάζουμε τις Πινελιές στα Σπορ.
0: Χαριτωμένο αυτό που είπα.
1: Ωραία ήταν, εντάξει. Ένα λόγο μας στον κύριο, παρακαλώ.
0: Οπότε καταλαβαίνεις, Δημήτρη Μορφές, επειδή και εσύ είσαι στην τελεστή.
1: Και εσύ είσαι Πινελιές στα Σπορ.
0: Ναι, εσύ είσαι ο καμβάς.
1: Εντάξει, ισχύει, καλό, καλό. Πού το ξεχυλώσαμε τελώς.
0: Ακριβώς. Κοντά μας επίσης και ο Γιώργος Καρδής, ο οποίος είναι στην γραμματιακή υποστήριξη, δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Νίκος Σιφάκης. Κάτι περισσότερο από 35 λεπτά μετά τις 2 το απόμεσημέρο, στην καρδιά της εβδομάδας, Τετάρτη. Ο μήνας έχει 10 σήμερα.
1: Έχει 10.
0: Τα παλιά καλά χρόνια, 10 Ιουνίου, κλείναν τα σχολεία.
1: Τι ωραία, ρε φίλε. Τι ωραία χρόνια.
0: Ήταν στάνταρτ αυτή η ημερομηνία. 10 Ιουνίου τελειώνανε τα σχολεία.
1: Και τώρα τα κακόμερα τα παιδιά δίνουν και εξετάσεις, έτσι, προαγωγικές.
2: Και εμείς δεν
1: όχι, εμείς... όχι, ρε φίλε, μας τρελάνεις τώρα. Γυμνάσιο δίναμε. Τι λες τώρα.
0: Εγώ, τουλάχιστον δικιά μου γενιά, είναι αυτή η οποία έδωσε μόνο πανελλήνιες.
1: Ναι, και εγώ κοντά σου. Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ παραγγείλα μέχρι τις 3 και 10 σήμερα όσον αφορά την γενική επικαιρότητα από τις 3 και 11.
1: Πέραμε βαθμούς στο τέλος, πέραμε τους βαθμούς.
0: Τους ελέγχους.
1: Μπράβο, τους ελέγχους, ρε παιδί μου. Ναι, αυτή την καρτέλα, τη θυμάσαι την πράσινη.
0: Δεν θυμάμαι. Ξεχνιέται.
1: Όχι, Παναγία μου.
0: Ξεχνιέται.
1: Περιμέναμε για να ξέρουμε αν θα περάσουμε καλό καλοκαίρι ή όχι. Τέλος πάντων, εντάξει,
0: είναι κάποιοι οι οποίοι τώρα τελευταία αρχίζουν και ανεβάζουν αυτές τις καρτέλες.
1: Α, ναι, άντε, ρε. Ρετρό, ρετρό, ναι, ωραία.
0: Με το που πετάγεται η συγκεκριμένη εικόνα παιδιά στον υπολογιστή, με πιάνει κατάθλιψη. Δηλαδή είμαι έτοιμο να πάω να φύγω από το ίδιο και κυνηγάει η μάνα μου για του βαθμού.
1: Στα σχόλια, εντάξει, ναι, ρε, είναι η γενιά μας αυτά. Λοιπόν, έλα, σε διακόπτω, πάμε γιατί δεν έχουμε και χρόνο.
0: Τώρα, μια μικρή κίνηση μπορεί να γίνει δύο ώρες ζωής για κάποιον άλλο. Γιατί το λέω αυτό. Είναι χαρακτηριστικό, ένα παράδειγμα, σε 15 λεπτά μπορεί παιδιά να δώσουμε αίμα και να βοηθήσουμε τρεις συνανθρώπους μας ή να δώσουμε ένα απλό δείγμα σαλιού σε μια μπατονέτα για να γίνουμε θελοντές, δότες, μυελού, των οστών. Όλα αυτά εδώ στον Πειραιά στις 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως 7 το απόγευμα, όπου το All We Care θα περιμένει όλους εμάς στην πλατεία και εσάς βεβαίως, του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, στο δικό μας Δημοτικό Θέατρο, σε μια δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών, σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blood, Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο της πόλης, το Μεταξά. Γιατί η αιμοδοσία και η εγγραφή δοτών είναι πιο απλές από όσο πιστεύουμε. All We Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Μέχρι και την Τρίτη θα σας βομβαρδίζουμε με τα σχετικά μηνύματα, γιατί τα θεωρούμε δώρο ζωής.
1: Ναι, είναι για καλό σκόπο. Εντάξει, είναι 10 λεπτά από τη ζωή μας να δώσουμε λίγο αίμα.
0: Τώρα, στα δικά μας εδώ, στα του αθλητισμού, εντάξει, όλα τα βλέμματα σήμερα απόψε είναι στραμμένα, σε ΟΑΚΑ και Μάλτα, στις 9 η ώρα, στο T-Center του Παναθηναϊκού, στην έδρα του Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, πράξη Τετάρτη, και όπως πολύ σωστά διάβαζα στο κανάλι 1.gr πρωί-πρωί, θα έχουμε σήμερα ή στέψη ή παράταση της αγωνίας, του ενδιαφέροντος. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός προέχει δύο νίκες, προηγείται 2-1 στις νίκες, δύο νίκες Ολυμπιακός, μία ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά έχει δύο ευκαιρίες, έχει δύο match ball, είτε απόψε είτε το Σάββατο, το απόγευμα, γιατί ο πέμπτος τελικός, εάν τελικός διεξαχθεί, το τελικό στο τελευταίο ωμεομέγα, θα είναι στις 6 ώρα το απόγευμα.
1: Γιατί γίνεται 6 ώρα το απόγευμα, μάθαμε τελικά.
0: Το έχουμε εξηγήσει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το είχαμε αφήσει. Είπαμε λόγω του Μουντιάλ ή για να.
0: Όχι, λόγω Μουντιάλ. Λόγω Μουντιάλ, ξεκάθαρο. Είναι διαπιστωμένο και ανακοινωμένο και από τη δημόσια τηλεόραση.
1: Λόγω των τηλεοπτικών.
0: Λόγω των τηλεοπτικών.
1: Γιατί ξέρει, να πούμε για το Μουντιάλ, δεν είναι καμιά ματσάρα, ρε παιδάκι μου. Την Παρασκευή, ότι έχει κάποιο παιχνίδι.
0: Το Σάββατο.
1: Ναι, το Σάββατο, συγγνώμη. Έχει κάποιο Παραγουάι, νομίζω μια άλλη ομάδα παίζει. Δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Ναι, φαντάζομαι για τα τηλεοπτικά.
0: Έχει, αυτό το λόγο... έχει την Κατάρ Ελβετία.
1: Α, καμία σχέση. Παραγουάη είπα. Okay.
0: Ναι, πόσο ήρθε.
1: Ναι, έλατε.
0: Το Μουντιάλ, το οποίο παρεμπιπτόντως ανοίγει την αυλία του Κατάρ, αύριο στις 10 η ώρα το βράδυ με το Μεξικό Νότια Αφρική. Θα έχουμε και την τελετή έναρξη και όλα τα υπόλοιπα και πάρα πολλά.
1: Κοίτα.
0: Παραλυπόμενα, ναι.
1: Ήδη μπαίνουμε σε μια διαδικασία.
0: Ναι, ο Βαγγέλης έχει αγοράσει τα πάντα. Όλες τις εφημερίδες.
1: Μπορεί και εσύ υπερβολικός. Προσπάθησα να πάρω όσο πιο πολλά μπορώ, έτσι από αφιερώματα και περιοδικά.
0: Για
1: να
0: έχουμε
1: τα έμφυτα αυτά.
0: Βέβαια, εσείς εάν θέλετε να έχετε. Να ξέρετε τι θα δείτε πού και θέλετε να το δείτε τώρα και να το εκτυπώσετε. Κανάλι 1.gr έχει ανεβάσει. Ήταν ένα πολύ ωραίο
1: Μιχάλης Κατσαφάδος.
0: Θεματάκι. Ο Μιχάλης Κατσαφάδος, πώς λέμε στο ραδιόφωνο, πολύ μουσική, λίγα λόγια. Αυτό είναι ακριβώς. Είναι λίγη σάλτσα και ουσιαστικά αυτά τα οποία θέλει να ξέρετε, τις ώρες αναλυτικά και τους τηλεοπτικούς σταθμούς, δηλαδή ποιο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης θα μεταδώσει το κάθε παιχνίδι από. Αύριο, επαναλαμβάνω, στις 10 η ώρα το βράδυ που έχουμε το ενακτήριο μάτς το Μεξικό-Νότια Αφρική, μέχρι και τον τελικό, ο τελικός ο οποίος θα διεξαχθεί, πότε παιδιά, την Κυριακή 19 Ιουλίου,
1: 19 Ιουλίου ναι.
0: Στις 10 η ώρα το βράδυ. Και το εντυπωσιακό ποιο είναι ότι ουσιαστικά και ο μικρός τελικός Κυριακή θα διεξαχθεί.
1: Ναι.
0: Αλλά θα είναι... Σάββατο για την άλλη πλευρά.
1: Ξημερώματα εννοείς.
0: Ναι, Σάββατο για τους Αμερικάνους. Σάββατο μεσάνυχτα, Κυριακή πρώτες πρωινές ώρες για μας.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Εντάξει, γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά ώρας.
1: Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μπούμε σε μια διαδικασία να ρίξουμε αρκετό ξενύχτη σε αυτό το Μουντιάλ. Είπαμε το φιλοξενούν τρεις χώρες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδάς. Είναι εντελώς διαφορετικό Μουντιάλ από αυτό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε μέχρι τώρα, από αυτά τα Μουντιάλ των προηγούμενων χρόνων. Περισσότερες ομάδες, περισσότερα παιχνίδια, διαφορετικοί κανονισμοί. Θα έχει πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και καλό θα είναι να υπάρχει όσο γίνεται πιο πολύ ενημέρωση. Έτσι. Γιατί είπαμε, θα είναι εντελώς διαφορετικό.
0: Μεταξύ των αλλαγών, απαγορεύεται όποιοι μιλούν on field, δηλαδή. Στο γήπεδο, στους πάγκους και όλα τα υπόλοιπα να καλύπτουν το στόμα.
1: Το στόμα τους, ναι. Φοβερό έτσι γι' αυτό.
0: Ξέρεις γιατί. Γιατί έχουν προκύψει πολλές περιπτώσεις. Πολλές περιπτώσεις που εγώ σου λέω, ρε παιδάκι μου, σε βρίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Κυρίως είναι το θέμα του των ρατσιστικών σχολείων. Και επειδή έχω το... Δεν μπορεί... Ξέρεις να το δει το VAR για να σε τιμωρήσει.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν απαγόρευσαν προκειμένου ξέρεις, να μην έρθω εγώ και να σου πω.
1: Αυτό στο Μουντιάλ μου είναι γενικότερα.
0: Γενικότερα.
1: Σωστό. Σωστό. Γιατί το έχουμε δει πολλές φορές, ρε παιδάκι μου. Ξέρεις, πέφτει το πινελίκι της αρκούδας και βάζει ο άλλος το χέρι του για να καταλάβει.
0: Και καλά κάνει ότι σου μιλάει τέτοιο.
1: Ναι. Τα γαλλικά σου. Ναι. Λες εσύ αυτό συζητάει τώρα. Μιλάνε, ας πούμε, και σου ρίχνει κάτι γαλλικά.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Επίσης, έχουμε μία εξέλιξη όσον αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλου Ελλάδας, Μπέτσον. Λοιπόν. Το κύπελλο Ελλάδας το οποίο το πήρε ο Γιάννης Αλαφούζος,
1: ο Sky
0: ο οποίος ετοιμάζει μια πλατφόρμα στην οποία προφανώς θα είναι πλέον το κύπελλο Ελλάδας για τα επόμενα τρία χρόνια, θα είναι θεωρώ και το τηλεοπτικά δικαιώματα του Παναθηναϊκού και σύμφωνα με αυτά που τα οποία διαβάζω από τους συναδέλφους που κάνουν το αθλητικό τηλεοπτικό ρεπορτάζ, πιθανότατα θα είναι και άλλες ομάδες, ίσως και ο Ηρακλής, ο οποίος δεν έχει κλείσει αυτή τη στιγμή τηλεοπτικά δικαιώματα. Και υπάρχει βέβαια και η άλλη πλευρά με την συμπόρευση του Βαγγέλη Μαρινάκη, του Θοδωρή Κυριακού και του Γιάννη Βαρδινογιάννη με την πλατφόρμα που έχει την πλειονότητα πλέον των ομάδων,
1: συμμετέχει
0: Super League 2. Super League 2.
1: Και Super League.
0: Τώρα τι σημαίνει αυτό, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα δημιουργηθεί, ξέρω εγώ, μια νέα συνδρομητική πλατφόρμα. Από ό,τι ξέρω εγώ, θα μοιράζονται τα τηλεοπτικά δικαιώματα στις υπάρχουσες.
1: Ναι, ρε παιδί, όπως είναι τώρα, θα αλλάξει κάτι.
0: Κάπως έτσι, κάπως έτσι.
1: Απλά από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα φύγει ο Παναθηναϊκός από τα συνδρομητικά κανάλια. Την Κοσμοτέ βασικά. Θα κάνει το δικό του κανάλι, το οποίο βέβαια θα είναι συνδρομητικό.
0: Το οποίο θα είναι συνδρομητικό. θα είναι μέσα από την πλατφόρμα του Sky. Εάν κάποια μάτς ναι. από αυτά τα οποία λέμε,
1: τα εντός έδρας,
0: τα μεταδίδουν ο Sky, τα μεταδίδουν και τα συνδρομητικά κανάλια από τη στιγμή που... Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Πρέπει να μου διευκρινίσεις επ' αυτού του θέματος.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Θα δείξει.
0: Για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλου είναι ξεκάθαρο ότι θα
1: αυτά
0: τα βλέπω
1: είναι
0: από το
1: ελεύθερα,
0: Sky.
1: Αυτά είναι ελεύθερα, από
0: τον
1: Sky. Θα μπορεί να τα βλέπει οποιοςδήποτε.
0: Από το Sky ή εκτός εάν δημιουργηθεί, επαναλαμβάνω, μπορεί να δημιουργήσει κάτι πιο συνδρομητικό.
1: Μέχρι τώρα το βλέπαμε την Κοσμοτέ.
0: Ναι, μπορεί να, επειδή πλέον είναι υβριδική τηλεόραση,
1: δεν ξέρω.
0: Μπορεί να μπαίνει, παραδείγματος χάρη, το μόνο μπάλα, αν δεν κάνω λάθος, που είναι του Γιάννη Βαρδινογιάννη, του Γιάννη Αλαφούζου. Ναι. Μετέδιδε παιχνίδια τη Super League.
1: Ναι, η Super League 2, βέβαια.
0: Και τα βλέπε μέσα από τα υβριδικά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Τώρα η αλήθεια είναι ναι, θα πρέπει να μπούμε σε μια τελείως
1: διαφορετική. Θα περιμένουμε να δούμε πιο μετά. Έτσι, θα φαντάζομαι ότι θα γίνει μια έτσι, ενημέρωση μεγαλύτερη και πιο.
0: Αυτά θα υπάρξουν από μεθαύριο, γιατί δεν έχει. Θα πρέπει να, νομίζω, να συνεδριάσει η εκτελεστική επιτροπή τη ΕΠΟ αύριο για να ρισκοποιηθεί η συγκεκριμένη συμφωνία. Αλλά όλα αυτά τώρα πλέον, παιδιά, από το είναι μεθεπόμενη σεζόν και μετά, περνάμε σε μια νέα μορφή και στα τηλεοπτικά δικαιώματα και στις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Με όλο αυτό το σύστημα, όπου πλέον αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο έχουμε συνηθίσει ως τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, πες μια καλησπέρα στον Μιχάλη.
0: Καλησπέρα, Μιχάλη. Με τον Μιχάλη, μεταξύ, έχουμε χαθεί και στη μετάφραση εντός εισαγωγικών. Προχθές μου είχε πάρει ένα τηλέφωνο, το είχα εγώ στο αθόρυβο γιατί μόλις βγήκα από την εκπομπή. Μετά τον πήρα, μιλούσε.
1: Ναι.
0: Αν κάτι, Μιχάλη, σημαντικό.
1: Είναι πολύ σκέτο σήμερα. Βλέπω μια καλησπέρα. Δηλαδή, άλλες φορές μας έλεγε, παιδάκι μου, δηλαδή συμμετείχε στην κουβέντα μας, μας έλεγε. Αν λέγαμε για Μουντιάλ, μας έλεγε για Μουντιάλ. Λέγαμε για εθνικό, έλεγε για εθνικό. Σήμερα μια σκέτη καλησπέρα. Καλά, βέβαια, εννοείται.
0: Και όχι μόνο απλά δουλεύει.
1: Εννοείται, αλλά ο Μιχάλης είναι τέτοιος ο οποίος θα κάνει στην άκρη το ταξί για να μας στείλει το μήνυμα.
0: Έτσι ακριβώς. Μια και ξεκινάμε έτσι με φίλους ακροατές. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στον Δημήτρη από τον Νέο Κόσμο. Έχασε τη μητέρα του, από όσο ενημερωθήκαμε. Δημήτρη, να είσαι καλά. Να
1: είσαι καλά, να τη θυμάσαι, Δημήτρη.
0: Και να έχεις την ευχή σου, την ευχή της. Δημήτρη, στους παλιότερους ακροατές. Μια καλησπέρα βέβαια και στον Αντώνη τον Βάλβη. Τον έχω ξεχάσει τώρα τελευταία, τον Αντώνη.
1: Λοιπόν, και... πάμε λίγο γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Είπαμε σήμερα είναι Τετάρτη.
0: Ναι, Τετάρτες είμαστε μέχρι τις 3 και 10. Μετά αναλαμβάνει το Sprint Live και, και ο Στράτος Φωτεινίλης. Αν και νομίζω ότι τα σημαντικότερα για τον μπάσκετ θα έχουμε να τα πούμε αύριο, εφόσον διεξαχθεί ο αγώνας και έχουμε και τον νικητή.
1: Όπα.
0: Δεν εννοώ εάν διεξαχθεί. Λέω εφόσον γίνει το μάτς.
1: Ολοκληρωθεί, θες να πεις.
0: Θα ολοκληρωθεί, βέβαια. Δεν υπάρχει. Μην το παίρνει στραβά.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, κοίταξε.
0: Να το πω στην καθομιλωμένη.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε να γίνει πρώτα το ματς και εφόσον έχουμε τα δεδομένα, αύριο θα τα σχολιάσουμε αυτό.
1: Λοιπόν, μακάρι να πάνε όλα καλά, γιατί ξέρεις, διαψευθήκαμε προχθές.
0: Τι πράγμα.
1: Δεν θυμάσαι τι λέγαμε, ότι Δευτέρα το λέγαμε. Δευτέρα νομίζω το λέγαμε. Ότι δεν βλέπουμε καλά παιχνίδια στους τελικούς στη σειρά και την Τρίτη είδα μια ματσάρα.
0: Ναι. Ήταν ο πιο καλός τελικός όσον έτσι. Αφορά το.
1: Όχι την Τρίτη, πότε ήταν, Δευτέρα.
0: Το επιθετικό κομμάτι.
1: Ναι,
0: Δευτέρα ήταν.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, είδαμε ρε παιδάκι μου ένα παιχνίδι το οποίο οι ομάδες ήταν πάρα πολύ επιθετικές. Είδαμε πολύ ψηλό σκορ. Είδαμε θέαμα. Ναι. Κυρίως από τον Ολυμπιακό, βέβαια, για κάποιες έτσι για πολύ ωραία καλάθια. Και γενικότερα είδαμε ένα μάτς το οποίο θεωρώ ότι όποιοι το παρακολούθησαν τους έμειναν αρκετά πράγματα.
0: Τώρα τα υπόλοιπα τα βλέπουμε συνεχώς και θα συνεχίσουμε. Και αύριο τα ίδια θα συζητάμε.
1: Λες.
0: Πάλι θα
1: λες να έχουμε συνέχεια.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν υπάρχει
0: περίπτωση και το έχω εξηγήσει και το έλεγα και χθες, Βαγγέλη, και το πω και σήμερα. Στο μπάσκετ, καλώς κακώς, είναι κάποια σφυρίγματα τα οποία έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται και οι δύο αντίπαλοι.
1: Ναι. Εντάξει, είναι ένα άθλημα που στην επαφή, ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι στην ευχέρεια του διαιτητή, αν θα το δώσει ή όχι. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάντως η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη σειρά, όπως και πέρσι, δεν είναι ότι πέσαμε από τα σύννεφα, έχουμε πάρα πολύ γκρίνια και πολύ τοξικότητα. Ελπίζουμε σήμερα να δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, τέταρτος τελικός. Θα πει μια χαρά, όποια ομάδα, μάλλον αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και πάρει την νίκη, θα πανηγυρίσει στο Telecom Center την κατάκτηση του πρωταθλήματος και φαντάζομαι θα έχουμε χαρίς και πανηγύρια στην επιστροφή της αποστολής εδώ στο Σταύρο και Φιλίας. Αν Παναθηναϊκός ισοφαρίσει την σειρά, τότε το Σάββατο θα δούμε ένα πολύ πολύ σπουδαίο παιχνίδι εδώ στο Φαλιρικό Στάδιο. Υπάρχουν προβλήματα και για τους δύο προπονητές με τραυματισμούς. Από τη μία, ο Γιώργος Μπαρτζόκας περιμένει να δει αν θα έχει τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στην διάθεσή του. Τα νέα είναι αισιοδόξα.
0: Θα είναι στην,
1: ναι, στην αποστολή, στην δωδεκάδα. Ναι. Ταλαιπωρήθηκε βέβαια πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα με κάποιες συνοχλήσεις που είχε στο γόνατο. Ωστόσο, δείχνει έτοιμος για να είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Κώστα Παπα-Νικολάου, γιατί τα λέγαμε τη Δευτέρα και με τον Νίκο. Μας έκανε τρομερή εντύπωση ότι, γιατί δεν είχαμε ενημέρωση, ότι δεν αγωνίστηκε ούτε δευτερόλεπτο. Τον βλέπαμε ότι φορούσε μία ζώνη και ήταν κανονικά στον πάγκο. Αλλά τελικά είχε ένα θέμα με την μέση του. Δεν έπαιξε το προηγούμενο παιχνίδι. Θεωρώ ότι την τελευταία στιγμή θα κρυθεί η συμμετοχή του Κώστα Παπα-Νικολάου.
0: Ο οποίος κάνει καλά παιχνίδια μέσα στο ΆΚΑ.
1: Ναι.
0: Ναι. Καλά παιχνίδια στο ΆΚΑ.
1: Στο Telecom Center. Ναι, τέλος πάντων. Από την άλλη, βέβαια, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Νίκος Ροκαβόπουλος, μετά τον τραυματισμό του στο Πέλμα, δεν θα είναι στη διάθεση του Αταμάν για τον τελικό. Ενώ περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Σλούκα και τον Οσμάν. Ο Σλούκας, ο οποίος έπαιξε την Δευτέρα στο Στάδιο της Κεφυλίας. Ο Οσμάν είχε ένα θέμα με την μέση του. Είναι και οι δύο αμφίβολοι. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Αταμάν να τους έχει και τους δύο. Είναι πολύ έμπειροι, πολύ ποιοτικοί, πολύ επιδραστικοί στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ολυμπιακό.
0: Λοιπόν, 9 η ώρα, ζωντανά από τη δημόσια τηλεόραση, η οποία και αυτή ούτως ή άλλως έχει βρεθεί στο μάτι του Κυκλώνα για πολλούς και διάφορους λόγους, οι οποίοι έχουν αναλυθεί, έχουν ανακοινωθεί, έχουν διευκρινιστεί από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.
1: Εγώ θεωρώ ότι όλο αυτό είναι λίγο υπερβολικό.
0: Επειδή έχουμε καταγγελίες δεξιά και αριστερά, και τελευταία καταγγελία στην ΕΡΤ είχε να κάνει με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κατήγγειλε τον Ολυμπιακό, ο οποίος κατήγγειλε την ΕΡΤ. Απορρίφθηκε η καταγγελία αυτή του Παναθηναϊκού. Ναι. Ο Ολυμπιακός στα νεότερα έχει προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ, ζητώντας να μειωθούν οι ποινές Μπαρτζόκα, Νίκολε Πενιώτη και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, γιατί τρέχουν παράλληλα και τα δικαστικά για τα χθεσινά. Ενημερωθήκατε για προκανάλι1.gr ότι πρόσημο 50.000 ευρώ ο Μπαρτζόκας, το ίδιο νομίζω,
1: ναι,
0: και
1: το ίδιο.
0: Ο Γιαννακόπουλος.
1: Ακριβώς.
0: Και μια αγωνιστική την οποία ακόμα έχει ο Παναθηναϊκός από τη ΔΕΑΒ.
1: Ναι, και την κουβαλάει για την επόμενη αγωνιστική σεζόν.
0: Και το κουβαλάει πλέον για την επόμενη
1: λοιπόν,
0: αγωνιστική
1: σεζόν. Και βέβαια ενός κακού μοίρα έπονται, έτσι δεν λένε. Τράκαρε χθες ο Δημής Γιαννακόπουλος. Έτσι με το αμάξι.
0: Αυτό τρακάρισμα ήταν αυτό.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Εντάξει, δεν τράκαρε μέσα ένα κινητό. Με το αυτοκίνητο τη ασφαλεία του. Δεν
1: το ξέρει. Ότι είναι τη ασφαλεία του, δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου. Ο ίδιο πάντως που κυκλοφορούσε εκεί στα στενάκια, λέει, είμαι μόνος μου και μάλιστα έβγαζε βίντεο που έδειχνε ότι ήταν πραγματικά μόνος του. Δεν,
0: όχι, αυτό έχει να το κάνει γιατί αναζητούσε κάποιον.
1: Αυτό σου λέω, ρε παιδί μου.
0: Υποτίθεται την ώρα που.
1: Άμα ήταν η ασφάλεια, θα ήταν μαζί, ρε. Δεν ήταν μαζί.
0: Γιατί το αυτοκίνητο του που ήταν.
1: Πού? Δεν ξέρω πού ήταν εκείνη τη στιγμή.
0: Εντάξει, τώρα δηλαδή. Άσο, δεν λες άκρη μετά. Τέλος
1: πάντων.
0: Πάντως
1: έχει γίνει viral. Έχει γίνει viral το
0: βίντεο. Αστείωτες είναι τώρα δηλαδή. Αυτές και γενικά και αυτά τα οποία λέει. Δηλαδή.
1: Να σου πω κάτι και ξύψε το κακό, ρε παιδί μου. Και δίκιο να έχεις τώρα, όπως το διαχειρίζεσαι, το χάνεις. Όλο αυτό το χάνεις.
0: Πέρασε κάποιος, τον έβρισε. Δηλαδή τώρα όλο το υπόλοιπο. Όλο το υπόλοιπο.
1: Είχε όμως πλάκα, ρε παιδί μου, γιατί ξέρεις, τώρα να το βλέπεις να το ψάχνει μέσα στενάκια τώρα. Πού να το βρεις τώρα, ο άλλος έχει εξαφανιστεί, έχει πάει σπίτι του και.
0: Ας το αφιερώσουμε.
1: Και βγες έξω. Από εδώ είσαι.
0: Ας το αφιερώσουμε με στη σίδρα στα στενά, συζητώ. Δεν ξέρω τι
1: πάντως είναι ωραίο, ας πούμε, αν θέλει κάποιος να το παρακολουθήσει, έχει ανέβει στο διαδίκτυο και μπορεί.
0: Εντάξει, είναι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδάκι μου. Δεν αισθάνεται άσχημα μετά όταν τα βλέπει.
1: Κάνει φλάκα τώρα. Έλα ρε.
0: Μπορεί να του αρέσει αυτό το πράγμα που κάνει.
1: Εγώ νομίζω ότι του αρέσει.
0: Ποιο?
1: Ή δεν το καταλαβαίνει.
0: Συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Συνεχίζουμε. Βγήκαν αδειοδοτήσεις. Η Καλαμάτα σήμερα δεν μπορεί να παίξει στην Super League 1.
1: Ναι.
0: Κόπηκε η αδειοδότηση. Μάλιστα της έχει επιβληθεί και πρόστιμο. Αδειοδοτήθηκε ο Ηρακλής. Αλλά δεν μπορεί να. Αλλά μπορεί να ανέβει, αλλά πώς το λένε, δέχτηκε και πρόστιμο. Όλα αυτά είναι κυρίως θέματα, παιδιά. Εντάξει. Τα οποία αφορούν.
1: Φαντάζομαι στους φακέλους που καταθέτουν για,
0: ναι,
1: την συμμετοχή στην Super League 1. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα έχουν πρόβλημα. Φαντάζομαι θα δούνε τι ακριβώς χρειάζεται επιπλέον για να
0: ολοκληρωθεί η διαδικασία. Απλώς είναι επί του πιεστήριου τώρα, μας έχουν έρθει και διάφορες ενημερώσεις από Super Leagues, από Επιτροπές Επαγγελματικού Αθλητισμού και όλα τα υπόλοιπα.
1: Στην Καλαμάτα γίνεται και αγώνας δρόμου για να φτιάξουν και το γήπεδο, έτσι, προκειμένου να μπορέσουν να συμμετέχουν στην μεγάλη κατηγορία.
0: Λοιπόν, έχουμε ανακοινώσεις φιλικών, όχι όμως από ελληνικές ομάδες, αλλά από τις αντιπάλους τους. Ναι. Η Ρακόφη, η Πολωνική, ανακοίνωσε φιλικό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για τον Ιούλιο. Είναι ένα από τα φιλικά παιχνίδια τα οποία θα δώσει επί Ολλανδικού εδάφους ο Ολυμπιακός. Ένα από τα έξι που θα δώσει επίσης. Ο Ολυμπιακός θα δώσει έξι φιλικά στην Ολλανδία και ένα θα δώσει ο Καραϊσκάκη που θα είναι και πρόβα τζενεράλη για το παιχνίδι. Το πρώτο για το Champions League.
1: Σίγουρα είναι έξι, μήπως είναι πέντε φιλικές αναμετρήσεις.
0: Εγώ ξέρω έξι.
1: Οκ, άμα εσύ το ξέρεις. Όχι τίποτα, επειδή διαβάζω εδώ πέντε φιλικές αναμετρήσεις και με ένα φιλικό του Ολυμπιακού 8 Ιουλίου.
0: Πέντε θα έχει ανακοινώσει η Ράκοφ, ναι. Όχι Ολυμπιακός.
1: Α, έχεις δίκιο, ναι. Έχεις δίκιο.
0: Ο Ολυμπιακός θα δώσει έξι συν μία αναμέτρηση στο Καραϊσκάκη. Και ανακοινώθηκε ένα φιλικό για την ΑΕΚ. Από την Ολλανδία το μαθαίνουμε. Καλό με φιλικό. Την De Graafschap στις 12 Ιουλίου.
1: Ναι, την Ολλανδική.
0: Και ο Ολυμπιακός, όπως διαβάσατε και το πρωί στο κανάλι 1.gr, φέρνει στις 17 Ιουνίου, έρχεται στις 17 Ιουνίου ο Μαφέο, ο Ισπανοαργεντινός είναι. Το παιδί είναι καταγωγή από την Αργεντινή, γεννηθεί στην Ισπανία και τη διπλή υπηκότητα και δεν πιάνει και θέση κοινοτικού, μη κοινοτικού. Είναι το νέο δεξίμπακ του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός ή σήμερα ή αύριο θα έχει απαντήσεις και από Λεβαδιακό για τον Τσάπρα. Να το αναφέρουμε αυτό. Και περιμένουμε, βέβαια, περιμένουμε και άλλες εξελίξεις στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Ούτως ή άλλως, τι έχουν απομείνει, 5-16 μέρες για να αρχίσουν να συγκεντρώνονται οι παίκτες. Ναι. 29 του μήνα ξεκινάει η προετοιμασία. Εκτός από τους διεθνείς, γιατί ο Ολυμπιακός έχει δύο μουντιαλικούς αυτή τη στιγμή, τον Ταρέμι και τον Ελκαμπή. Από αυτούς θεωρώ ότι μόνο ο Ελκαμπή θα είναι στο ρόστερ την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο οποίος δεν θα είναι και ο Κλέιτον, για να αδειάσει θέση επίσης μη κοινοτικό. Και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αναζήτηση ακόμη ενός center forward. Αλλά αν υπολογίσουμε ότι ο Ολυμπιακός πράγματι κυνηγά τον Στάνιτς της Λουντογκόρετς, ο οποίος είναι Σέρβος αλλά έχει και κροατικό διαβατήριο, είναι δεκάρι αλλά παίζει και δεύτερος επιθετικός, περισσότερο μου δείχνει ότι ψάχνει ο Ολυμπιακός ένα παίκτη με τα χαρακτηριστικά που είχε ο Κοστούλας όταν αγωνιζόταν το παιδί στον Ολυμπιακό. Και βεβαίως τελείωσε, ανανέωσε με τη Ράγιο Βαγεκάνο Ουνάι Λόπεθ.
1: Ναι. Να έτσι καλώς, εντάξει, το έχεις πει ότι δεν είναι περίπτωση την οποία κυνηγά ο Ολυμπιακός.
0: Και κατά πώς δείχνουν τα πράγματα, ο Ολυμπιακός ενδεχομένως να έχει εκτός από τον Κλέιτον να δώσει και τον Αντρέ Λουίς. Κυοφορείται έτσι ένα σενάριο στην πιάτσα των μάνατζερς ότι ενδεχομένως να φτάσει πρόταση για τον Βραζιλιάνο στον Ολυμπιακό, τον οποίο θυμίζουμε ότι τον πήρε από τη Ρίο Άβε ο Ολυμπιακός. Έχει πολύ δρόμο ακόμα το μεταγραφικό παζλ του Ολυμπιακού, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, όπως και των υπόλοιπων ομάδων. Στο Μαδανικό αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι τα πάντα κινούνται γύρω από το όνομα του Γκένσεν.
1: Ναι, Γκένσεν. Εντάξει, κοίταξε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος τον θέλει πάρα πολύ ο Νίστρουμ. Είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος θεωρεί ότι, παρότι δεν είναι καθόλου εύκολη περίπτωση, θεωρεί ότι θα δώσει πάρα πολλές λύσεις στον άξονα. Είναι και εδώ νωρίς για να πούμε οτιδήποτε. Υπάρχουν αρκετά ονόματα βέβαια που βρίσκονται στην πράσινη λίστα και τα οποία ήδη έχει ξεκινήσει και έχει σηκώσει μανίκι, αυτό που λέμε, ο Γιάκοπ Νίστρομ, προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα και να την δυναμώσει ακόμη πιο πολύ. Ένα όνομα το οποίο παίζει δυνατά είναι και του Καμαρά, και αυτός είναι από τους παίκτες που θεωρούν στον Παναθηναϊκό ότι θα είναι μια λύση.
0: Καμαρά του Σαρλερουά.
1: Τη Σαρλερουά ακριβώς, που θα είναι πάρα πολύ σημαντική η κίνηση αν τελικά υλοποιηθεί αυτή η μεταγραφή. Νωρίς και εδώ ακόμα, αλλά ναι, ο Γκέρσε και του Καμαρά είναι οι δύο περιπτώσεις από την Μπράδβορ και τη Σαρλερουά που κοιτάνε πολύ πολύ δυνατά στον Παναθηναϊκό.
0: Λοιπόν, να ξαναθυμίσουμε για την All Wound Care και για τη φροντίδα που γίνεται πράξη και κυρίως για το πόσο εύκολο είναι να σώσουμε όλοι μαζί μια ζωή. Και αυτό είναι πολύ πιο εύκολο από όσο μπορούμε να φανταστούμε. Αρκεί να έρθετε στην πόλη μας στις 16 Ιουνίου, αρκεί να έρθετε στον Πειραιά από τις 9 το πρωί, αυτή την ημέρα, ως 7 το απόγευμα, στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου. Εκεί το All Wound Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών, μυελού των οστών, μαζί με τους οργανισμούς Blood και Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Πειραιά, το Μεταξά. Η αιμοδοσία διαρκεί μόλις 15 λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών, μυελού των οστών, γίνεται με ένα απλό δείγμα σαλιού. Δώστε αίμα, γραφτείτε σαν δότες μυελού των οστών και δώστε διπλή ελπίδα.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
4: Τι

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Συνεχίζουμε 2 λεπτά μετά τις 3. Είναι η Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, το κανάλι 1, στους 94 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Από τις 3 παρα 25 μέχρι τις 4 παρα 5 βάζουμε πινελιές στα σπορ. Ο αριθμός Viber που μπορεί να στείλετε τα δικά σας μηνύματα, να ρωτάτε, να λέτε, να σχολιάζετε. Είπαμε, το ένα μεγάλο παιχνίδι είναι απόψε, είναι στις 9 του Τισέντε. Το κλειστό του ΆΚΑ, όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχει τον Ολυμπιακό, το άλλο πολύ μεγάλο παιχνίδι μια ώρα αργότερα, με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το Mega News, είναι η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ματαρό στο πλαίσιο του Final Four του Champions League Πόλου Γυναικών. Και τα δύο Final Four, και των ανδρών και των γυναικών, πραγματοποιούνται στη Μάλτα. Ο Ολυμπιακός, όπως και η Φερεντσβάρος, είναι και με τη γυναικεία τους ομάδα και με την ανδρική τους ομάδα. Οι αναμετρήσεις του γυναικείου από το Mega News, του ανδρικού από την ΕΡΤ. Απλώς να πω ότι το αυριανό μάτς του Ολυμπιακού με την ProReco, που είναι με τελικός, δεν θα είναι στο ανοιχτό κανάλι, θα είναι στο ΕΡΤ Sports 2 στο ΕΡΤ Flix. Η ομάδα τώρα πόλου γυναικών του Ολυμπιακού είναι 13.

0: τελικός την Παρασκευή, 8 μικρός τελικός, στις 10 η ώρα το βράδυ ο τελικός Ολυμπιακός. Στη φάση των ομίλων, Εθνικής 17, 8 και 29 εντός και εκτός τον Άλιμο. Εθνικής 9, 6 εντός και εκτός, είχε χάσει με 16-15 από την Ουίπεστ και είχε κάνει δύο νίκες, 16-8 και 19-3 την Τουναϊς Βάρος. Το αν προείπεν τελικά, οι ερυθρόλευκες του Γιώργου Ντόσκα αντιμετώπισαν τη Σαμπατέλ 17-12 στην Ισπανία, 18 στον Πειραιά. Η Ματαρό ήταν στον όμιλο με την Ράπαλ, την οποία νίκησε 14-9, την Τριέστη 16-11 στα προκριματικά. Στη φάση των ομίλων 11-8 είχε νικήσει την Τεράσα, 13-8 στην έδρα της, έπαιξε με την Ροζέντε Κατάνια 13-8, 12-11, Σαμπατέλ 12-7 και 14-9 και στα προημιτελικά έχει νικήσει τη Ρώμα 13-9 και 12-10. Ουσιαστικά ο Ολυμπιακός έχει κάνει μία ήττα χωρίς καμία ήττα, έχει πάει η Ματαρό. Θυμίζουμε ότι πέρσι η πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σαν Ανδρέου είχε πάρει τα σκύπτρα από τη Σαμπατέλη που είχε τα δύο ευρωπαϊκά, το 23 και το 24, η οποία μάλιστα είχε πάρει τη σκυτάλη από τον Ολυμπιακό με τα δύο ευρωπαϊκά του Ολυμπιακού, το 21 και το 22. Όλα αυτά, βάλτε και το 2000 μπροστά. Για το οι άνδρες, επαναλαμβάνω, ξεκινά η διαδικασία αύριο. Παράλληλα, βρισκόμαστε, επαναλαμβάνω, στην τελική ευθεία για το Μουντιάλ και σε ένα παγκόσμιο κύπελο το οποίο βρίσκεται μέσα σε αρκετές αρνητικές ειδήσεις. Καταρχάς έχουμε την υπόθεση του Αρντάν, του Σομαλού διαιτητή, ο οποίος το απαγορεύτηκε είσοδος. Άλλο κι αυτό.
1: Ναι, το διάβασα.
0: Μα και το εντυπωσιακό, ποιο είναι, κορυφαίος Αφρικάνος διαιτητής. Ναι, ναι, δεν δηλαδή ένας απλός διαιτητής. Ναι. Έχουμε...
1: Έχει γίνει μεγάλο θέμα σε αυτό, έτσι. Παγκόσμια κατακραυγή για την Ολύβη.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ξέρεις, εμένα μου χτύπησε πάρα πολύ άσχημα.
1: Σκάνδαλο.
0: Μου χτύπησε πάρα πολύ άσχημα και αυτό που έγινε και με το Ουσμπεκιστάν. Ναι. Πήγαν οι άνθρωποι να κάνουν προπόνηση και τους περίμεναν εκεί πέρα ασφάλεια, ιστορίες, τους έβαλαν τα σκυλιά να ψάξουν τις αποσκευές. Δηλαδή,
1: θα έχουμε τέτοια λουκά.
0: Άσχημες.
1: Άσχημες εικόνες. Γιατί είπαμε ότι ο αθλητισμός.
0: Και σε όλα αυτά βέβαια, έχουμε και την ομάδα του Μέντι Ταρέμι που θα πάνε. Το Ιράν θα πάει στις 14 Ιουνίου στο Λος Άντζελες με πτήση τσάρτερ, γιατί θα πηγαίνει και θα έρχεται, θα κάνει 4.000 χιλιόμετρα σε κάθε παιχνίδι από το Μεξικό.
1: Πόσα?
0: Περίπου 4.000 χιλιόμετρα είναι.
1: Λίδρε φίλε.
0: Ναι.
1: Και κάθε παιχνίδι θα είναι πηγενελά.
0: Ναι, αεροπορικός.
1: Εντάξει, ναι, καλά, δεν σου είπα να πάνε.
0: Γελάει ο Δημήτρης.
1: Εντάξει, όχι, είναι ταλαιπωρία, ρε.
0: Συμβαίνουν και αυτά. Τώρα από εκεί πέρα συνήθως... για τους πρωταγωνιστές και όλα τα υπόλοιπα θα μας τα πει και αύριο ο Μιχάλης. Έχουμε έτσι ένα πρώτο μεγαλούτσικο ραδιοφωνικό αφιέρωμα και το θέμα είναι ποιος θα πάρει φέτος το παγκόσμιο. Εγώ βλέπω.
1: Εντάξει, κάτσε, είναι νωρίς ακόμα. Βέβαια, okay, οι στοιχηματικές εταιρείες έχουν μπει στην διαδικασία και έχουν χρήσει κάποιες ομάδες φαβορί. Πρώτη ομάδα είναι η Ισπανία. Μετά είναι η Γαλλία, Αγγλία, Βραζιλία, Πορτογαλία. Κάπως έτσι είναι η πεντάδα πάντως. Οι πέντε ομάδες είναι αυτές.
0: Η Γερμανία πού είναι?
1: Είναι πιο κάτω η Γερμανία. Θέλω να σου πω ακριβώς τώρα, δεν θυμάμαι τώρα τις αποδόσεις που δίνουν, αλλά σου λέω στην πρώτη πεντάδα είναι κάπως έτσι που είναι η Ισπανία. Η Γαλλία, η Αγγλία τρίτη, η Βραζιλία τέταρτη, η Πορτογαλία πέμπτη, η ομάδα την Αργεντινή έκτη, Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Βέλγιο, Κολομβία και πάει λέγοντας.
0: Λοιπόν, και
1: θα έχει ενδιαφέρον να δούμε βέβαια.
0: Και πάμε να κλείσουμε με, πριν δώσουμε σκετάλη στον Στράτο Φωτεινέλη, με μια τοποθέτηση, μια ανακοίνωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά με τίτλο «Η σταγόνα που ξεχύλει στο ποτήρι της υπομονής». Μην πάει το μυαλό σου στο σεφ το θέμα του. Έχουμε άλλα. Λοιπόν, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά, ιδρυτικό μέλος της ΕΠΟ, έχει απέτηση να τις συμπεριφέρονται επίσης όρις και σύμφωνα με την αναλογικότητα. Κάτι που ο πρόεδρος Ομοσπονδίας, κ. Μάγκης Γκαγκάτσης, αγνοεί, θέτοντας προτεραιότητες εξυπηρέτησης προσωπικών, ψηφοθυρικών και γεωγραφικών συμφερόντων. Ο κ. Μάγκης Γκαγκάτσης, εκμεταλλευόμενος τη θέση του Προέδρου της ΕΠΟ, και με εργαλείο τον κύριο Λανοά, αφού όλη η χρονιά έπαιξε μπαλίτσα στην πλάτη της ομάδας Ολυμπιακού, αφαιρώντας τη δυνατότητα να διεκδικεί στο πρωτάθλημα επίσης όρης, ολοκληρώνει το έργο του κατακριουργώντας τους πυριώτες διαιτητές, βγάζοντας και τα τελευταία αποθυμένα του ειδικού στους νέους ταλαντούχους διαιτητές, στέλνοντας πανελλήνιο μήνυμα υποταγής.

0: Κύριε Γκαγκάτση, ο Πειραιάς δεν υποτάχθηκε ποτέ. Θα δώσουμε τον αγώνα δικαίωσης και τελευταία στιγμή, υποστηρίζοντας την ομάδα του Ολυμπιακού και τους Πειραιώτες διαιτητές. Ιστερόγραφο, κύριοι συνάδελφοι των κατατόπων ενώσεων, όταν αποφασίσετε να σηκώσετε το κεφάλι σας, θα έρθει και η σειρά σας, αλλά τότε θα είναι αργά. Και άντε, Στράτο, έλα μέσα.
1: Τον περιμένεις,
0: Τον περιμένω.
1: Τον μασκετάει τον Τζέμι.
0: Τον περιμένω. Ναι, τώρα τον είδα. Και βέβαια, μην ξεχνάτε για το να γίνετε life saver. Αρκεί να πάρετε μέρος και να.
2: Ορίστε.
3: Τι λέγατε για μένα, την τρέλα μου, γαμό.
0: Καλησπέρα.
3: Μια εβδομάδα πριν τα Ακρόπολης είμαστε.
4: Μπορείς να κάνεις εκπομπή εκτός από το στούντιο, δηλαδή έξω από το στούντιο.
3: Πάντα.
4: Αλήθεια. Τόσο θηρίο είσαι, τόσο γιγαντάς.
3: Και με ποιον μιλάτε.
0: Κύριε Ακρόπολη. Λοιπόν, μέχρι να τακτοποιηθείς, Στράτο μου, απλά να πω ότι όποιοι πάρετε το μετρό, μπορεί να κατέβετε στη Στάση Δημοτικό Θέατρο. 16 Ιουνίου, εδώ σας περιμένουμε στις 9 το πρωί, στις 7 το απόγευμα. Μια σημαντική πρωτοβουλία για να γίνετε θελοντές αιμοδότες ή να εγγραφείτε ως δότες με υλού των οστών ή και τα δύο όλα αυτά μέσα από το πρόγραμμα All When Care, μαζί με τους οργανισμούς Blood και Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο. Μετάξα, η αιμοδοσία διαρκεί 15 λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. Για κάθε πράξη προσφοράς μπορεί να σώσει μια ζωή. Μουσικούλα, για να ετοιμαστεί ο Στράτος.
3: Για...
0: Να σου πω, θέλω δύο προσκλήσεις για τη σούπερ ειδική.
3: Α, ναι. Τι ώρα?
0: Κάτσε, συγγνώμη, δηλαδή όταν όλοι έρχεστε και θέλω εισιτήριο.
3: Κάτσε να πάρουμε διαπιστεύσεις εμείς πρώτα.
0: Καλή εκπομπή.
3: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com. Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022 καθώς και έτοιμα ακταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για ακταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τετάρτη λοιπόν, περασμένες 3 και 10. Αχ, αυτά τα παιδιά των πινελιών σας σπορ. Και εμείς πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να πάμε σήμερα για να καλύψουμε όλη την ειδική διαδρομή της ενημέρωσης για 2 και 4 τροχούς παρακαλώ. Το Sprint Live ξεκινάει αμέσως τώρα. Επικό ξεκίνημα και φυσικά κοντά μας δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι πάντα η Χαλκιάς Group, πάντα το Ιλντέστο Group και φυσικά πλέον και η Τόλιας Edition. Αλλά φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε και πολύ μηχανοκίνητο αλτρισμό και πρέπει να κάνουμε έναρξη γιατί όπως σας είπα σήμερα ο χρόνος μας πιέζει πάρα πολύ. Θα έχουμε πολύ κόσμο που πρέπει να βγει στον αέρα και για αυτό το λόγο κάνουμε σε φταί. Καλησπέριζω και καλωσορίζω στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής στο δικό μας άνθρωπο. Ποιον άλλον, τον Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο, Κοσμοτέ TV παρακαλώ, ο Mr. Grand Prix είναι εδώ και θα μας μιλήσει για Grand Prix και μάλιστα ένα Grand Prix το οποίο έχω και εγώ τη χαρά πριν χρόνια να ζήσω από κοντά, ό,τι πιο γκαλάμουρος υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί το Μοντε Κάρλο είναι πάντα το Μοντε Κάρλο. Γιάννη μου καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Στράτο και επίτρεψέ μου να πω πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για την τρίτη θέση στην Πορταριά στον Ιωάννη.
0: Συγγενική και δεύτερη στην Φόρμουλα 2.
1: Και βέβαια.
0: Κοίταξε, δύο πήρανε δεύτερη θέση την Κυριακή. Ένα ο Γιάννης και ένα ο Χάμιλτον.
1: Ένα συμπράβο, το είδατε. Είδα και την ανάρτησή του.
0: Και είδε και τι φατσούλε και τα γέλια από κάτω.
1: Θα είπαμε μια χαρά, αλλά καλό είναι να τα λέμε γιατί ξέρουμε να ξέρει και ο κόσμος πόσο μεγάλο αγώνα δίνει ο Γιάννης για να τα καταφέρνει.
0: Έχει δίκιο. Και ο μπαμπάς του δίπλα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ναι, σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Ήταν ένα πολύ καλό αγώνα. Πάρα πολύ καλό αγώνα. Λοιπόν, πάμε εμεί γιατί πολύ καλό αγώνα είχαμε και στο Μοντε Κάρλο, έτσι. Αλλά εκεί ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό ο πιτσιρίκο. Αρχίζει και κάνει τώρα και κερδίζει με βόλτα. Τι γίνεται.
1: Είναι καλός. Είναι πολύ καλός. Είναι πολύ καλός. Είναι ο νεότερος σε ηλικία νικητής στην ιστορία του Grand Prix του Μονακό.
0: Ναι,
1: δεν έχει υπάρξει άλλος νεότερος σε ηλικία. Έχει πέντε συνεχόμενες, καλπάζει, διαχειρίζεται όποια συνθήκη και να δημιουργηθεί, ακόμα και τη διακοπή του αγώνα με επανεκκίνηση στο τέλος που μπορεί κάποιος να πει ότι μήπως αγχωθεί και επειδή είναι 10 γύροι, επειδή όλοι περιμένουν να κερδίσει από τη στιγμή που προηγήθηκε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Και όμως κανένα πρόβλημα, το διαχειρίστηκε εξαιρετικά και πήρε αυτή τη νίκη και καλπάζει και στη βαθμολογία. Και αν συνεχίσει έτσι θα γίνει και παγκόσμιο φωτοβολταϊκό.
0: Ακριβώς. Και μιλάμε πάντα για τον Κίμι Αντωνέλη, έτσι, γιατί θα πρέπει να τονίσουμε αυτό για να καταλάβει ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε όμως πολύ γρήγορα, γιατί υπήρχε ένας σούπερ άτυχος, έτσι λέγεται Εκλέρ. Λεκλέρ.
1: Έκανε λάθος. Ήταν βασικά και το πρόβλημα με εκείνο το σημείο που είχε γίνει ένα πάλωμα στον ασφαλτοτάπη.
0: Εκεί χάναν την πρόσφυση στο αυτοκίνητο. Έχανε την πρόσφυση.
1: Ακριβώς. Αλλά πέραν αυτού, εντάξει, μερικές φορές λες, γιατί να κάνει τέτοιο λάθος εκείνο το σημείο. Έκανε το λάθος και το οποίο κατά την ταπεινή μου άποψη πολλαπλασιάζεται ως συνέπεια από τη στιγμή που ο teammate του, ο Χάμιλτον, ανεβαίνει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, δεύτερο φετινό βάθρο για τον Χάμιλτον και δείχνει ότι σε μια σεζόν στην οποία είχε συμμετοχή στην εξέλιξη του μονοθεσίου μπορεί και είναι γρήγορος και είναι και αποτελεσματικός. Ενώ η περσινή σεζόν την οποία κλήθηκε απλά να οδηγήσει ένα μονοθέσιο που είχε εξελιχθεί πριν αυτό συμφωνήσει με τη Φεράρι, δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα. Φέτος είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Να δούμε Στράτο, γιατί τώρα έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο Ισπανία. Έχουμε
0: έτσι, όπως το λες.
1: Τελείως διαφορετικός αγώνας. Αγώνας με τραχιά άσφαλτο, η οποία θύρει ελαστικά, δεν είναι η μαλακή άσφαλτος δρόμου που είναι στους δρόμους του Μονακό. Να δούμε τι θα δούμε εκεί πέρα.
0: Και ο Χάζαρτ, πολύ καλός, έτσι.
1: Πολύ καλός, εντάξει, ναι, πολύ καλός. Και εδώ επίσης, να το πούμε ότι πολλαπλασιάζεται το μέγεθος της επιτυχίας του από τη στιγμή που έχει βγει εκτός από την αρχή του αγώνα ο Verstappen.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, Γιάννη μου, σήμερα είναι πιο σύντομο λίγο μαζεμένο το πρόγραμμα. Ζητώ συγγνώμη, γιατί καταλαβαίνεις και είναι ιδιαίτερη χαρά μας, ξέρεις πάντα ότι σε ακούμε και θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το εισέπραξε και το φυλάκι της η Kim Kardashian, ένα από τον Lewis Hamilton. Βλέπεις καινούριο story τώρα. Η άλλη εμφανίστηκε με το κράνος του Hamilton και πάμε τώρα για μεγάλα πράγματα, για μεγάλο big love story δηλαδή.
1: Πάμε, θα τα δούμε, θα τα παρακολουθούμε.
0: Θα τα δούμε όλα. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ πολύ, ρε, τα βγούμε την άλλη εβδομάδα, να είσαι καλά.
1: Θα τα πούμε,
0: για χαρά, για χαρά, για.

0: Λοιπόν, φεύγουμε από τις πίστες της Φόρμουλα 1. Πριν από λίγο ο Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος μας έβαλε στο κλίμα το τι έγινε το περασμένο Σαββατοκύριακο στην υπέροχη πόλη του Μοντε Κάρλο. Και εμείς θα πάμε λοιπόν σε ένα ελληνικό Μοντε Κάρλο, γιατί καταλαβαίνετε όταν έχουμε να μιλήσουμε ελληνικό Μοντε Κάρλο, μεταφορικά τώρα έτσι, γιατί κατά τα ψέματα εντάξει μπορεί να τη βλέπουμε τη θάλασσα από μακριά, αλλά ο χώρος εδώ είναι πανέμορφος και πρόκειται να γίνει μια ωραία αγωνιστική εκδήλωση και μια υπέροχη ανάβαση και μάλιστα οι άνθρωποι οι οποίοι σχετίζονται με τον αγώνα έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ. Πρόκειται για την ανάβαση Τρικάλων Κορινθίας. Τα Τρίκαλα Κορινθίας ενδείκνυται, είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι και μάλιστα εκεί ψυχήτη και σώματι όλοι οι κάτοικοι, παράγοντες, δήμαρχοι, κοινοτάρχες, περιφερειάρχες, φορείς της πόλης, τι να πει κανένας, έχουν πέσει μονή διπλή για να πετύχει αυτός ο αγώνας που πρόκειται να γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, μιας και την διοργάνωση πρόκειται να τον κάνει ο Ασίσα, μιλάμε με τον Ανδρέα Ντούσια, τον άνθρωπο ο οποίος είναι πίσω από όλα αυτά. Ο Ανδρέας είναι και στέλεχος της ΟΜΑΕ, της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, είναι ο γραμματέας της ΟΜΑΕ. Τον έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής και θα μας πει λοιπόν για το πόσο ωραία πράγματα πρόκειται να γίνουν και φυσικά και τις παροχές οι οποίες είναι μοναδικές. Ανδρέα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Στράτο μου, καλησπέρα στο κρατέ σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Το τραγούδι της Λιόλη το ξέρεις, για πες μου, το λογαριασμό.
1: Κοίταξε, μια και γνωρίζω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος.
0: Το ξέρεις, εντάξει.
1: Και είπες για το λογαριασμό, πάμε κατευθείαν στο λογαριασμό.
0: Πάμε στο λογαριασμό κατευθείαν. Πάμε.
1: Ο αγώνας σχεδιάστηκε από την πρώτη στιγμή με απόλυτο σεβασμό, γιατί πρέπει να σεβόμαστε τους ομάδες και τους οδηγούς.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρουμε τις δυσκολίες και το κόστος, γι' αυτό και δημιουργήσαμε νομίζω ένα πρωτοφανές πακέτο παροχών που μάλλον δεν έχει προηγούμενο σε ελληνικούς αγώνες.
0: Ναι, σίγουρα είναι κάτι πολύ δυνατό, το οποίο τουλάχιστον, κοίταξε, τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει ομοίο του. Τώρα, πριν χρόνια, εντάξει, και στην Κίμη είχαμε κάποιες παροχές και στην ανάβαση Δημητσάνας και τα λοιπά. Φυσικά, όχι απόλυτα σε αυτό το επίπεδο. Εδώ έχετε ξεπεράσει τον εαυτό σας, αλλά φυσικά είναι αυτή τη στιγμή κάτι τελείως πρωτοποριακό.
1: Ναι, βέβαια, επειδή τα εύσημα δεν πρέπει να τα παίρνει μόνο ένας, θα γίνει μια συλλογική προσπάθεια. Αυτό το αποτέλεσμα, γιατί είναι τιτάνια η προσπάθεια που κατέβαλε ο Ασίσα, με δύο ξεχωριστούς ανθρώπους, δύο φίλες και συνεργάτες, με μόνο σκοπό να προσφέρουν στον τόπο τους. Mm-hmm. Και ξέρετε γιατί πετυχαίνει αυτό? Γιατί και οι δύο είναι ενεργοί αγωνιζόμενοι. Είναι άνθρωποι του αθλητισμού που ξέρουν από πρώτο χέρι τι σημαίνει αγώνες, τι ανάγκες έχει ένα πλήρωμα και πόσες θυσίες απαιτούνται.
0: Πολύ σωστά.
1: Μιλάω βέβαια για τον Γιώργο Μπάζελη, τον ιό του παλιού αγωνιζόμενου και συνεχίζει βέβαια και τρίτο άνθρωπος, ο Ανδρέας Μπάζελης,
0: ναι, μπαμπάς,
1: του γνωστού ομίλου Μπάζελη, αντιπρόσωπου Νισάν, Ισούζου Σουζούκη και της Καλάν.
0: Άστα, βάλε πράγμα εκεί.
1: Και φυσικά και τον Παναγιώτη Δουρδώμα, ένα σπουδαίο επαγγελματία και πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Ξυλοκάστρου.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος με το εμβληματικό ξενοδοχείο που έχει εκεί στην παραλία του Ξυλοκάστρου, το Κιανή Ακτή, αποτελεί ένα πυλώνα φιλοξενίας.
0: Ωραία. Ανδρέα, πάμε στις παροχές για να γίνουμε πιο ουσιώδεις. Θα έχουμε την ευκαιρία και την άλλη εβδομάδα να μιλήσουμε για ένα πεντάλεπτο. Οπότε ας πάμε κατά στις παροχές να ακούσει ο κόσμος και για αυτούς που θα είναι κίνητρο για να μπορέσουν να δηλώσουν συμμετοχή.
1: Βεβαίως. Χρηματικό πρίμιο κίνησης 30 ευρώ, μια προσφορά της εταιρείας Αγγέλου Construction. 30 ευρώ για καύσιμα από τα προτήρια Αβίν Αγγέλου στο Ξυλόκαστρο. Ένα βάουτσερ 30 ευρώ για φαγητό στις κορυφαίες ταβέρνες και εστιατόρια των Τρικάλων.
0: Μάλιστα.
1: Επιδότηση διαμονή έως 50 ευρώ σε πάνω από 15 επιλεγμένα ξενοδοχεία και ξενώνες περιοχές. Mm-hmm. Δωρεάν μεταφορά αγωνιστικών με μία αυτοκινητάμεξα από Αθήνα προς τα Τρίκαλα και επιστροφή, μια προσφορά του Πιτσαδιώτη Van Center. Mm-hmm. Δωρεάν τεχνική υποστήριξη και ξεμονταδόρο ελαστικών μέσα στα πιτ από το Χάρη Γιαννιτσέλη. Mm-hmm. Και εννοείται θα υπάρχει και καφέδες, αναψυκτικά, νερά και διάφορα άλλα στο Park Fermé και στα πίτς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα τους δώσετε και τίποτα λεφτά για να τρέξουν για να καταλάβουν.
1: Κοιτάξτε, ξέχασα να αναφέρω γιατί οι αγώνες στην Ελλάδα πρέπει να αναβαθμίζονται. Mm-hmm. Φέρνουμε για πρώτη φορά σε ανάβαση την εφαρμογή, την πλατφόρμα δηλαδή, Sportity. Δηλαδή... Μέσω αυτής της εφαρμογής ο καθαγωνιζόμενος, ο μηχανικός, ο θεατής θα κατεβάζει την εφαρμογή στο κινητό του και θα βλέπει τα πάντα σε πραγματικό χρόνο, αποτελέσματα, επίσημες ανακοινώσεις, ανακοινώσεις και όλα αυτά.
0: Ωραία, πάμε σύντομα λίγο να δούμε το πρόγραμμα του αγώνα, Ανδρέα.
1: Σάββατο και Κυριακή, 11 η ώρα ξεκινάμε.
0: 11 δοκιμές, έτσι.
1: Να τελειώσουμε. 3 σκέλη το Σάββατο, 2 την Κυριακή.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: 2 αγωνοδίκες θα έχει, 2 αλυτάρχες θα έχει ο αγώνας, Κολόπουλο και Καραλή.
0: Μάλιστα.
1: Μαζί με τους αγωνοδίκες, τον κύριο Σωτηρόπουλο, τον κύριο Μακρινό και τον κύριο
0: Παυρουλή. Εντάξει. Θέλω να πάμε λίγο στους χορηγούς του αγώνα.
1: Κοίταξε να δεις. Οι χορηγοί είναι, τους ανέφερα και προηγουμένως.
0: Ωραία, όχι, okay. Πάμε για χορηγούς, εννοώ τώρα πλέον πάμε για την περιφέρεια, τους δήμους κτλ.
1: Ο αρρωγός είναι ο Δήμος.
0: Μάλιστα.
1: Περιφέρεια δυστυχώς δεν βοήθησε.
0: Μάλιστα. Ποιος Δήμος είναι?
1: Άρα μας είχε τάξει και άλλα βγήκαμε.
0: Ποιος Δήμος είναι, Ανδρέα?
1: Δήμος Ξυλοκάστρου.
0: Ξυλοκάστρου, πέραμε, το πούμε αυτό. Πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, ανέφερες ήδη και τα ονόματα των προηγούμενων ανθρώπων που έχουν βοηθήσει. Βλέπω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 παροχές. Αν θυμάμαι καλά, 7 ή 8 παροχές, ρε παιδιά. Τι λέτε τώρα?
1: Ναι.
0: Ωραία, τι. Αλλά όλο σε 30 τελειώνουν.
1: Κοίταξε. Ευελπιστούμε του χρόνου να είναι μεγαλύτερο το νούμερο.
0: Να πάει 31. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Ανδρέα, πότε κλείνουν οι συμμετοχές?
1: Οι συμμετοχές κλείνουν την Παρασκευή.
0: Μάλιστα.
1: 12 Ιουνίου το βράδυ στις 12.
0: 12 Ιουνίου βράδυ στις 12 για την ΑΙΟΠΙΑ, ο οποίος αγώνας που προσμετρά κάπου στο κύπελο Νοτίου Ελλάδος.
1: Το κύπελο Νοτίου Ελλάδος. Κύπελο αναβάσεων Νοτίου Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Και οι απονομές θα γίνουν κανονικά σε κλάση και τα λοιπά, γιατί αυτό.
1: Βεβαίως, κανονικά ο κανονισμός έχει αλλάξει πια. Είναι πάλι, ξανάρθαμε στα παλιά.
0: Πάρα
1: μη αλφα έψιλον φόρμουλα σαλούν.
0: Μάλιστα. Όπως γίνεται και στο πρωτάθλημα. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Ανδρέα, την άλλη εβδομάδα τα περισσότερα. Προς το παρόν, λοιπόν, για αυτούς που θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή και να περάσουν ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο στην ανάβαση Τρικάλων Κορινθίας, μπορούν να κάλλιστα.
1: Είναι και πολύ ωραία η διαδρομή.
0: Ναι, φανταστική. Πρέπει
1: να επισημάνουμε ότι εντός της διαδρομής θα μπουν και τα αμόσαγγι, που είναι προσφορά χορηγία του Δήμου.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Ανά και ο Δήμος. Ωραία, πάλι εδώ και
1: Η
0: περιφέρεια, την περιφέρεια, πώς θα τη στριμώξουμε. Η περιφέρεια τι είναι, Νοτιού Ελλάδος?
1: Είναι Πελοποννήσου.
0: Ο κύριος Πτωχός.
1: Σωστά.
0: Ασχολείται με τα Ακρόπολη τώρα αυτός. Δεν προλαβαίνει. Έχει σοβαρά πράγματα τώρα. Εντάξει.
1: Μπορεί.
0: Εμείς ζητάτε πολλά πράγματα από Πτωχό.
1: Κοίταξε,
0: από
1: η προσφορά είναι μόνο αν αγκαλιάσεις αυτό που έρχεται στον τόπο σου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο να είναι οικονομικό. Αυτό είναι υλικό. Ναι.
0: Εντάξει, τώρα έχει ασχοληθεί ο άνθρωπος με το. Επειδή δεν είχε ασχοληθεί ποτέ στη ζωή του, τώρα έχει πέσει το Ακρόπολη μαζεμένο και καταλαβαίνεις ότι εντάξει. Δεν είναι και λίγο. Δεν είναι Ισπανός τώρα κεντρική Ελλάδα.
1: Αν και θα αναφερθώ σαν γραμματέας Ομοσπονδίας, του συζητήθηκε και μια βοήθεια για την ανάβαση Ακλαδοκάπου.
0: Μην τα ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο. Μην τα ανοίξουμε γιατί πονάει. Όχι για την ΟΜΑΕ. Για εκεί που είπα πριν. Άστο, εντάξει. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλή υπόλοιπο. Να σε καλά, Ανδρέα μου, για χαρά. Να σε καλά, αδερφέ, να σε καλά. Για χαρά, για.

90,4.

0: Στην Tolias Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tolias Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.toliasedition.com.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ, στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραντ, στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Γκρουπ, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
2: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
3: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
2: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά. Μία φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
6: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος, όντως πριν live, πάντα κοντά μας, δεν ξεχνάμε ότι βρίσκεται το Halkias Group με την Nissan Halkias, την KGM Halkias, την Renault και Dacia Halkias. Φυσικά πάντα κοντά μας, όπως όλα τα καλοκαίρια, το Ildesto Group με το Ildesto Café, το Ildesto Porto, τα Studios Ευθυμίου, ξενοδοχείο Ευθυμίου στην παραλία της Ψάθας και φυσικά δεν ξεχνάμε και το Ildesto πλέον Restaurant, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά των Μεγάρων, παρακαλώ. Όσο για έναν καινούριο φίλο, τον οποίο θα έχουμε σε λίγο και στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, ακούει το όνομα Tolias Edition. Εκεί λοιπόν μπορείτε κάλλιστα να προμηθευτείτε και το απαραίτητο πλέον από το μήνα Ιούνιο φαρμακείο στον εξοπλισμό του αυτοκινήτου σας. Παράλληλα υπάρχουν ειδικά σετ για να μπορείτε να περάσετε και κταίω το αυτοκίνητό σας, πυροσβεστήρες, τριγώνα, γυλαίκα κτλ. Και τα οποία φυσικά σαν την απαραίτητα και για κάθε ταξίδι. Δεν ξεχνάμε λοιπόν, toliasedition.gr. Πέραν όμως αυτού, επειδή έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής τον Αντώνη Τόλια, ο οποίος θα έχει να μας πει περισσότερα πράγματα, τον καλωσορίζουμε και τον καλησπερίζουμε και τον καλωσορίζουμε λοιπόν στην εκπομπή. Αντώνη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι ευχαριστείς πάρα πολύ, άγουρο μου, τι ευχαριστείς. Παρκάρεις, εντάξει, είμαστε εντάξει, όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Χαίρομαι. Χαίρομαι. Λοιπόν, για πάμε, γιατί εδώ ακούω πρωτοποριακά πράγματα. Γιατί, κοιτάξτε, σαν Tolias Edition σε ξέρουν πάρα πολλά χρόνια στον χώρο της βελτίωσης, της, εννοείται, του look του αυτοκινήτου κτλ. Είσαι πρωτοπόρος εκεί, έτσι.
1: Δόξα τω Θεώ, 26 χρόνια τώρα είμαστε στην εξωτερική βελτίωση του αυτοκινήτου. Προχωράμε δυνατά. Τα προϊόντα είναι τελευταία τεχνολογία, θα το πω έτσι, δηλαδή είναι πλαστικά, είναι με ό,τι πιο τελευταίες προδιαγραφές, σαν το γνήσιο θα μπορούσα να το πω. Φτιάχνουμε συνέχεια αυτοκίνητα, προμηθεύουμε όλη την Ελλάδα και κάποιες χώρες στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε τα αυτοκίνητα τα παλιά να δείχνουν καινούργια.
0: Δηλαδή μπορεί ένας υποψήφιος πελάτης, να το πούμε έτσι, κατ' επέκταση, να έχει ένα αυτοκίνητο το οποίο θέλει να το ομορφύνει, να το κάνει πιο επιθετικό, πιο όμορφο, να αλλάξει το look του και να του δώσει και μια μεγαλύτερη αξία. Γιατί κακά τα ψέματα, ένα αυτοκίνητο βελτιωμένο, όμορφο στο look, ανεβαίνει και η αξία του. Μπορεί κάλλιστα να το εμπιστευτεί σε εσάς, Αντώνη.
1: Φυσικά και μπορεί. Εμείς δίνουμε και εγγύηση εφόρου ζωής για τα προϊόντα μας. Είμαστε τόσο σίγουροι. Μπορεί ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι 5 ετίας, 10 ετίας ή 15 ετίας, ένα BMW, ένα Mercedes, ένα Audi κτλ., να το αναβαθμίσει, να του βάλει άλλους προφυλακτήρες, να του βάλει άλλες εξάτμισης, να του βάλει άλλο τιμόνι, εσωτερικό φωτισμό. Γενικότερα, ό,τι έχει να κάνει με την εμφάνιση, μπορούμε να το κάνουμε.
0: Δηλαδή, μιλάμε ότι μπορούμε από την πιο απλή, λέω, από την πιο απλή βελτίωση σε look μέχρι και την πιο extreme.
1: Σαφώς. Μπορούμε δηλαδή να βάλουμε μία μάσκα, μία μάσκα, μία ρετομούλα, από ολική αλλαγή ολόκληρου μοντέλου, δηλαδή ένα παλιό BMW, ας πούμε, X6, να το κάνουμε του 2010, να το κάνουμε 2025-2026.
0: Τόσο πολύ, μάλιστα.
1: Τόσο πολύ. Μάλιστα. Έχει πάει αλλού το θέμα της βελτίωσης και της εξέλιξης. Είμαστε μέσα στο κομμάτι αυτό, είμαστε εισαγωγής κατευθείαν τα εργοστάσια της Ταϊβάν και της Κίνας και έτσι μπορούμε και προσφέρουμε και ποιότητα και δυνατές τιμές και φυσικά και εγγύηση, γιατί το α και το ω είναι όταν πάρει κάποιος κάτι να έχει και μια α εγγύηση.
0: Μάλιστα. Οικονομικά, γιατί πριν με το ρωτήσω και αυτό και μας ακούει πάρα πολύ κόσμος, οικονομικά πού στέκεται αυτή η ιστορία, δηλαδή είναι εφικτό, ας πούμε, να γίνεται κάτι τέτοιο ή είναι οικονομικά πάρα πολύ βαρύ, έτσι ώστε πρέπει πολύ λίγοι να το κάνουν?
1: Όχι, θα σας πω ότι παραδείγματος χάρη ένα Golf 6 το φτιάχνεις με 600 ευρώ.
0: Α, τόσο
1: δεν ξέρω τώρα αν είναι πολλά ή λίγα.
0: Όχι,
1: ναι, δεν είναι κάτι
0: πολύ, όχι, ακούγεται
1: δύο προφυλακτήρες, δύο μασχέδες.
0: Ακούγεται πάρα πολύ λογικό.
1: Βέβαια, μπορείς να το φτάσεις καλού, έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: βέβαια,
1: ένα Golf έτσι μπορεί να φτάσει και 3 και 4 και 5 χιλιάρικα, ανάλογα που θέλει να φτάσει ο άλλος.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, υπάρχουν βελτιώσεις. Π.χ. είναι η νέα μόδα στα Mercedes να βάσουμε τις μάσκες της Παναμερικάνας, τις μετακάθετα, όπως έχει το AMG το GT. Γιατί η αμάσκα έχει από 100 σε 150 ευρώ. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να το βάλει ο άλλος.
0: Μάλιστα. Εσείς, Αντώνη, έρχεται σε εσάς. Καταρχήν, να πούμε, είστε κάπου στον Άγιο Δημήτριο, αν θυμάμαι καλά.
1: Είμαστε Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στο Παγάμι.
0: Αμφίσης 9, καλά το άκουσα.
1: Ακριβώς, 9 με 6 καθημερινά, το Σάββατο μέχρι τις 3. Θα χαρούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Και φυσικά και ό,τι project και καινούργια ιδέα κατέβει στον οποιοδήποτε, γιατί είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητο κομμάτι αυτό. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λέει κάτι, δεν θέλω κάτι αυτό, θέλω κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο. Οπότε είμαστε κι εμείς σε αυτό πολύ θετικοί.
0: Εκεί, Αντώνη μου, εκεί αναλαμβάνεται να μπει επάνω το kit και τα λοιπά, να βαφτεί και τα λοιπά και να γίνει όλο με τα χρώματα του αυτοκινήτου και δεν συμμαζεύεται ή πρέπει να πάει σε άλλους χώρους μετά?
1: Όχι, το αυτοκίνητο το αναλαμβάνουμε από το μηδέν, δηλαδή μπορεί να έχει ένα αυτοκίνητο που δεν έχει τάσια. Να μην έχει τίποτα, να μην έχει ούτε φημένα, να μην έχει ούτε να έχει απλά φώτα. Εμείς θα το αναλάβουμε, θα βάλουμε ζάντες, θα βάλουμε λάσκα, θα βάλουμε αναρτήσεις, θα το βάψουμε, θα τοποθετήσουμε το body kit, θα του βάλουμε τον εσωτερικό φωτισμό. Ό,τι έχει να κάνει με την εμφάνιση αυτοκινήτου, ο πελάτης έχει να κάνει μόνο με την τόλια edition. Δεν ασχολείται με τίποτα άλλο, θα κάνουμε όλα εμείς.
0: Μάλιστα. Διαδικτυακά σας βρίσκει στο toliasedition.gr. .com, ναι, και λέω GR, μάλιστα. Toliasedition.com, έτσι.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Πάμε λοιπόν τώρα.
1: Ένα κομμάτι αυτό.
0: Ωραία. Πάμε και στο δεύτερο τώρα, το οποίο είναι και αυτό τρομερά ενδιαφέρον, γιατί σε λίγο θα αρχίσουν να πέφτουν εκκλήσεις. Μιλάω για τα φαρμακεία και γενικότερα τα κίτα, αυτά τα οποία θα πρέπει να έχουμε μαζί μας. Για πες μας δύο πράγματα, Αντώνη.
1: Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα, γιατί κάποιοι θα πούνε ότι έχει πάρει παράταση μέχρι 1η-1η του 27.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα, αν σταματήσει η τροχέα το αυτοκίνητο, θα πρέπει να έχει φαρμακείο τρίγωνο γυλαίκου του πυροσβεστήρα. Ο αστυνομικός δεν θα κοιτάξει την πιστοποίηση του φαρμακείου. Αν όμως δεν έχεις φαρμακείο καθόλου, έχει πρόστιμο. Είναι 30 ευρώ το πρόστιμο, αλλά είναι αμαρτία όταν ένα φαρμακείο έχει 13 ευρώ, γιατί να δώσει το 30.
0: 13 μόνο.
1: Λοιπόν, 13 ευρώ έχει το φαρμακείο με την πιστοποίηση, με την κουβέρτα, με το ψαλίδι, με όλα όσα ζητάει ο νομοθέτης.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, από 1η-1η όμως του 27 θα πρέπει όλα τα αυτοκίνητα να έχουν την πιστοποίηση. Δηλαδή να είναι το φαρμακείο το συγκεκριμένο με την πιστοποίηση. Εμείς λοιπόν είμαστε εισαγωγή στο κομμάτι αυτό. Έχουμε προμηθεύσει ήδη πάρα πολύ κόσμο. Καθημερινά έρχεται ο κόσμος και προμηθεύεται το προϊόν αυτό. Το φαρμακείο το έχουμε σε μαύρο χρώμα και σε κόκκινο. Αυτό είναι καθαρά γούστο. Δεν έχει δεκαετία με το μέσα. Γιατί πολλοί μας ρωτάτε γιατί είναι μαύρο, γιατί είναι κόκκινο. Είναι καθαρά γούστο. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα είναι πάντα μαύρο.
0: Μάλιστα.
1: Στο αυτοκίνητο μέσα. Έχουμε και το κόκκινο όμως που τα φαρμακεία και σε πολλά φαρμακεία θα βρείτε το προϊόν μας της γειτονιάς. Το έχουν και σε κόκκινο. Οπότε αυτό είναι καθαρά γούστο.
0: Τώρα, Αντώνη, πώς μπορεί να το προμηθευτεί αυτό κάποιος, γιατί από ό,τι είδα και στην διαφήμιση που κάνουμε, ότι μπορεί να το προμηθευτεί και διαδικτυακά, έτσι.
1: Σωστά. Κάνουμε αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Μπορεί οποιοδήποτε να μπει στο firstaidkit.gr.
0: Να το ξαναπούμε αυτό, να το ξαναπούμε λίγο.
1: Ναι, βεβαίως. firstaidkit.gr.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το οποίο μπορεί να κάνει κατευθείαν ηλεκτρονικά την παραγγελία του, αποστέλλεται ή με Box Now, ή με Courier, ή με την καταβολή, ή με μεταφορική. Υπάρχουν όλοι οι τρόποι στο να προμηθευτεί κάποιος το κοιτάκι. Ή τηλεφωνικά στα τηλέφωνα της εταιρείας μας.
0: 210
1: 93 27 563 και 93 10 930.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Αντώνη, εδώ είμαστε.
1: Ωστόσο, να συμπληρώσω και κάτι ακόμα.
0: Πολύ ευχαριστώ.
1: Ότι στα επαγγελματικά αυτοκίνητα, αν είναι ταξί, αν είναι μικρά φορτηγάκια, αν είναι τράνσπερ κτλ., θα πρέπει ο πυροσβεστήρας να είναι 2 κιλών. Γιατί πολλοί μας ρωτάτε να πάρω τον 750 ml. Ο νομοθέτης λέει 2 κιλά. Και κύριε Στράτο, το λέω επειδή.
0: Όχι, καλά κάνεις.
1: Τρέχουμε σε αγώνες και ξέρετε πόσο.
0: Πολύ καλά κάνεις, Αντώνη. Πολύ καλά κάνεις, Αντώνη.
1: Είναι εύκολο να πάρει φωτιά ένα αυτοκίνητο.
0: Τι συζητάμε τώρα, βέβαια. Όχι απλά να έχουμε ένα πυροσβεστήρα, απλά για τον έχουμε. Να είναι και λειτουργικό, κάτι να μπορεί να σώσει. Έτσι.
1: Δηλαδή, το λέω μέσα από την καρδιά μου σε όλους. Δώστε 10 ευρώ ακόμα και πάρετε ένα πυροσβεστήρα καλό, 2 κιλών, για την κακή στιγμή.
0: Έχεις απόλυτο αυτό. Δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εμένα μου έχει τύχει και έχει σωθεί αυτοκίνητο. Με αυτό που λες, στον Κηφισό, ένα Volkswagen που πήρε πίσω. Volkswagen Καραβαίος. Πήρε φωτιά ο κινητήρας του και ευτυχώς είχε ένα πυροσβεστήρα εγώ. Μεγάλο, ευτυχώς δηλαδή. Και σώσαμε το ανθρώπινο αυτοκίνητο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν. Ακριβώς. Επειδή έχω και προσωπική κακή εμπειρία.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Έσωσα το αυτοκίνητο το δικό μου. Επειδή είχα πάρει τα μέτρα μου και είχα δίκτυο πυροσβεστήρα μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα, Αντώνη μου. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ,
0: και εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, για χαρά.
1: Να είστε καλά,
0: για χαρά. Γεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάμε για φινάλε και φινάλε. Τώρα θα έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενήσουμε και για τις επόμενες εκπομπές τον κύριο που έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, εκ των πραγμάτων, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά, και ξέρετε γιατί. Γιατί όταν έχεις το Θεό Μιχαλιά κοντά σου, σίγουρα έχεις μια ποικίλη και μορφή ερωτήσεων για πολλά πράγματα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το κομμάτι το επαγγελματικό. Από την άλλη εβδομάδα θα ασχοληθούμε με το κομμάτι το αγωνιστικό, γιατί ο κύριος, ως συνήθως, τρέχει στο ράλι Ακρόπολης. Λοιπόν, πάμε όμως σήμερα να μην μιλήσουμε για ακροπολικά, πάμε να μιλήσουμε για το νέο Μίκρα. Καλησπέρα σας, κύριε Χαλκιά. Καλησπέρα, Θέμη.
1: Καλησπέρα και εύχομαι καλό μεσημέρι σε όλους και να είμαστε όλοι καλά.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Λοιπόν, Θεμάκο, για πες μας τις εντυπώσεις από το νέο Μίκρα, αυτό το υπέροχο μικρό το οποίο και εμάς μας παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα.
1: Καταπληκτικό αυτοκίνητο. Όμορφη παρουσία, διαφορετική. Δηλαδή, συνεχίζει η γενιά Μίκρα την παράδοση, αλλά με ένα ωραίο αυτοκίνητο, πολύ όμορφο αυτοκίνητο. Και έτσι ο κρίκος Nissan Micra μένει πάντα ενωμένος και προχωράμε για πωλήσεις και δυναμική.
0: Είναι νομίζω για απαρχή μιας νέας σειράς παρουσιάσεων νέων μοντέλων, γιατί εκτός από το Micra το οποίο παρουσιάστηκε τώρα, έχουμε και το καινούργιο το Juke, το Hybrid και τα λοιπά, και θα ακολουθήσουν και άλλα αυτοκίνητα όπως το νέο Navara και τα λοιπά, έτσι. Έχουμε το νέο Navara και τα λοιπά.
1: Δόξα τω Θεώ, έρχεται και ένα πίξ καινούργιο μικρό.
0: Μπράβο.
1: Στην κατηγορία, όπως είναι το πιο μικρό, το πίξο που είχαμε τον Nissan. Έρχονται μοντέλα.
0: Γιατί...
1: Η Nissan είναι Nissan.
0: Βέβαια, γιατί είχε μείνει πίσω στις σαν νέα μοντέλα.
1: Πήρε μπρος το μοτέρ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είχαν κάποια προβλήματα με τον Gone, εκεί πέσανε διάφορα πράγματα εκεί, τα φτιάξανε. Έγινε κερδοφόρα φέτος, οπότε συνεχίζουμε δυναμικά.
0: Σωστά, αφού άλλαξε ο CEO, έτσι ανέλαβε καινούριος Κυλιανός τώρα και τα λοιπά. Είναι δυνατός ο καινούριος, πολύ δυνατός. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να μας πεις έτσι δύο πραγματάκια για το καινούριο Micra, το οποίο καταρχήν μπορούν να το δουν στην έκθεσή σου, έτσι, στις εκθέσεις σας.
1: Όποτε θέλουν, υπάρχουν δύο αυτοκίνητα τα οποία μπορούν να κάνουν test drive ο κόσμος. Είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο με αυτονομία 415 χιλιόμετρα και 360.
0: Αμιγώς ηλεκτρικό, έτσι να το πούμε κιόλας.
1: Αμιγώς. Φανταστείτε, κυκλοφορούμε εδώ και μία εβδομάδα και ακόμα δεν το έχουμε φορτίσει. Και είναι σημαντικό να το λέμε αυτό.
0: Τι
1: γιατί
0: λες, οι
1: μετακίνησεις μας μέσα στην Αθήνα δεν είναι τεράστιες να πούσεις ότι κάνουμε
0: 100
1: χιλιόμετρα την ημέρα. Και αν το βάλεις στην οικονομική έκδοση που έχει, γιατί επιλέγεις τα προγράμματα που θέλεις, το αυτοκίνητο μιλάμε κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Και το ευχαριστιέσαι και δεν έχεις το άγχος που θα το φορτίσω και τι θα κάνω.
0: Μάλιστα.
1: Έχει ευρύχωρους χώρους μέσα. Είναι ακριβώς όπως ήταν το Micra σε λίγο μεγαλύτερη έκδοση. Έχει πολύ καθαρό οπτικό πεδίο. Τι εννοώ, ότι ο οδηγός του μπορεί άνετα να βλέπει όλες τις γωνίες του αυτοκινήτου, mm-hmm. ώστε να έχει εύκολο παρκάρισμα και να μπορεί, και έχει πολύ εξελιγμένα μέσα το αυτοκίνητο, το οποίο τεχνολογικά είναι πολύ προηγμένο.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να σε βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Ειδικά εμένα αυτό το καινούργιο το χρώμα, αυτό το μπλε electric που έχει και τα λοιπά, είναι φανταστικό, έτσι. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτό που γίνεται και το πρόμο. Δεν ξέρω σε τι άλλα χρώματα.
1: Στις γυναίκες αρέσει το κόκκινο, το λευκό είναι φανταστικό. Έχει πολύ ωραία χρώματα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θέμη. Ναι, ολοκλήρωσε.
1: Έχει ζάτες. Έχει τρεις εκδόσεις. Είναι σημαντικό ο κόσμος να έρθει να το δει από κοντά. Γιατί ό,τι και να λέμε εμείς τώρα
0: σωστά.
1: Δεν θα το καταλάβει. Όταν μπει μέσα στο αυτοκίνητο και κάτι, θα καταλάβει τη διαφορά.
0: Άρα λοιπόν, έκθεση της Nissan Χαλκιάς και KGM Χαλκιάς, τηλεοφόρου Συγκρού 253, αν θυμάμαι καλά.
1: 2.35,
0: ανάποδα. Έκανα ένα γραμματισμό. 2.35, μάλιστα. Είναι άνοδο της λεωφόρου Συγκρού.
1: Να το δοκιμάσει.
0: Συνάνοδο της λεωφόρου Συγκρού, μάλιστα. Από τι τιμή ξεκινάνε, Θέμη?
1: Η τιμή είναι έκπληξη, γιατί μαζί με τις εκπτώσεις που υπάρχουν, τις αποσύρσεις και το κράτος.
0: Ναι, είναι την κρατική επιδότηση.
1: 21.990, είναι σούπερ τιμή, δεν υπάρχει αυτή η τιμή.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, στα επόμενα τρία λεπτά να μιλήσουμε για λίγο για το Nissan All Clear Series, το οποίο συνεχίζεται και για αυτό το καλοκαίρι.
1: Βεβαίως, ο κόσμος μπορεί να μας επισκεφτεί υπάρχει 25% έκπτωση. Κάνουμε ένα δωρεάν τεχνικό έλεγχο σε όλο το αυτοκίνητο και μπορεί να, αν κάποια, χρειαστεί κάποια επισκευή το αυτοκίνητο του οποιοδήποτε ανθρώπου, κάνουμε ένα 25% έκπτωση, το οποίο είναι πολύ σημαντικό στα ανταλλακτικά, για να μπορεί να φτιάξει τη ζημιά που έχει, για να μπορέσει να κινηθεί το καλοκαίρι άνετα, χωρίς να έχει αγωνία, μήπως μείνει στον δρόμο ή δημιουργήσει κάποιο ατύχημα.
0: Αυτό και για τις τέσσερις μάρκες θέμη ή μόνο για την Nissan?
1: Αυτό είναι, είναι για την Nissan, αλλά είναι και για τις υπόλοιπες μάρκες.
0: Και για τις υπόλοιπες μάρκες, δηλαδή για Renault, για Dacia και KGM, έτσι.
1: Αν... Σωστά.
0: Εντάξει. Πειραιώς 22 στο Μοσχάτο, στην Nissan Χαλκιάς, στο σέρβις της Nissan Χαλκιάς, έτσι.
1: Σωστά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Θέμη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Την άλλη εβδομάδα θα μας δώσει τη χαρά να μιλήσουμε πλέον αγωνιστικά για αυτό που αγαπάμε και αγαπάς. Έτσι, να μιλήσουμε και για Ακρόπολης κτλ. Εντάξει.
1: Να
0: σε καλά, Θέμη μου.
1: Καλά,
0: καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Να σε καλά. Γεια χαρά. Γεια.

Λοιπόν, με το Θεό Μιχαλκιά κλείσαμε και τη σημερινή εκπομπή. Απλά θα σας αναφέρω ότι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο έχουμε 24 ώρες του Λεμάν. Λοιπόν, απλά το αναφέρω αυτό γιατί ήταν να συνδεθούμε με την πόλη του Λεμάν, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Βλέπετε, πάντα η τεχνολογία δεν είναι μαζί μας. Εκεί ήταν, είναι ο Αντώνης Αργυρόπουλος, ο δικός μας άνθρωπος, είναι ο προμόντερ στους αγώνες του Λεμάν Series. Αλλά την επόμενη εβδομάδα πιστεύω ότι πρώτο Θεός θα είναι κοντά μας ο Αντώνης για να μπορέσει να μας σχολιάσει τις 24 ώρες του Λεμάν εδώ αποκλειστικά μέσα από τη συχνότητα του καναλιού 1 στους 90,4. Μην ξεχνάτε δε ότι και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και ένα ολόκληρο αφιέρωμα πλέον για το Rally Ακρόπολης, μιας και πλησιάζουν οι ώρες, πλησιάζουν οι μέρες για τον εθνικό μας αγώνα. Μην ξεχνάτε ότι 25 με 29 Ιουνίου θα έχουμε τον αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στη χώρα μας. Αυτά προς το παρόν. Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι κοντά μας ήταν η Nissan Χαλκιάς, η KGM Χαλκιάς, η Renault και η Dacia Χαλκιάς. Δεν ξεχνάμε ποτέ πλέον ότι κοντά μας είναι η Tolias Editions. Και πάντα κοντά μας, όπως κάθε καλοκαίρι, έρχεται και για αυτό το καλοκαίρι το Il Desto Group, η ομάδα της οικογένειας Ευθυμίου. Και πιστεύω πρώτα Θεός από την επόμενη εβδομάδα είναι κοντά μας και θα είναι κοντά μας όπως όλο το καλοκαίρι και κάθε καλοκαίρι η EasyJet. Αυτά λοιπόν προς το παρόν. Καλό σας απόγευμα, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: και Dacia.
1: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
0: Νέα εποχή, Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρος Συγκρίου και 244 Καλλιθέα.
2: Κανάλι 1.

0: Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπένα.
1: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξία να μπορούν να σου φέρουν
2: σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
1: Όσο πιο ειλικρινή.

0: Λοιπόν, το Γυμνάσιο Λύκειο Μεθάνων έκανε αυτή την εκδήλωση για τη Λίνα Νικολακοπούλου που είναι μεθαενήτισσα και τα παιδιά μπορεί να μην το ήξεραν καν γιατί γενικά δεν υπήρχε καθηγητής μουσικής στο σχολείο. Αλλά πέρσι είχαμε την τιμή να έχουμε κοντά μας έναν υπέροχο εκπαιδευτικό, το Βαγγέλη το Σπιθογιάννη. Φέτος είναι στον Πειραιά πάλι, είχε έρθει μόνο για ένα χρόνο στην περιοχή. Και τον τζιμπήσαμε κυριολεκτικά και μας έκανε αυτή τη συναυλία. Και είχαμε βέβαια μαζί και ένα γκρουπ από άλλους νέους εκπαιδευτικούς που ήρθαν εκεί με όραμα, με κέφι. Και το σχολείο άνθησε. Ήταν το αποκορύφωμα αυτή η συναυλία. Ήταν εκπληκτικό να βλέπεις παιδιά που δεν κάθονται ούτε 3/4, ούτε 5 λεπτά ίσως μες στην τάξη ήσυχα και φρόνημα, να κάθονται 2 ώρες επάνω σε αυτή την πρόχειρη σκηνή στο λιμάνι και να τραγουδούν Λίνα Νικολακοπούλου αυτά τα υπέροχα ποίηματα, όχι απλά τραγούδια, ποίηματα. Ναι, ήταν μεγάλη στιγμή και αισθάνομαι πολύ συγκινημένη που το κάναμε αυτό και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους, τα παιδιά και κυρίως τον Βαγγέλη, τα εύσημα σε αυτόν.
1: Το ξυπνήσατε το ηφαίστειο, ε?
0: Το ξυπνήσαμε το ηφαίστειο, ναι. Έχει ο τόπος ενέργεια, έχει ηφαίστειο.
1: Να το ακούσουμε.
0: Να ακούσουμε το ηφαίστειο της Λίνας Νικολακοπούλου, ναι.

0: Άλλαζω. Αλλάζω. Τι έχεις να μας πεις για τη μάθηση και την αλλαγή?
1: Πρώτα απ' όλα μου άρεσε πάρα πολύ ο τίτλος σου. Ο τίτλος της εκπομπής, ευρηματικός, εμπνευσμένος. Και το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό όταν το άκουσα, όταν μου το είπες για την εκπομπή, το άλλαζω, αλλάζω, ήταν η εκπαίδευση. Τι άλλο θα μου ερχόταν βέβαια εμένα? Mm-hmm. Η μάθηση. Γιατί η μάθηση είναι μια διαδικασία αλλαγής. Όταν μαθαίνω, αλλάζω. Και για να καταλάβω ότι έχω μάθει, πρέπει να έχω αλλάξει. Αν δεν έχω αλλάξει, δεν έχω μάθει τίποτα. Τώρα, πώς ακριβώς γίνεται αυτό, είναι λίγο σαν, φαντάσου το σαν ένα ντόμινο, που κάθε καινούρια γνώση που παίρνουμε έρχεται και μπαίνει μέσα στο κεφάλι μας και δημιουργεί μια σειρά από μετακινήσεις, μετατοπίσεις, που οδηγούν στο να δεις τον κόσμο διαφορετικά. Αλλάζουμε λοιπόν τρόπους, συμπεριφορά, ικανότητες, αποκτούμε νέες δεξιότητες μέσα από την μάθηση και επομένως αλλάζουμε, γινόμαστε άλλοι άνθρωποι. Και δεν ξέρω, ήθελα επίσης να σχολιάσω ότι δεν είναι αλήθεια ότι δεν αλλάζουμε. Αλλάζουμε στην πορεία της ζωής μας και αλλάζουμε χάρη και στην εκπαίδευση πάρα πάρα πολύ. Και αν δεν το πιστέψουμε αυτό, τότε δεν έχουμε και λόγο σαν δάσκαλοι. Δηλαδή αυτό είναι που θέλουμε, να πετύχουμε αυτή την αλλαγή. To learn means to change.
0: Έτσι. Πάμε για το επόμενο τραγούδι.

0: Λοιπόν, ο Γκάντι λέει, γίνεσαι η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο. Πώς γίνεται τελικά αυτή η αλλαγή?
1: Πώς γίνεται αυτή η αλλαγή? Μέσα από τη μάθηση, μέσα από το να μαθαίνω, πώς να μαθαίνω, αυτό το λέμε μεταγνώση, και να προσεγγίζω τον κόσμο με ένα διαφορετικό βλέμμα κάθε φορά, τέτοιο όμως που να ταιριάζει σε μένα, έτσι ώστε να μπορώ να αφομοιώσω αυτό που παίρνω και να το βγάλω προς τα έξω σαν κάτι δημιουργικό δικό μου. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τις νέες, ας πούμε, μεθόδους διδασκαλίας. Νομίζω ότι έχεις εμπειρία πια πολύ από αυτό που θα πούμε ως βιωματική μάθηση, που είναι ο κατεξοχήν τρόπος για να βιώσεις τη γνώση και να μπορέσεις να μάθεις και επομένως να αλλάξεις. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να αλλάξεις επειδή, ας πούμε, ο δάσκαλος θέλει να αλλάξεις. Εδώ δεν μπορείς να αλλάξεις επειδή ο άντρας σου θέλει να αλλάξεις, επειδή το παιδί σου θέλει να αλλάξεις. Θα αλλάξεις μόνο αν εσύ θέλεις να αλλάξεις και αν εσύ έχεις κάτι να κερδίσεις από αυτό. Αν δηλαδή καταλάβεις ότι αυτή η γνώση μπορεί να μπει λειτουργικά μες στη ζωή σου και να κάνει τη ζωή σου καλύτερη, τότε λοιπόν θα τη χρησιμοποιήσεις και επομένως θα αλλάξεις. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις μέσα από ποιες διαδικασίες θα πρέπει να περάσεις, να γυρίζεις, ας πούμε, ο μαθητής να γυρίζει κάθε μέρα από το σχολείο και να νιώθει ότι έχει πάρει κάτι καινούριο, όχι κατά ανάγκη στο γνωστικό αντικείμενο, κάτι καινούριο για τον εαυτό του, για τις σχέσεις του, κάτι καινούριο για το πώς να διαχειρίζεται καταστάσεις, επιτυχίες αλλά και αποτυχίες και λάθη, και όλο αυτό συνειδητά ή ασυνείδητα και πολλές φορές ασυνείδητα να μένει μέσα του και να δημιουργεί αυτή την αλλαγή. Και ξέρεις, όσο πιο μεγάλη είναι η αλλαγή, σημαίνει ότι τόσο πιο σημαντικά πράγματα έχουμε ζήσει. Δηλαδή ένας, ας πούμε, δείκτης για να καταλάβουμε αν αυτό που μας συμβαίνει είναι σημαντικό, είναι να δούμε πόσο έχουμε αλλάξει μετά από αυτό. Και αν πας πίσω στη ζωή σου και πεις ποια ήταν τα σημαντικά πράγματα στη ζωή μου, θα δεις ότι αυτά ήταν τελικά που σου προκαλέσαν τις μεγαλύτερες αλλαγές.
0: Το κρατάμε αυτό, μας αρέσει πολύ. Εγώ θέλω να σου πω ότι εσύ μου έμαθες στην βιωματική εκπαίδευση ότι φτιάξαμε τότε, πριν από μια δεκαετία, τα βιωματικά εργαστήρια στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων. Εσύ ήσουν η έμπνευση, όπως και τώρα είσαι η έμπνευσή μου για το εργαστήρι που τρέχω στο Δημοτικό Θέατρο για τον έρωτα. Και βιωματικά μου το έμαθες αυτό, έτσι, για τη βιωματική εκπαίδευση και πόσο σημαντικό είναι για κάθε μας μαθητή.
1: Έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες για το πώς τελικά μαθαίνει κανείς και όλες καταλήγουν στο ότι για να μάθεις πραγματικά πρέπει να βιώσεις πράγματα.
0: Έτσι.
1: Να μάθεις και να πάθεις, δηλαδή, με λίγα λόγια.
0: Αχ, τι ωραίο.
1: Έτσι, να μάθεις και να πάθεις. Αν δεν πάθεις, δεν μαθαίνεις. Λοιπόν, και το βίωμα σημαίνει να μπεις μέσα στην ιστορία, να αναπτύξεις ενσυναίσθηση, να μπεις σε ρόλους. Είναι εντυπωσιακά τα παραδείγματα από τη βιωματική μάθηση σε μαθήματα όπως είναι η ιστορία, που ήταν εμένα οι δύο μεγάλες μου αγάπες, παντρεύτηκαν εκεί, και είναι η ιστορία και το θέατρο, έτσι, αυτές οι δύο μεγάλες αγάπες μου, και παντρεύτηκαν μέσα από τα βιωματικά μαθήματα ιστορίας και κάναν την ιστορία να είναι ένα άλλο πράγμα, ένα άλλο, ας πούμε, μάθημα που δεν είναι μάθημα, να είναι ένα πεδίο ζωής, ας πούμε. Έτσι, να ζωντανεύει το παρελθόν και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν θέλεις ή αν έχει νόημα να σου πω παραδείγματα πάνω σε αυτό.
0: Α, πάρα πολύ θέλω.
1: Ναι.
0: Για πες μας. Νομίζω και οι ακροατές. Για πες.
1: Ναι, ας πούμε, θυμάμαι χαρακτηριστικά κάποια στιγμή είχαμε κάνει στο Πανεπιστήμιο της Ρόδου ένα βιωματικό εργαστήρι για τον εμφύλιο πόλεμο. Και είχαμε φτιάξει ένα διάδρομο συνείδησης, που ξέρεις τι είναι, αλλά δεν ξέρω αν οι ακροατές, δηλαδή. Υπάρχουν δύο βασικά ομάδες από τις οποίες περνάει κάποιος και οι ομάδες αυτές θα πρέπει να δώσουν δύο όψεις ενός, ας πούμε, ιστορικού γεγονότος, μιας αντίληψης, μιας θέσης, και να πρέπει ο άνθρωπος, μαθητής, ρόλος που είναι στη μέση να πάρει κάποιες αποφάσεις ακούγοντας και τους μεν και τους δε. Εκεί λοιπόν, επειδή ήταν και ο εμφύλιος το θέμα μας, καταλαβαίνεις ότι δημιουργήθηκε πάρα πολύ ένταση. δημιουργήθηκαν συγκρούσεις, ακούστηκαν έντονα πράγματα και από εδώ και από εκεί. Μια φοβερή συγκινησιακή φόρτιση που έβγαλε προς τα έξω πολλά πράγματα. Νομίζω ότι κανείς από όσους συμμετείχαν δεν θα ξεχάσει όχι μόνο το τι είναι ο εμφύλιος που μπορεί να το ξέρε, αλλά ακριβώς τι προκάλεσε και πόσο αυτή η σύγκρουση, ας πούμε, λειτουργήσε μέσα στη ζωή, στο παρελθόν και τι έφερε ακόμα και σήμερα σαν απόϊχο στη ζωή μας.
0: Όπως σπουδαία. Εγώ σε έχω παρακολουθήσει όλα αυτά και είναι όντως εξαιρετικά. Και να τραγουδήσουμε λίγο, να ηρεμήσουμε τους εμφυλίους και στην ψυχή μας.
1: Τι λες? Ναι, ναι, να πούμε. Τι θα πούμε?
0: Να πούμε Pink Floyd. Γιατί το διάλεξα αυτό το τραγούδι?
1: Α, ναι, το διάλεξα γιατί το αγαπώ πάρα πολύ. Γιατί λέει αυτό που λέμε, teachers leave the kids alone. Ας τους αφήσουμε να δημιουργήσουν χωρίς να επιβάλλουμε αυτό που εμείς θέλουμε κάθε φορά ή θεωρούμε σωστό.
0: Εξημών των δασκάλων. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για τραγούδι.

0: Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργου, λοιπόν. Κατερίνα Βρεντάνου, τι μας φέρνεις από εκεί?
1: Ήταν για μένα μια εξαιρετική εμπειρία η απόσπασή μου εκεί. Κάτι που το είχα εγώ στο μυαλό μου να το πετύχω, σαν έτσι ψηλή προσδοκία. Και το πέτυχα και πήγαμε πολύ ψηλές προσδοκίες, αλλά εκεί άρχισα να συνειδητοποιώ πόσα υπέροχα πράγματα έχουμε και στην Ελλάδα και δεν τα αναγνωρίζουμε. Και αυτό το λέω σε όλο τον κόσμο, γιατί είναι μεν ένα πολύ καλό σχολείο και η χώρα καταπληκτική και πλούσια και οργανωμένη και όμορφη και όλα πάρα πολύ ωραία, εκτός από το κρύο, καθαρή, ναι. Αλλά εντάξει, ο καιρός ήταν το μεγάλο μειονέκτημα, ας πούμε. Αλλά εκεί πραγματικά καταλαβαίνεις ότι στην Ελλάδα και οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, γιατί έφυγα ούσα σχολική σύμβουλος φιλολόγων Πειραιά. Οπότε είχα μία ήδη πολύ καλή εικόνα από πολλά σχολεία του Πειραιά και το τι συμβαίνει εκεί. Και δεν αισθάνθηκα ότι δεν είχα εκτιμήσει πόσο σπουδαίο έργο κάνουν οι συνάδελφοι στα σχολεία εδώ στον Πειραιά και με τι δύσκολες συνθήκες φτιάχνουν θαύματα. Και το είδα εκεί πολύ έντονα όταν ήταν να συγκρίνω την... ας πούμε, το εκπαιδευτικό σύστημα, το εκεί, το πολύ καλά οργανωμένο με το φοβερό πρόγραμμα σπουδών και τις άπλετες φωτοτυπίες, που ήταν μια μεγάλη χαρά όταν μπήκα και είδα πόσα φωτοτυπικά μηχανήματα ήταν στη διάθεσή μου, που εδώ δεν είχα. Αλλά από την άλλη μεριά σκεφτόμουν την ψυχή, το κουράγιο, τα προγράμματα εδώ των συναδέλφων και έλεγα πόσο εξαιρετική δουλειά κάνουν, αλλά δεν τα αναδεικνύουμε. Αλλά δεν έχουμε τις νόρμες, ας πούμε, για να τα δείξουμε, να τα οργανώσουμε, να τα βγάλουμε προς τα έξω, να πούμε κοιτάξτε τι κάνουμε. Εξαιρετική δουλειά. Οι Έλληνες εδώ, οι συνάδελφοι, με πολύ κόπο, με λίγα λεφτά, έτσι, μέσα σε όλες τις δυσκολίες, χωρίς φωτοτυπίες και χωρίς πολλά άλλα βέβαια, έτσι, δουλεύουν υπέροχα.
0: Και νομίζω ότι το ξέρουν όλοι αυτό.
1: Δεν το ξέρουνε.
0: Όχι,
1: δεν το ξέρουνε και δεν το εκτιμάνε. Και δεν μας εκτιμάνε για τη δουλειά που κάνουμε. Πολύ συχνά αγωνιζόμαστε και δεν παίρνουμε, ας πούμε, πίσω την ηθική ικανοποίηση που θα έπρεπε. Και βέβαια εμείς ξέρεις τι λέμε. Έστω και ένας μαθητής να μας κοιτάξει με ένα άλλο βλέμμα, είμαστε ok. Έστω και ένας. Είμαστε ok.
0: Έτσι. Όχι, εννοούσα ότι εναπόκειται στον καθέναν από μας το τι θα κάνει και αυτό γνωρίζουν. Γιατί και εγώ το βιώνω αυτό που λες, ακόμη και με προσωπική αυταπάρνηση μπορεί να φτάσει ένας εκπαιδευτικός να περατώσει αυτό που έχει στην ψυχή,
1: ναι,
0: για την έργο της ψυχής.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι.
0: Εκπαίδευση. Πολύ ωραία, πολύ σημαντικό αυτό που φέρνεις και διεθνές.
1: Ναι, ναι, διεθνές, ότι παντού η αγάπη κυριαρχεί.
0: Πάμε να τραγουδήσουμε.

0: χάλασα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάλος νύχτα το όνομα της αφήνει.
1: Κι αν άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
2: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Καλώς ήρθατε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, η Μία Δαμαντία Ψαλιδάκου, στην εκπομπή Άλλαζω, Αλλάζω. Και σήμερα μαζί μας είναι η Κατερίνα Ιμπρεντάνου, η οποία πολύ θα ήθελα να μας μιλήσει για τη διατριβή της για το θέατρο στην ιστορία του Πειραιά.
4: Λοιπόν, η διατριβή μου, να σας πω καταρχήν ότι έγινε στο τμήμα θεατρικών σπουδών του Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου της Αθήνας. Και το θέμα είναι η ιστορία του θεάτρου στον Πειραιά από την πρώτη παράσταση μέχρι το 1922. Και να εξηγήσω και ποια είναι η πρώτη παράσταση, θα έχει ενδιαφέρον, αλλά και γιατί μέχρι το 1922. Λοιπόν, η πρώτη παράσταση είναι από το 1856. Και το 1922 μπήκε για να σταματήσει πια αυτή η καταγραφή που είχε ξεπεράσει τις 5.000 παραστάσεις. Δηλαδή ήταν αδύνατον, θα έπρεπε να γίνει μια δεύτερη διατριβή, δεν ξέρω τι άλλο, ήδη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και έχει καταγράψει, και αυτό είναι το εντυπωσιακό για τον κόσμο που δεν το ξέρει, 26 θεατρικές σκηνές. Συχνά νομίζουν ότι η διατριβή μου αφορά το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Όμως το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά είναι ένα μόνο κεφάλαιο του θεάτρου στον Πειραιά. 26 θέατρα. Από το 56 έως το 22, με πάρα πολλές παραστάσεις, μερικά από αυτά πάρα πολύ γνωστά, όπως ας πούμε το Θέατρο του Φαλήρου. Με περισσότερες παραστάσεις και από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Yes. Και περισσότερο κόσμο, γιατί το Φάλιρο ήταν και ο τόπος αναψυχής όλης της Αθήνας. Οπότε κατέβαινε πάρα πολύς κόσμος στο Φάλιρο για να δει μια παράσταση. Με θέατρο επίσης καλοκαιρινό στην Καστέλα, το Θέατρο Τσόχα. Εκεί που μετά ήταν το ΑΕΛΟ, το κινηματογράφος και τώρα τα σχολεία. Δηλαδή μια ζωή και ένας άλλος Πειραιάς, τέλος πάντων, που εγώ θέλω να πω ότι όσο καιρό εκπονούσα αυτή τη διατριβή, ζούσα στον Πειραιά του 19ου αιώνα. Γεννήθηκα στην πλατεία Αλεξάνδρας και ξαφνικά ένιωθα, περπατούσα στους ίδιους δρόμους και ένιωθα ότι έχω πάει 100 χρόνια πίσω. Γιατί ήταν τόσο παραστατικά και διάβασα όλο τον πειραϊκό τύπο για να μαζέψω τις πληροφορίες μου και γεννήθηκε μπροστά στα μάτια μου και στην ψυχή μου ένας άλλος Πειραιάς. Τον αγάπησα ακόμα πιο πολύ τον Πειραιά. Θα ήθελα πάρα πολύ να μεταφέρω σε όλο τον κόσμο του Πειραιά το τι ήταν ο Πειραιάς, ας πούμε, τότε και πώς λειτουργούσε, γιατί νομίζω ότι θα τους δώσει και πολύ κουράγιο για το σήμερα όλο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, είναι βέβαια ένα έργο μεγαλόπνο η διατριβή μου, δηλαδή είναι κοντεύει τις 1000 σελίδες με την παραστασιογραφία, οπότε φαντάζομαι ότι είναι δύσκολο έτσι να προσεγγιστεί από πολύ κόσμο, γιατί σου λέω 5.000 και παραστάσεις έχουν καταγραφεί, όμως ξέρω, κάπως πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι υπήρχε ένας τέτοιος Πειραιάς.
3: Και μ' αρέσει ο Πειραιάς μας μέσα από τα μάτια σου. Ήδη έχουν φωτιστεί αλλιώς, θέλω να σου πω. Εμένα με είχε καθυλώσει Έτσι, αυτό που έλεγες και για το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, πώς ξεκίνησε και τι χρήση έχει γίνει κατά καιρούς, θες να μας πεις κάποια πράγματα? Είναι το εμβληματικό μας κτίσμα.
4: Ναι, ναι, ναι. Να πω, κάναμε και το Σεπτέμβρη, να πούμε ότι έκανα και κάποιες ξεναγήσεις. Μου έδωσε την ευκαιρία ο Νίκος ο Διαμαντής, ο οποίος κάνει, πιστεύω, εξαιρετική δουλειά. Έχει ανοίξει το θέατρο σε κάθε κατεύθυνση. Και πια το θέατρο του Πειραιά όχι μόνο δεν είναι κλειστό, αλλά είναι τόσο ανοιχτό όσο δεν ήταν ποτέ. Και μπράβο του. Λοιπόν, το θέατρο πέρασε πολλές περιπέτειες, αυτό το θέατρο. Και δεν ήταν μόνο οι αρχιτεκτονικές περιπέτειες ή οι περιπέτειες από τους σεισμούς και όλα αυτά. Ήταν και περιπέτειες σε σχέση με θειάσους, γιατί ο Πειραιάς πάντα είχε μια ιδιόρυθμη σχέση με την Αθήνα. Και αυτό είναι ένα άλλο σημείο μελέτης. Δηλαδή, ένας Πειραιώτης πάει στην Αθήνα για να κάνει πολλά πράγματα. Ένας Αθηναίος πόσο συχνά κατεβαίνει στον Πειραιά? Για να πάει βόλτα ή να δει θέατρο ή να πάει σε μια ταβέρνα πειραιώτικη, δεν ξέρω. Είμαστε άλλοι πειραιώτες, είμαστε άλλοι πειραιώτες.
3: Έτσι δεν πιστεύω. Είμαστε. Ναι.
4: Κάποια εποχή άδειασε ο Πειραιάς, πάρα πολλοί έφυγαν από την αστική τάξη, μετακινήθηκαν. Δηλαδή είναι πολλά οικονομικά, κοινωνικά αιτία που δεν άφησαν το θέατρο να ανθίσει όπως του έπρεπε. Είχε πολλά προβλήματα από περιοδεύοντες, θειάσους, το θέατρο έπρεπε, δεν γέμιζε, ας πούμε. Το κοινό του Πειραιά μετά το 22 ήταν ένα πολύ ιδιόρυθμο κοινό, γιατί σκέψου, ας πούμε, το θέατρο έγινε και χώρος για να στεγάσει πρόσφυγες το 22.
3: Αυτό έμενε, ναι. Να έχει συγκλονίσει. Πες μας λίγο.
4: Τι να πω, εδώ ο Πειραιάς, το λιμάνι ήταν γεμάτο μπόγους και ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν που να σταθούν. Ανοίξαν τα θέατρα και ανοίξαν κάθε αίθουσα που είχαν και δεν είχαν για να βάλουν τους ανθρώπους. Κάθε θεωρείο ήταν και μια οικογένεια.
3: Κάθε θεωρείο και μια οικογένεια.
4: Επιτάχθηκε για πάρα πολλούς λόγους στην ιστορία το Δημοτικό Θέατρο. Επιτάχθηκε για να στεγάσει από στρατεύματα, έτσι, μέχρι σχολεία κάθε φορά που είχαν προβλήματα. Το σημαντικό όμως είναι ότι άλλαξε μετά το 22, άλλαξε και τόσο πολύ όλη η φυσιογνωμία του Πειραιά. Και φτιαχτήκανε όλες αυτές οι συνοικίες τριγύρω που ήταν ουσιαστικά έρημες. Γεμίσαν από πρόσφυγες που ήρθαν οι άνθρωποι, φτιάχτηκαν σπίτια. Άλλαξε ο Πειραιάς εντελώς μετά το 22. Το Δημοτικό Θέατρο λοιπόν και αυτό ακολούθησε όλη αυτή την αλλαγή. Και μετά φτάνει παρακάτω στα χρόνια τα επόμενα, γύρω στο 50 τόσο και τα λοιπά. Γίνονται κάτι εξαιρετικές προσπάθειες για να λειτουργήσει με έναν άλλο τρόπο, αλλά όλο προβλήματα μπαίνανε, οικονομικά κυρίως πια, έτσι. Μετά ιδέες, άνθρωποι, πειραιώτες, σημαντικοί, αλλά ναι, μετά έκλεισε λόγω σεισμών, έτσι. Πολύ λίγο να πω ότι τα χρόνια που ήμουν στην Ιωνίδιο, θυμάμαι, παρακολουθούσα από απέναντι, από τις τάξεις, ανθρώπους ανεβασμένους στη σκεπή να κάνουν επισκευές. Ήταν έτσι εντυπωσιακό.
3: Έχω
4: και φωτογραφίες έτσι που δείχνουν ότι δεν τελειώνουν. Τέλος πάντων, τέλειωσε το θέατρο, άνοιξε τώρα και είναι.
3: Το χαιρόμαστε.
4: Ναι, καμάρι μας. Είναι καμάρι μας.
3: Πολύ ωραία.

0: Κατερίνα Μπρεντάνου ενσαρκώνει στο διαβίου μάθηση.
1: Ναι.
0: Γελάς.
1: Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι μαθήτρια. Τρελαίνομαι να είμαι μαθήτρια.
0: Γιατί,
1: να μαθαίνω και
0: γιατί.
1: Τώρα, αύριο, άμα θες να πάμε σε ένα σχολείο, να κάτσω στο θρανείο. Να μάθω. Θέλω να μάθω για να αλλάξω. Γέρασα και θέλω να αλλάξω ακόμα. Διαβίου μάθηση σημαίνει διαβίου αλλαγή. Και σημαίνει ότι δεν βαριέσαι. Και σημαίνει είναι υπόσχεση νεότητας. Δηλαδή και αυτό είναι και η δουλειά μας. Είμαστε σε επαφή με τα νιάτα. Τα νιάτα μας δίνουν όλο αυτό το καινούριο πράγμα. Συνεχώς και εμείς αλλάζουμε, μαθαίνουμε τα νέα πράγματα. Δεν γερνάμε, ελπίζω, ή τέλος πάντων θέλω
0: δεν
1: να
0: γέρνουμε,
1: ελπίζω.
0: Δεν γέρνουμε. Λέει Δημουλά.
1: Δεν γέρνουμε. Ξέρεις τώρα και το προσόν το μεγάλο των ανθρώπων σήμερα είναι η προσαρμοστικότητα. Το IQ δηλαδή κρίνεται από το πόσο προσαρμοστικοί είμαστε. Αλλάζουν όλα τα πράγματα γύρω μας με τέτοια ταχύτητα που αν δεν αλλάξουμε κι εμείς και αν δεν μάθουμε κι άλλα κι άλλα κι άλλα, τίποτα δεν ξέρουμε. Έτσι, να το πούμε και αυτό, δηλαδή λες διαβίου μάθηση, αλλά τίποτα δεν ξέρουμε. Αλλά για φαντάσου να μην μπαίναμε και στη διαδικασία να μάθουμε τίποτα, πόσο πίσω θα είχαμε μείνει. Γιατί αλλάζουν όλα με φοβερές ταχύτητες. Και εμείς αν δεν αλλάξουμε και δεν μάθουμε, επομένως, αυτά τα δύο είπαμε πάνε πακέτο, ξέρω εγώ πού θα είμαστε, ζωντανοί, νεκροί. Πρέπει να προχωρήσουμε.
0: Έτσι.
1: Όσο ζούμε. Και όσο αντέχουμε.
0: Και με τους άλλους ρόλους της ζωής, τι κάνεις? Για πες τώρα να σε ευνηδιάσω λίγο. Και μάνα και γιαγιά πάντα. Πώς συνδυάζεσαι?
1: Δεν είμαι πολύ καλή σε όλα αυτά.
0: Τι λες?
1: Εντάξει. Τι να πω. Ξέρω εγώ.
0: Ήταν για σένα πρόκληση το να μπορείς να στέκεσαι σε όλα σου δυνατά?
1: Δεν ξέρω αν το βλέπα έτσι. Το βλέπω ως ανάγκη. Το βλέπω ως ανάγκη. Ότι αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό θέλω, αυτό θα γίνει. Έτσι το έβλεπα.
0: Γιατί ήσουν πρότυπο για μένα, για κόσμο, γι' αυτό ρωτάω.
1: Εντάξει, είχα πολλή ενέργεια.
0: Και έχεις.
1: Και έχω.
0: Και έχεις.
1: Ναι, ναι.
0: Δημιουργική ενέργεια.
1: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει.
0: Για σένα, για μας, για τον άνθρωπο.
1: Νομίζω οι επίλυδες νησιώτες που φτάσαν στον Πειρά και με γεννήσανε,
0: έτσι,
1: ένας Κερκυραίος και μια Σαντορινιά, τα πω και αυτά,
0: βέβαια.
1: Είχανε πολλή ενέργεια και τους ευχαριστώ που μου τη δώσανε να τα βγάλω πέρα, γιατί πραγματικά η ρόλη της σύγχρονης γυναίκας είναι, ναι, δύσκολη και πολύ
0: και
1: για
0: πολύ.
1: Να τα βγάλει πέρα.
0: Τραγουδάει η σύγχρονη γυναίκα?
1: Βέβαια τραγουδάει. Τι τραγούδι θα βάλουμε τώρα?
0: Εσύ πες μας, τι θα θέλεις?
1: Τι, δεν ξέρω, για πες τι έχουμε στο πρόγραμμα.
0: Τι έχεις επιλέξει για μετά?
1: Να πούμε Σαββόπουλο.
0: Βέβαια.
1: Να πούμε Σαββόπουλο, γιατί να, το χειμώνα τούτο, έτσι και τον περάσαμε. Τη γλιτώσαμε, για να δούμε ερωτηματικό.
0: Πάμε να δούμε.

0: Κατερίνα Μπρεντάνου, το θέατρο, τι θέση έχει στην εκπαίδευση?
1: Τι θέση έχει, τι θέση θα έπρεπε να έχει? Λοιπόν, δεν έχει θέση. Κάποιοι φιλότιμοι εκπαιδευτικοί που το αγαπούν ανεβάζουν καμιά σχολική παράσταση. Αλλά δεν είναι αυτό το θέατρο για το οποίο εγώ τώρα θα μιλήσω. Γιατί το θέατρο είναι πολύ περισσότερα πράγματα από μια σχολική παράσταση. Το θέατρο πρέπει να μπει μέσα στο σχολείο σαν μέθοδος διδασκαλίας, κατά τη γνώμη μου. Είναι αυτό που είναι το κλειδί για τη βιωματική μάθηση που συζητήσαμε πιο πριν. Δεν ξέρω αν σου είπα πριν ότι υπάρχουν έρευνες και τα λοιπά. Έχω εδώ τώρα να σου πω κάτι συγκεκριμένο.
0: Οπωσδήποτε τι θέλουμε
1: αυτή πω
0: την
1: αυτό.
0: Έρευνα, ναι.
1: Λοιπόν, λέει ότι αν προσέχουμε, συγκρατούμε κατά προσέγγιση 10% από αυτά που διαβάζουμε, 20% από αυτά που ακούμε, 30% από αυτά που βλέπουμε, 50% από αυτά που βλέπουμε και ακούμε ταυτόχρονα, 80% από αυτά που λέμε και 90% από αυτά που λέμε ενώ ταυτόχρονα εκτελούμε πράξεις που απαιτούν σκέψεις και στις οποίες εμπλεκόμαστε ενεργητικά. Αυτό σημαίνει λοιπόν 90% εάν κάνουμε θέατρο. Έτσι, μαθαίνουμε. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και τώρα καταλαβαίνω ότι θα με ρωτήσεις πώς μπορεί να γίνει αυτό και τι ακριβώς εννοώ. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω ότι και το θέατρο ήταν μια εποχή, γιατί είχα ανακατευτεί λίγο και στο βιβλίο που είχε φτιαχτεί τότε, ήταν ένα μάθημα θεατρική αγωγή στην πρώτη λυκείου. Ήταν ένα βιβλίο θεατρικής παιδείας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό δεν υπάρχει πια. Υπάρχει μόνο μάθημα θεατρικής αγωγής στα δημοτικά σχολεία, έτσι δεν είναι, από ό,τι ξέρω. Τίποτα άλλο έτσι σε σχέση με το θέατρο. Και αυτό που εγώ θα πρότεινα θα είναι μια επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ανεξάρτητα από ειδικότητα, ώστε να μπορέσουν να εντάξουν αυτόν τον τρόπο προσέγγισης σαν μέθοδο διδασκαλίας. Δηλαδή να σταματήσουμε αυτό το εξκαθίντρα μάθημα που σηκώνεται ένας άνθρωπος επάνω και μιλάει και από κάτω, ας πούμε, κάποια κοιμισμένα παιδιά κουρασμένα και αγχωμένα τον ακούνε και αν τον ακούνε. Αυτό το παλιό, το τόσο παλιό μοντέλο δηλαδή, και που αυτό από μόνο του, αν το σκεφτείς, είναι ένα θέατρο στην τάξη, έτσι. Δηλαδή σκέψου ότι ο καθηγητής κάθε φορά που μπαίνει είναι σαν ένας ηθοποιός που ανεβαίνει σε μια σκηνή και έχει από κάτω ένα ακροατήριο αυτούς τους μαθητές που τον ακούνε. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα όμως, το ακροατήριο αυτό, τέλος πάντων, οι θεατές αυτής της διαδικασίας, θέλουμε να είναι ενεργοί. Θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία και αυτό σημαίνει ένα άλλο είδους θέατρο και όχι αυτό το εξκαθίντρα, ας πούμε, η παρουσίαση. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιμορφωθούν πάνω σε αυτό, να δουλέψουν πάνω σε αυτό και να μετατρέψουν όλη την ατμόσφαιρα της τάξης με όπλο και με μέσο αυτό. Δηλαδή να μετατρέψουν όλο το πράγμα σε κάτι που θα είναι διαδραστικό, ενεργητικό για το μαθητή, που θα προκαλεί και θα ανεβάζει την ενσυναίσθηση, την αυτογνωσία, θα βάζει τους μαθητές σε ρόλους, θα τους προκαλεί συναισθηματικές αντιδράσεις, θα τους προκαλεί πνευματικές αντιδράσεις, σκέψεις, προβληματισμούς κτλ. Αυτά λέω πολλά.
0: Τέλεια τα λες, ιδανικό λοιπόν. Και πόσο βοηθάει και στην ειδική αγωγή, θέλω να πω εγώ, και ξεκινώντας από τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, πόσο γενικώς ανεβάζει την κινητοποίηση όλων των μαθητών μας και τη δικιά μας μαζί τους, γιατί και εμείς να μιλάμε μόνοι μας και να μας ακούν από κάτω.
1: Όπως τώρα.
0: Τώρα τι, να τους οθήσουμε τους ακροατές να σηκωθούν να χορέψουν λίγο? Τι λες? Θα ήθελα έτσι για κατακλείδα να σε ρωτήσω, ποιο είναι το μότο της ζωής σου, ποια φράση νομίζεις ότι έτσι σε κινητοποιεί, την έχεις οδηγό, την έχεις μπροστά σου, τι είναι αυτό?
1: Ένα στίχο από ποίημα θα σου πω.
0: Βέβαια.
1: Θα σου πω Χαρίδες. Σε φέρει,
0: ναι.
1: Και θα σου πω ένα στίχο που, εντάξει, δεν ξέρω, τον έχω πολύ αγαπήσει, ίσως καταλάβεις μετά από όσα είπαμε γιατί. Λέει τη θάλασσα, ποιος θα μπορέσει να την εξαντλήσει.
0: Και όπου θάλασσα.
1: Όπου θάλασσα η ζωή. Και όπου θάλασσα ο Πειραιάς.
0: Wow. Νομίζω το κρατάμε αυτό. Είναι
1: Είμαστε
0: σημαίνω,
1: και στο
0: ναι.
1: κανάλι ένα του Πειραιά. Αλλά έτσι είναι. Δηλαδή η θάλασσα είναι η ζωή. Ο Πειραιάς είναι η θάλασσα. εδώ είναι η ζωή μας και ας μην την εξαντλήσουμε και ας μην εξαντληθούμε. Να είμαστε πάντα σε αυτή τη διαδικασία, να προχωράμε, να αλλάζουμε, να μαθαίνουμε, να ζούμε.
0: Πολύ φως μας έφερε σήμερα στην εκπομπή αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω τι να πρωτοκρατήσω από όλα αυτά που είπες. Ένα χαμόγελο λόγιο μου είναι το στούντιο. Σε ευχαριστώ γιατί οι ρίζες μου είσαι και τα φτερά μου ταυτόχρονα. Είμαι τυχερή που σε έχω δηλαδή και συγκινούμε τώρα που το λέω. Και ας μη θες να τα λέω, εγώ τα λέω. Αγαπημένοι μας ακροατές, σας ευχαριστούμε και σήμερα που είστε εδώ μαζί μας. Ραντεβού πάλι μαζί την επόμενη Τετάρτη στις 4 το απόγευμα. Να είμαστε όλοι καλά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

καινούργιο κομμάτι, Bonobo, Me and You. Ανοίξαμε την απόψινη rock zone. Ο Simon Green επιστρέφει μετά το Fragments του 2022 με ένα νέο single και ένα νέο album, Distance in Static, το καινούργιο του album. 4 λεπτά μετά τις 5, κανάλι 1 στους 90,4. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Όπως φαίνει καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή εδώ στη Rock Zone, στο δεύτερο μέρος. Νίκος Ξανθάκος με ένα αφιέρωμα απόψη στον Paul McCartney, τον άγνωστο, όπως ισχυρίζεται ο Νίκος, Paul McCartney, στην πρώτη ώρα του 8 με 9. Χθες ο Δημήτρης Αντωνόπουλος με το Σταύρος Τρελικά μάθα τα ενδιαφέροντα για το φετινό Eject. Συνέχεια πράγματα εδώ στην Rock Zone. 69 51 904 904 τα μηνύματα.

απόγευμα ένα άκρο χαλαρό και καλοκαιρινό σκηνικό για να γίνει εθελοντής αιμοδότης ή να εγγραφείς ως δότης μυελιτών οστών ή και τα δύο. Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All We Care μαζί με τους οργανισμούς Bloody Choose Life και Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Πειραιά. 15 μόνο λεπτάκια διαρκεί η αιμοδοσία. Ενώ η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. All We Care, φροντίδα που γίνεται πράξη.

Σήμερα δεν έχουμε και τόσα καινούργια πράγματα. Ακούσαμε τους άλλους πάρα πολλά εχθές. Οπότε με χαρά θα κινηθούμε στο παρελθόν. Θα έρθουμε σπουδαία κομμάτια που είτε κυκλοφόρησαν σαν σήμερα είτε πήγαν στο νούμερο 1 σαν σήμερα, όπως το The Marshall Mathers, το άλμπουμ του Eminem. Είμαστε στο 2000 με μεγάλες επιτυχίες. Το Stan και το The Real Slim Shady που ακούσαμε εδώ. Ξεκίναγε ένα σερί το άλμπουμ του 8 ολόκληρες εβδομάδες στο νούμερο 1 στην Αμερική, τα χρόνια της πολύ μεγάλης επιτυχίας του Eminem. Και αν μιλάμε για μεγάλες επιτυχίες, η επόμενη, γιατί θα πάμε στο 2007, για τη Ριάννα, ήταν συγκλονιστική. Νούμερο 1 στην Βρετανία, το άλμπουμ της Good Girl Gone Bad. Το single Umbrella είχε πραγματικά κάνει πάταγο εκείνη τη χρονιά και μάλιστα στη Βρετανία το single Umbrella έμεινε 10 συνεχόμενες εβδομάδες στο νούμερο 1 στη Βρετανία και έγινε το single με τις περισσότερες αδιάλειπτες εβδομάδες στο νούμερο 1 από το 1994 και το Love Is All Around των Wet, Wet, Wet.

Coochie Beloved, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Bob Marley και των Wailers. Είμαστε 46 χρόνια πίσω, 10 Ιουνίου 1980. Κυκλοφόρησε το Uprising, το τελευταίο στούντιο άλμπουμ, ενώ ήταν στη ζωή ο Bob Marley. Ό,τι ακολούθησε μετά, ήρθε μετά το θάνατό του. Μέσα εκεί και το Could You Be Loved. Πάντα κανάλι 1 στους 90,4 εδώ στην Rock Zone. Μένουμε στη δεκαετία του 80 για ένα άλμπουμ πολύ 80's και κατηγορήθηκε γι' αυτό τότε ο Bob Dylan από τη δεκαετία του 80. Θα πάμε για τη συνέχεια στο 1985 για το Empire Burlesque του Bob Dylan. 23ο άλμπουμ του Dylan. Όπως είπα και πριν, κάποιοι τολμούν να το συγκρίνουν με αυτά που κυκλοφόρησε δεκαετία του 60 και του 70, αλλά μάλλον αδικούν και τον καλλιτέχνη, γιατί σε κάθε περίοδο έχει διαφορετικές ανησυχίες, διαφορετικά πράγματα. Πολύ και σπουδαίη μουσική μέσα σε αυτό το άλμπουμ. Mike Campbell, Ben Montent, ο Tom Petty και Heartbreaker. Και αυτό κινήθηκε σε ρέγγε ρυθμούς ανοίγοντας το άλμπουμ Tight Connection to My Heart. Ένας διαφορετικός Dylan. Ένα άλμπουμ που κυκλοφορήσε σαν σήμερα το 1985.

Tight Connection to My Heart. Ο Bob Dylan, δεκαετία του 80-1985. Και το άλμπουμ του Empire Burlesque που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με τον Τιτάνα Marvin Gaye. Ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του και ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια περιπαντολογικά. Το Mercy Mercy Me, The Ecology. Δεύτερο σίγγλ από το άλμπουμ του What's Going On. Δεύτερο σίγγλ που έγινε σίγγλ του 1 εκατομμυρίου. Μεγάλη επιτυχία εκείνη τη χρονιά για τον Marvin Gaye. Ένα σίγγλ που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1971. Θα μας πάει μέχρι τις και μισή. Σε λίγο και πάλι μαζί εδώ στο δεύτερο ημίωρο. Μείνετε συντονισμένοι στη Rock Zone.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μία φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Pireas. The Rock Zone.

τους Follow the Criminals μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Αυτοί και όλες τις άλλες επιτυχίες τους θα φέρουν την άλλη τρίτη στον Καζάρτε, μια εμφάνισή τους εδώ στην χώρα μας. Love Unlimited, πρώτο κομμάτι για το δεύτερο ημίωρο. Rock Zone, κανάλι 1, στους 90,4, παρέα εδώ με το All Win Care, το οποίο σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή δράση για μια νέα εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Κάπου αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος περιμένει μια ευκαιρία για ζωή. Και αυτή την ευκαιρία μπορείς να του την προσφέρεις αν αφιερώσεις 15 λεπτά για εθελοντική αιμοδοσία ή να δώσεις ένα απλό δείγμα σάλιου σε μια μπατονέτα και να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών. 16 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, συνεργασία με τους Blondie, Bloody, Choose Life και Αντικαρκυνικό μεταξά. Μπορείς να συμμετάσχεις σε εθελοντική αιμοδοσία και να γίνεις δότης μυελού των οστών. Η αιμοδοσία είναι πολύ σύντομη, διαρκεί λίγα λεπτά. Η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται απλά με το δείγμα σαλιού. 16 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Συνεχίζουμε με έναν τύπο που σήμερα γίνεται 65 ετών, τον Max Alfred Elliot. Οι παλαιότεροι θα τον θυμάστε ως Maxi Priest, ο οποίος είχε την ιδιαιτερότητα τραγούδαγε, ήταν ένας reggae τραγουδιστής, ο οποίος τραγούδαγε με αρκετές επιρροές από το rhythm and blues. Έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία, νούμερο 1, το Close to You το 1990. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ο One Hit Wonder καλλιτέχνης, αλλά ένα ντουέτο του με τη Ρομπέρτα Φλακ, το Set the Night to Music, το 1991 μπήκε στα 10 καλύτερα στην Αμερική, ενώ με το Σάγκη το 1996 και το κομμάτι That Girl έκανε άλλη μια top 20 επιτυχία. Πάμε να θυμηθούμε τη μεγαλύτερη στιγμή του. Ο Max Priest σήμερα γίνεται 65 ετών.

1989, με αυτό το υπέροχο τραγούδι, ο Jason Donovan έγινε ο πρώτος Αυστραλός που πήγαινε κατευθείαν στο νούμερο 1 στην Βρετανία. Το Sealed with a Kiss, μια διασκευή σε πάλι μια επιτυχία. Είχε γίνει και το 1962 η επιτυχία αυτού του κομμάτι, του Brian Hyland. Καλή και η ερμηνεία του Jason Donovan και αυτή του Hyland βέβαια, σε ένα κομμάτι που σε δύο διαφορετικές δεκαετίες έκανε επιτυχία. Σαν σήμερα, το 1989, νούμερο 1 στη Βρετανία, ο Jason Donovan με αυτή την πολύ ωραία μπαλάντα. Είμαστε 18 λεπτά πριν τις 6, κανάλι 1 στους 90,4. Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο. Να ανεβάσουμε λίγο ρυθμούς. Πάμε στη δεκαετία του 70 για τον John Travolta και την Olivia Newton-John, που σαν σήμερα ήταν νούμερο 1 στην Αμερική με το You're the One That I Want.

τα σημαντικότερα musical του Greece στην κινηματογραφική του έκδοση. 1978, John Travolta, Olivia Newton-John, νούμερο 1 στην Αμερική με το κλασικό You're the One That I Want. Και από ταινία σε ταινία πάμε σε ένα single του Elvis Presley, εδώ θα πάμε σε rock and roll. Και τη δεκαετία του 50, 1958, 10 Ιουνίου, κυκλοφορεί το single Hard Headed Woman από το King Creole, την ταινία που στην Ελλάδα είχε τον εμπνευσμένο τίτλο «Ο βασιλιάς του ροκ». Well, a hard head.

Ένα από τα πιο γνωστά αντιπολεμικά και καλά βέβαια αντιπολεμικά τραγούδια, Edwin Starr, 10 Ιουνίου 1970 κυκλοφόρησε αυτό το single, το σπουδαίο single από την ετικέτα της Motown, War, που μας έβαλε στα τελευταία 10 λεπτά. Πάμε να ακούσουμε για αρχή ένα κομμάτι του Jack White, θα γυρίσουμε πίσω το 2014 για το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του Λαζαρέτο. Και περιμένετε λίγο, γιατί έχουμε και καινούργιο κομμάτι αμέσως μετά. Από το νέο του άλμπουμ. Εδώ, Highball Stepper. Από το Λαζαρέτο του 2014.

Με διπλό Jack White φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Εδώ το Highball Stepper. Είμαστε στο 2014 και το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του Jack White. Και θα κλείσουμε με το ολοκένουργιο τραγούδι του. Είναι το Dollar Bill, έρχεται ένα καινούριο άλμπουμ από τον Jack White. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και να κλείσουμε έτσι την πρώτη ώρα. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω εδώ. Μείνετε συντονισμένοι στη Rock Zone, στους 90,4. Επιστρέφω σε λίγο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολύ κριτική.

0: Έψ! Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

Comedy Song, η Radiohead πρώτο κομμάτι για την δεύτερη ώρα. Rock Zone, κανάλι 1 στους 90,4. Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Είμαστε μαζί από τις 5. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber. 210-4224. 4-4-1-6 ανοιχτές γραμμές για εσάς. Νίκος Ξανθάκος λίγο αργότερα. 7-8 ο Νίκος έχει ένα αφιέρωμα στον άγνωστο όπως ισχυρίζεται, Paul McCartney, για να δούμε τι έχει θυμάσει. Με αφορμή βέβαια και το πάρα πολύ καλό φετινό του άλμπουμ, ένα άλμπουμ που ήρθε πριν λίγες μέρες. Λέγαμε και χθες, νούμερο 5 στην Αμερική, εντυπωσιακό που δείχνει ότι όλες οι ηλικίες και όλα αυτά τα χρόνια αγαπούν ακόμα τον Paul McCartney. Pyramid Song, η Radiohead εδώ, σαν σήμερα το 2001, νούμερο 1 στη Βρετανία με το Amnesiac, το 5ο στούντιο άλμπουμ τους, που έκανε ντεμπούτο και στο νούμερο 2 στο Billboard στην Αμερική. Πάμε για τη συνέχεια στους My Morning Jacket, στο 5ο στούντιο άλμπουμ τους, 2008, το Evil Urges. Να θυμηθούμε ένα από τα single εκείνου του άλμπουμ, το I'm Amazed. Καλησπέρα σας, συντονίστηκαν τώρα και καλή ακρόαση. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί.

Slow Burn, ο David Bowie, 24 χρόνια πριν, 2002, 10 Ιουνίου, κυκλοφόρησε το Hidden, 23ο studio album του David Bowie. Με guest μουσικούς, τον Dave Grohl, τον Pete Townshend, μεταξύ άλλων. Slow Burn και το Everybody Says Hi, τα single από εκείνο το album. Καλό και αυτό του David Bowie. Πάντα εδώ στις 90,4. Παρέα με το All Win Care. Έχετε σκεφτεί ότι θα θέλατε να βοηθήσετε στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και δεν ξέρετε πώς? Αρκεί να έρθετε στον Πειραιά 16 Ιουνίου στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, όπου το All Win Care διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών από τις 9 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα, σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Ένας στους τρεις ασθενείς σήμερα δεν βρίσκει συμβατό δότη μυελού των οστών, ενώ μια δική μας αιμοδοσία μπορεί να σώσει έως και τρεις ζωές. Δώστε λίγο από το χρόνο σας. Είτε ως αιμοδότης είτε ως δότης μυελού των οστών, μπορεί να σημαίνει τα πάντα για κάποιον άλλον. All We Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Αφήνουμε τον David Bowie και πάμε στους Talking Heads.

Αναμφίβολα είναι από τα καλύτερα τραγούδια των Talking Heads. Road to Nowhere από το Little Creatures. Σαν σήμερα το 1985 έχει κυκλοφορήσει το έκτο στούντιο άλμπουμ των Talking Heads. 10 Ιουνίου, 41 χρόνια πριν. Και για τη συνέχεια πάμε στη δεκαετία του 70 και στα τέλη για ένα σίγγλ του Elvis Costello, ένα κομμάτι που έγραψε με τους Attractions για το άλμπουμ This Year's Model. Είχε κυκλοφορήσει σαν σίγγλ σαν σήμερα 10 Ιουνίου του 1978. Είναι το κομμάτι Pump It Up.

1978, Pump It Up, ο Κοστέλο με τους Attraction σε ένα σίγγλ που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70. Και πάμε λίγα χρόνια μετά, 1982, 10 Ιουνίου κυκλοφορεί το σίγγλ των Clash, Should I Stay or Should I Go? Double A-Side παρέα με το κομμάτι Straight to Hell. Ένα κομμάτι που δεν πήγε στα 40 καλύτερα στο Billboard στην Αμερική, αλλά μια δεκαετία αργότερα το 1990 και με αφορμή μια διαφήμιση σε jeans τότε πολύ μεγάλη, ξανέφερε το κομμάτι στο προσκήνιο και πήγε νούμερο ένα. Αναγκάστηκε βέβαια η εταιρεία να κάνει υπάρχει μια κυκλοφορία του Singleton Class, το οποίο πήγε νούμερο ένα στην Βρετανία και στο top 10 της Ιρλανδίας και Νέας Ιρλανδίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Το περιοδικό Rolling Stone το έχει στα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών στη λίστα του το 2004.

Φέτος επέστρεψαμε ένα σπουδαίο άλμπουμ, τα λέγαμε πριν κάνα μήνα. Μάλιστα η επίσημη παρουσία του έγινε και σε δισκοπολείο εδώ στον Πειραιά. Social Distortion εδώ, 1983, από τον ντεμπούτο άλμπουμ τους που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα, το Mommy's Little Monster, ακούσαμε το Another State of Mind. Και πάμε να κλείσουμε με γενέθλια. Γίνεται 65 χρονών η Kim Deal, με τους Pixies, το σπουδαίο Surfer Rosa και το Come on Pilgrim. Μαζί τους εκεί, μετά με τους Breeders, πολλά και σπουδαία πράγματα. Να θυμηθούμε από το Surfer Rosa το Gigantic. Και πάμε σε ημίωρο. Επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο μισό.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

31 χρόνια πίσω, 10 Ιουνίου 1975, ένα από τα σπουδαία άλμπουμ των Eagles, πρώτο νούμερο 1 τους στην Αμερική. One of these nights, ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι, τρεις top 10 επιτυχίες, μία από αυτές ήταν και αυτό εδώ το κομμάτι, οι άλλες δύο τα Line Eyes και Take It to the Limit. Το κομμάτι ήταν το δεύτερο νούμερο ένα τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τελευταίο μία ώρα, κανάλι 1 στους 90,4, Rock Zone, παρέα με το All Win Care. Δεν χρειάζεται πολλά για να γίνεις lifesaver, αρκεί να πάρεις το μετρό και να κατέβεις στη στάση Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά την 3η 16 Ιουνίου. Εκεί θα σου περιμένει από τις 9 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα ένα άκρος χαλαρό και καλοκαιρινό σκηνικό για να γίνεις εθελοντής αιμοδότης ή να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All Win Care μαζί με τους οργανισμούς Bloody Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Πειραιά. Η αιμοδοσία διαρκεί περίπου 15 λεπτά, πολύ σύντομα, και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου, γιατί κάθε πράξη προσφοράς μπορεί να σώσει μια ζωή.

Το περιοδικό Mojo σε μια λίστα που έκανε για τους, τα καλύτερα άλμπουμ των Rolling Stones. Πρώτο είχε το Exile on Main Street, το οποίο σαν σήμερα το 1972, μένουμε στην ίδια δεκαετία, αυτό το διπλό σπουδαίο άλμπουμ των Rolling Stones. Δεν μπορώ να πω βέβαια ότι είναι το πιο αγαπημένο μου από αυτούς. Ήταν στο νούμερο 1 στην Βρετανία, το 7ο νούμερο 1 των Rolling Stones. Το ενδιαφέρον είναι ότι το 2010 στην επανακυκλοφορία του άλμπουμ ξαναπήγε νούμερο 1 38 χρόνια μετά. Το κομμάτι που ανοίγει, το Exile on Main Street, Rocks of

Chris Isaac, please, ακούμε καθημερινά από την προηγούμενη κιόλας εβδομάδα με αφορμή την εμφάνισή του το Σάββατο στο Λυκαβηδό, ο αγαπημένος Chris Isaac. Please, ένα από τα πολύ ωραία του τραγούδια από την πλούσια, μεγάλη και πολύ καλή δισκογραφία του, που θα φέρει βέβαια μαζί τους αποσκευές του στο Λυκαβηδό αυτό το Σάββατο. Μπήκαμε στα τελευταία 15 λεπτά. Θα πάμε σε μια σειρά που άφησε εποχή. Είμαστε εδώ στο 2007. Τίτλοι τέλους για την σειρά της HBO, το Σοπράνους, μια εκπληκτική σειρά, με τελευταίο κομμάτι να παίζει στο jukebox εκεί λίγο πριν κάτσει στο εστιατόριο, στην τελευταία σκηνή, ο Τόνι Σοπράνου. Στο jukebox παίζει το κομμάτι των Journey, Don't Stop Believing. Ο Steve Perry, ο τραγουδιστής, για να δώσει τα δικαιώματα, ρώτησε το σκηνοθέτη και του εμπιστεύτηκε και του υποσχέθηκε ότι θα το κρατήσει μυστικό εάν πρόκειται η τελευταία σκηνή, γιατί ήταν μια πολύ βίαιη σειρά ούτως ή άλλως, να έχει κάποιο αιματοκύλισμα, όπως όλοι πολύ περιμέναμε να τελειώσει κάπως έτσι, γιατί δεν ήθελε να δώσει το κομμάτι εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Και τελικά βέβαια δεν συνέβη. Έτσι, ιστορίες πίσω από τα κομμάτια. The Journey, Don't Stop Believing. Μάλιστα το κομμάτι κόπηκε κιόλας, έπεσε μαύρο στο τέλος της σειράς.

Η μεγαλύτερη επιτυχία, το πιο γνωστό κομμάτι των Journey, Don't Stop Believing, έντυνε το φινάλε της σπουδαίας σειράς Σοπράνος, τελευταίο επεισόδιο, τελευταία σκηνή, σαν σήμερα, 10 Ιουνίου του 2007. Φτάσαμε στο τέλος. Πάμε να κλείσουμε με τους Αχά. Σαν σήμερα κυκλοφορούσε το πρώτο τους άλμπουμ. Το πρώτο ντεμπούτο άλμπουμ αυτού του σπουδαίου σχήματος από την Νορβηγία. 41 χρόνια πριν, 1985, 10 Ιουνίου, ένα άλμπουμ που αρχικά κυκλοφόρησε αυτή την ημερομηνία στην Νορβηγία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το άλμπουμ στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο ήρθε 25 Οκτωβρίου. Φυσικά η κομματάρα Take On Me μέσα, το Love Is Reason, αλλά επειδή το ακούμε πολύ συχνά το Take On Me, το παίζουμε πάρα πολύ συχνά, θα θυμηθούμε το επίσης σπουδαίο κομμάτι από εκείνο το πρώτο άλμπουμ των Αχά, The Sun Always Shines On TV, τελευταίο κομμάτι για την απόψινή εκπομπή. Και δίνουμε σκητάλη στον Νίκο Ξανθάκο, ο οποίος έρχεται για τις επόμενες δύο ώρες εδώ στη Ροκζόνη. Την πρώτη ώρα αφιέρωμα στον άγνωστο Paul McCartney, συσσαγωγικά ή και όχι. Για να δούμε τι έχει ετοιμάσει ο Νίκος αμέσως μετά. Με αφορμή βέβαια το σπουδαίο καινούριο άλμπουμ του Paul McCartney. Για δύο ώρες ήμασταν μαζί, Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 5. Αχά, The Sun Always Shines On TV.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: The Rock Zone 904.

νούμερο 1 στη χώρα του, την Βρετανία, στα 5 πρώτα της Αμερικής και σε υπόλοιπες χώρες το άλμπουμ του, στα 83. Ένα από τα καλύτερα, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και πολύ άλλων ειδικών και μη, ένα από τα καλύτερα προσωπικά άλμπουμ στην καριέρα του Paul McCartney. 24ο άλμπουμ και 24ο νούμερο 1 άλμπουμ στην Βρετανία, και έτσι είπαμε να κάνουμε όχι ένα αφιέρωμα σε αυτά που ίσως γνωρίζουμε και γνωρίζετε περισσότεροι, στους Beatles που έχουμε κάνει ένα σωρό και στον ίδιο και στους Wings και στην προσωπική του καριέρα, να μην παίξουμε το Say Say Say ή το κομμάτι που συνεργάζεται με τον Michael Jackson ή τον Stevie Wonder, τα γνωστά, και να πάμε σε κάποιες πιο άγνωστες πτυχές του καλλιτέχνη, μουσικού, ποιητή και ζωγράφου, ο οποίος πριν από μερικές μέρες μάλιστα είχαμε παίξει και ένα από τα αγαπημένα του 10 τραγούδια, όπως δήλωσε σε συνέντευξη, με νούμερο 1 αυτό εδώ. Και είναι λογικό. Carl Perkins, Gene Vincent, Everly Brothers και στην κορυφή Biba Bolula, Gene Vincent και οι Blue Caps. Στα πολλά πολλά αγαπημένα του.

Πάμε λοιπόν, γιατί είναι αρκετά. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένα δίωρο, έτσι όπως βλέπω ότι έχουμε φτιάξει την εκπομπή. Τζιν Βίνσεντ, κανάλι 1 στους 90,4, είμαι ο Νίκος Κανθάκος, ένα αφιέρωμα στον καλλιτέχνη που έχει αυτή τη στιγμή ένα από τα δημοφιλέστερα άλμπουμ και ένα από τα καλύτερα πρώτα άλμπουμ του εξαμήνου, στον Paul McCartney και το The Boys of Dungeon Lane, την παλιά του γειτονιά, πολύ πριν τους Beatles, στις ιστορίες εκείνες που μας διαμορφώνουν από την παιδική ηλικία. Ένα νοσταλγικό άλμπουμ. Να λοιπόν μια πρώτη συνεργασία, ενώ ήτανε και φανατικός τον Nirvana. Παρόλα αυτά μπήκε στην ηχογράφηση του συγκεκριμένου άλμπουμ που τον κάλεσε ο David Grohl, που έχουν και καινούριο άλμπουμ οι Foo Fighters. Στο άλμπουμ εκείνο έπαιξε δύο demo και βγήκε το κομμάτι. Στην αρχή δεν λέγαν προς τα έξω ότι στα τύμπανα εδώ που ακούμε είναι ο Paul McCartney. Sunday Rain, Foo Fighters.

Εμφανίζεται ο McCartney μαζί με τους τρεις των Nirvana στο Cut Me Some Slack και στο κομμάτι βέβαια στο άλμπουμ των Foo Fighters και στο τραγούδι Sunday Rain. Τώρα εδώ το κομμάτι είναι Lennon McCartney, ίσως να μην το γνωρίζετε οι περισσότεροι, αν και είναι αυτής της διάδας οι πρώτοι που το ηχογράφησαν είναι οι Rolling Stones, με διαφορά 22 περίπου ημερών. Αρχές Νοεμβρίου το λένε αυτοί εδώ λοιπόν. I Wanna Be Your Man από τους Stones, κομμάτι του John Lennon και του Paul McCartney.

μέσα σε ένα μήνα, στο Νοέμβριο του 63, Stones, I Wanna Be Your Man, και αμέσως μετά τα σκαθάρια στο δικό τους τραγούδι, όπως σας είπαμε. Εδώ δεν είναι σίγουρο αν συμμετέχει. Σύμφωνα με το μύθο, ενδεχομένως να εμφανίστηκε στο στούντιο και απλά να έκανε κάποιο θόρυβο στα μικρόφωνα, έτσι τουλάχιστον έχει υποθεί στις αρκετές εκτελέσεις που βγήκαν αργότερα από το Smiley Smile των Beach Boys και συγκεκριμένα στο κομμάτι Vegetables.

Είναι πάντα το ραδιόφωνο του Πειραιά, η Rock Zone, το δεύτερο δίωρο, ο Νίκος Ξανθάκος στο μικρόφωνο. Σήμερα στην πρώτη ώρα, ένα αφιέρωμα με αφορμή την τελευταία κυκλοφορία του Paul McCartney και αρκετά πετυχημένη και πολύ καλή, όπως σας είπαμε. Προσπαθούμε να ψάξουμε και βρήκαμε κάποια πράγματα που ίσως σας ενδιαφέρουν και δεν είναι τα πιο γνωστά γι' αυτόν. 2011. Το κομμάτι έχει τίτλο Songbird in a Cage και το έχει γράψει ο Paul McCartney. Κυκλοφόρησε το 2017 στο άλμπουμ Rest της Charlotte Gainsbourg.

Προς το τελείωμα του Songbird in a Gate να πούμε ότι μια μικρή κίνηση μπορεί να γίνει δώρο ζωής για κάποιον άλλον. Σε 15 λεπτά μπορείς να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις 3 συνανθρώπους μας. Ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου σε μια μπατονέτα, μπορείς να γίνεις εθελοντής, δότης, μυελού των οστών και να σώσεις τη ζωή ενός ανθρώπου. Στις 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα, το All Win Care σε περιμένει εδώ, στον Πειραιά, στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου. Μια δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και βέβαια το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Και τώρα πάμε τέταρτο το άλμπουμ στην προσωπική του καριέρα, αν δεν κάνω λάθος, με μια επιφύλαξη. Εκεί υπάρχει η μεγάλη επιτυχία συνεργασία που την ξέρετε όλοι με τον Stevie Wonder, Ebony and Ivory. Όμως ο Stevie Wonder στο άλμπουμ Tug of War συμμετέχει και σε ένα άλλο τραγούδι που δεν έγινε γνωστό. What's That You're Doing? Paul McCartney και Stevie μαζί.

0: Ebony and Ivory. Αυτό το γνωρίζετε οι περισσότεροι και πολλοί περισσότερο από εσάς που ακούτε τώρα, που μεγαλώσατε στην δεκαετία του 80, όπως και τις συνεργασίες του Paul, του Sir Paul με τον Michael Jackson. Τώρα ένας άλλος Paul McCartney, με τον συγγραφέα, ποιητή, καθηγητή εκεί της Beat Generation, μαζί με τον William Burroughs, τον Jack Kerouac και αρκετούς άλλους. Ο Γκίσμπερτ μάλιστα είχε βρεθεί με τους Beatles σε ένα πάρτι το 1965. Αργότερα, στα μέσα της δεκαετίας του 90, λίγο πριν πεθάνει ο Άλαν Γκίσμπερτ, επιστρέφτηκε το σπίτι του McCartney μαζί με μερικά ποίηματά του. Μία από τις κόρες του έκανε μια ηχογράφηση και το τελικό αποτέλεσμα είναι το Ballad of the Skeletons. Μια σπουδαία φυσιογνωμία ο Άλεν Γκίσμπεργκ, εδώ με Πολ Μακάρνεϊ, Φίλιπ Γκλάς και Λένι Κέι.
1: Said the presidential skeleton, I won't sign the bill. Said the speaker's skeleton, yes you will. Said the representative skeleton, I object. Said the Supreme Court skeleton, what do you expect?

0: the downsized skeleton. Robots got my job, said the tough on crime skeleton. Tear gas the mob, said the governor's skeleton. Cut school lunch, said the mayor's skeleton. Eat the budget crunch, said the neoconservative skeleton. Homeless off the streets, said the free market skeleton. Use him up for meat.
1: Φοβερή προσωπικότητα ο Πολ Μακάρτνεϊ, και μελετώντας τον ξανά μετά από καιρό βλέπει κανείς, ακούει κανείς την αγάπη του για την μουσική και τις μουσικές από όπου και αν προέρχεται αυτή. Θα το δούμε και στο δεύτερο μέρος, εξάλλου το είχαμε γράψει και στο Facebook. Μεγάλη αγάπη για την κλασική μουσική, ακόμα και για την όπερα. Τώρα εδώ, αυτό το άλμπουμ δεν είναι από τα γνωστά του Johnny Cash. Αυτό όμως που είναι γνωστό είναι ότι και ο Johnny Cash και ο Paul McCartney, σαν αγαπημένο μέρος των διακομπών τους, υπήρξε, και για τον McCartney εξακολουθεί ενδεχομένως να είναι, η Τζαμάικα. Έτσι στο κομμάτι αυτό που δεν είναι από τα γνωστά, ο Johnny Cash, ο Paul McCartney με τη Linda McCartney τότε και την June Carter Cash στο New Moon Over Jamaica. Το άλμπουμ του Johnny Cash, Water from the Walls of Home.

0: στο ίδιο άλμπουμ βέβαια υπάρχουν και συνεργασίες από τον Waylon Jennings, τον Hank Williams Jr., Glenn Campbell και εδώ Paul και Linda και June Carter Cass, New Moon Over Jamaica, αγαπημένο μέρος των ζευγαριών Cass και McCartney για διακοπές η Τζαμάικα, και όχι μόνο για αυτούς. Από το άλμπουμ του 88 του Johnny Cash, Water from the Wells of Home.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
1: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
0: Ορίστε.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: The Rock Zone 904.

Να μια ταινία βρετανική του 1966 και 67 στην Αμερική, η οποία όμως δεν πήγε τόσο καλά. Τη μουσική υπογράφει ο Paul McCartney, παραγωγή George Martin. Μάλιστα, αν έχετε δει και το εξώφυλλο του Stop Me If You Think You've Heard This One Before, των Smiths, έχει φωτογραφία του Murray Head από την ταινία αυτή, το Family Way. Για σκεφτείτε, 1966, οι Beatles, 66-67, οι Beatles στο απόγειό τους, και όμως και η μουσική της ταινίας και η ίδια η ταινία δεν γνώριζαν επιτυχία. Ένα από τα περίεργα που μπορεί να συμβούν στην καριέρα οποιοδήποτε, ακόμα και του Paul McCartney, που υπέγραφε το soundtrack του Family Way. Τώρα θα συνεχίσουμε, αν και παντού οι κριτικές, εδώ και χρόνια, και τώρα που κάνει και tour, είναι εντελώς αρνητικές, παρόλα αυτά ξεπουλάει στις συναυλίες που δίνει. Και στην Αλβανία και παντού. Στο πρόσφατο παρελθόν συνεργάστηκαν αυτοί οι δύο. Kanye West.

Kanye West με καινούριο άλμπουμ τη χρονιά αυτή και με tour και με τον εντελώς ιδιόμορφο και πολλές φορές άσχημο χαρακτήρα του εδώ μαζί με τον Paul McCartney, Only One. Να πούμε ότι δεν χρειάζονται πολλά για να γίνεις lifesaver, αρκεί να πάρεις το μετρό και να κατέβεις στη στάση Δημοτικό Θέατρο εδώ στον Πειραιά την 3η 16 Ιουνίου. Εκεί θα σε περιμένει από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα ένα άκρος χαλαρό καλοκαιρινό σκηνικό για να γίνεις εθελοντής αιμοδότης ή να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All Win Care μαζί με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Η αιμοδοσία αυτή διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Γίνεσαι νέος δότης μυελού των οστών με ένα απλό δείγμα σάλιου. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη.

αυτό το σπουδαίο καινούριο άλμπουμ του Paul McCartney. Και τον άλλο μήνα, μην ξεχνάτε, Rolling Stones, και μάλιστα σε ένα θέμα, σε ένα τραγούδι, θα είναι μαζί και ο Sir Paul. The Boys of Dungeon Lane, Never Know, και με αφορμή αυτό το άλμπουμ σήμερα ψάχνουμε κάποια πράγματα που δεν είναι και από τα πολύ γνωστά και κάποια δεν ήταν και επιτυχημένα. Εδώ όμως το κομμάτι αυτό ήταν επιτυχημένο τότε, το 1989, στο άλμπουμ Spike. Θυμάμαι τότε στο Club 906, γιατί η συχνότητα ήταν στους 90,6, όπως σας έχουμε πει. Το είχαμε λιώσει. Μάλιστα στο 45 υπήρχε και η διασκευή αυτή που έγινε και γνωστή στη Βρετανία από τους Swinging Blue Jeans, το You're No Good. Το κομμάτι το έχουν γράψει ο Elvis Costello μαζί με τον Paul McCartney, και είναι το Veronica.

Πραγματικά ένα από τα ωραία τραγούδια του Κοστέλο και του Πολ Μακάρτνι. Για τον Κοστέλο, το Βερόνικα, από το άλμπουμ Spike, εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 80. Εκεί έρχεται το ρώσικο άλμπουμ τύπου Back in the USSR. Για λέω ρώσικο γιατί τότε το 88 κυκλοφώνησε μόνο στη Ρωσία. 3 χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε επίσημα και τώρα υπάρχει παντού. Αλλά στην αρχή ήταν περίεργο που ο Πολ Μακάρτνι κυκλοφορούσε ένα άλμπουμ με rock and roll διασκευές στη Ρωσία εκείνη την εποχή.

αυτά τα παιδιά από τις λαϊκές τάξεις του Λίβερπουλ, ακούγοντας αυτά και όχι μόνο τα τραγούδια Carl Perkins που έχουμε παίξει, αγαπημένος και του Ringo Starr, Gene Vincent, του Biba Balula και το Lucille, με όλες αυτές τις επιρροές από το blues, το rock and roll, κατέκτησαν τον κόσμο. Τώρα θα συνεχίσουμε και θα πάμε σε ένα κομμάτι πολύ πιο πριν. Ένα κομμάτι που ενώ το έγραψε ο Paul McCartney, στα credits αναφέρονται και οι δύο, το γνωστό ζευγάρι, Lennon McCartney. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 1963 και έγινε επιτυχία από τους φίλους τους, τον Billy J. Kramer και τους Dakotas. I'll keep you satisfied.

1963, I'll keep you satisfied. Ένα άλλο σχήμα της Βρετανικής εισβολής, η Billy J. Grammer, η Dakotas, ο Paul McCartney. Τώρα εδώ έχουμε και μια ιστορία έρωτας και αγάπη, γιατί τότε, το 1963, το κορίτσι του Paul ήταν η ηθοποιός Jane Asher. Το όνομα μπορεί να μην σας λέει τίποτα, αλλά αυτή ήταν και αδελφή του Peter Asher. Έτσι λοιπόν, όταν βρισκόντουσαν μαζί ο Peter Asher μαζί με τον Paul McCartney, του ζήτησε να τους γράψει ένα τραγούδι για το ντουέτο που είχαν τότε ο Peter Asher με τον Gordon, τον Gordon Waller. Οι Peter and Gordon. Και η πιο, μια από τις μεγάλες επιτυχίες στην καριέρα τους, το 1964. A World Without Love.

Και βλέπετε, δεν φτάνει ο χρόνος, δεν θέλω κι εγώ να κόβω πάντα άτσαλα τα τραγούδια, οπότε θα συνεχίσουμε με ό,τι μείνει την Παρασκευή που μας έρχεται, γιατί δεν παίξαμε καθόλου από τα θέματα που έχει κάνει με κλασική μουσική ή με ηλεκτρονική μουσική. Εδώ, ένα κομμάτι, πάλι και αυτό του McCartney, ενώ τα credits γράφουν Lennon McCartney, όπως και αυτό που ακούμε τώρα, το A World With Love. Είναι η Mary Hopkin και ήταν προς το τέλος της δεκαετίας του 60, το 69. Goodbye.

Mary Hopkin, Goodbye. Paul McCartney, παραγωγός και στο άλμπουμ αυτό της Mary Hopkin. Έχουμε αρκετά να ακούσουμε και την Παρασκευή, πλάι σε κάποια καινούρια. Ενδεχομένως το πρώτο ημίωρο θα είναι η συνέχεια σε αυτό το αφιέρωμα, που από τα μηνύματα βλέπω ότι σας αρέσει και ιδιαίτερα. Ψάξαμε έτσι περισσότερο να μάθουμε και να ακούσουμε μαζί πράγματα του Paul που ίσως δεν γνωρίζαμε στα αρκετά που έχει κάνει, πλην βέβαια των Beatles, των Wings και της προσωπικής του καριέρας, αλλά και συνεργασίες, γνωστές, ντουέτα, όπως τα πιο πετυχημένα με τον Michael Jackson ή τον Stevie Wonder. Εδώ ένα σχήμα που είναι ο Youth, τον Killing Joke και ο Paul McCartney το 1993. Ο τίτλος της μπάντας αυτής είναι The Fireman. Εντελώς πειραματικό, εντελώς ηλεκτρονικό. Ο τίτλος Strawberries, Oceans, Sheep Forest. Η ηλέκτρο, αν θέλετε, ηλεκτρονική πλευρά, γιατί υπάρχουν και πολλές άλλες, του Paul McCartney. Διαλέγουμε τραγούδια για την επόμενη ώρα. Και στις 9 ξεκινάει ο Μπάμπης Καραλής. Εμείς τα λέμε πάλι την Παρασκευή.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Hey, psst. Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Αυτή είναι η Stylistics. Can't give you anything but my love. Για να σας πούμε αυτό, μια μικρή κίνηση μπορεί να γίνει δώρο ζωής για κάποιον άλλον. Για παράδειγμα, σε 15 λεπτά μπορείς να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις τρεις συνανθρώπους μας, δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου σε μια μπατονέτα. Μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών και να σώσεις τη ζωή ενός ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο. Στις 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα, το All Win Care σε περιμένει στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά σε μια δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Γιατί η αιμοδοσία και η εγγραφή δοτών μυελού των οστών είναι πιο απλές από όσο πιστεύουμε. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Και η μουσική συνεχίζεται ασταμάτητα εδώ στο ραδιόφωνο του Πειραιά. Η 3 Degrees. When will I see you again? Στους 90,4. Το κανάλι 1.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

Είναι πάντα το κανάλι 1 στους 90,4 και από το διαδίκτυο www.kanali1.gr. Δεν χρειάζονται πολλά για να γίνεις lifesaver, αρκεί να πάρεις το μετρό και να κατέβεις στη στάση Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά την 3η 16 Ιουνίου. Εκεί θα σε περιμένει από τις 9 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα ένα άκρος χαλαρό και καλοκαιρινό σκηνικό για να γίνεις εθελοντής αιμοδότης ή να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All We Care μαζί με τους οργανισμούς Bloody, Choose Live και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Η αιμοδοσία διαρκεί περίπου 15 λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιο. Γιατί κάθε πράξη προσφοράς μπορεί να σώσει μια ζωή. All We Care. Βροτίδα που γίνεται πράξη.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ.

0: το κοινό μου.
1: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Babes, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
1: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
0: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
1: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική. Τι άλλο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μία φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
6: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
7: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
6: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
7: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
6: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
7: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
6: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
5: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
6: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
5: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
6: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας, άνεμα.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Tvoje navike postaju zakonik, a ti o tome ništa ne znaš. Skidam odjeću, složenu je odlažem na stolicu. Za tvoje navike moje tijelo se uzdiže. Odreci to već u zakoniku u tri izdaha. Stići do kraja. Besmrtnost tvojim navikama. Počinak rukama koje su za njih poljubile smrt.
1: Što su nalazili mnoge prije mene. Zašto sam onda ubjeđen da sam volio bolje i zaslužio više? Njena adresa, ime, način na koji će kosu prebaciti s jedne strane na drugu i kada će to učiniti. Sve si pogodio. Ostavio si instrukcije za reakciju na svaku pojedinost. Preplavilo me je znanje i osjetio sam tvoju svetost.
2: Canaliena 90,4 Pireas.
3: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
4: Λάζαρε Καταρινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
3: Ορίστε. Καλύτερα οι δυο μας. Θα
5: ταιριάξουμε. Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
7: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
6: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
7: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
6: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
7: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Babes, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς